0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Δεν μπορεί να χωρέσει τίποτα άλλο, λέει, γιατί σε θεωρεί,
4: ναι,
3: άκρο.
4: Δηλαδή, να το μπορεί να μου το εξηγήσει αυτός. Εσύ μπορείς να μου το εξηγήσεις, φίλε, δηλαδή για ποιο λόγο πας να πανηγυρίσεις μια πολύ σκοτεινή πτυχή της ελληνικής ιστορίας. Πες μου δηλαδή.
3: Εγώ
4: πες
3: μου.
4: Όχι, γιατί δεν μας λέει ο κύριος εδώ και που εμένα με θεωρεί άκρο. Εμένα θεωρείς άκρο ή εσένα που πας και ακονίζεις τα μαχαίρια στο γράμμα και στο βίτσι ρηφείο.
3: Αλλά.
4: Γεια σας, φεύγω, δεν μπορώ.
3: Όχι, μισό λεπτό.
4: Πες ό,τι θες εσύ.
3: Δεν μπορώ.
4: Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
3: Δεν σε είδα ποτέ να ασχοληθείς.
4: Με τι?
3: Με τους ρατσιστές της άλλης πλευράς, με τις αρίες φυλές κτλ.
4: Ρατσιστές.
3: Ρατσιστές.
4: Του καταδικάζω όλους. Εγώ είμαι πέρα
3: τη σειρά. Ναι, αλλά δεν ασχολείσαι, ρε Κώστα.
4: Δεν μου το φέρνεις. Έλα, φέρε μου.
3: Αυτό είναι το μονομερό.
4: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ έφερα ένα γεγονός. Γιατί είμαστε ενημερωτική και εξημερωτική εκπομπή. Χθεσινό.
3: Ναι,
4: χθεσινό Σμαράγδα. Άκου λίγο. Χθες.
3: Ναι, χθες
4: ήταν 5 Ιουλίου. Εσείς αν έχετε κάτι ανάλογο χθες, προχθές, να το φέρετε στην εκπομπή να το συζητήσω, να το σχολιάσω. Εσείς θέλετε την άποψή μου για ένα πάγιο, ας πούμε, μια παγιωμένη ιστορία. Εγώ σας φέρνω χθεσινό γεγονός, το οποίο αρνηθήκατε, φίλοι, να το σχολιάσετε σήμερα. Ξέρω
3: δεν
4: γιατί.
3: Το σχολιάσα.
4: Ξέρω γιατί. Όχι, δεν το σχολιάσανε καθόλου. Δεν το καταδίκασαν.
3: Έχει και άλλο που δεν διαβάζω.
4: Ο άλλος με κράζει, εμένα μου λέει ακραίο, εμένα γιατί λέω ότι είναι θλιβερό να πας στο γράμμα το 2026. Όχι απλά είναι θλιβερό, φίλε. Είναι και πάρα πολύ ύποπτο. Πάμε παρακάτω.
3: 8 και 3 πρώτα λεπτά για να εξημερώσουμε, λοιπόν, όπως μας είπες, εξημερωτικούς.
4: Είμαστε.
3: Τι χρειάζεται? Χρειάζεται παιδεία. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Βρίσκεται στην Καμάρα, Εγνατία 138, τηλέφωνο 2310-889-879. Μπείτε πολύ εύκολα και στο www.nyc.gr για περισσότερες πληροφορίες και δείτε τι σας ταιριάζει. Σας ταιριάζει βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία ίσως, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο New York College Θεσσαλονίκης.
4: Και το κορυφαίο μήνυμα της ημέρας, για το ότι λατρεύω αυτή την παρέα, είναι του Μανώλη, βεβαίως, ο οποίος λέει: μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Παναθηναϊκός γιορτάζουν ήττες.
3: Και η Ελλάδα.
4: Εμείς τι ήττα γιορτάζουμε?
3: Όχι, η Ελλάδα γιορτάζει αρχή επαναστάσεων.
4: Άλλο αυτό. Εδώ σου λέει ότι ο Παναθηναϊκοί.
5: Σωστό.
3: Οι Παναθηναϊκοί ποια ήττα γιορτάζουν?
4: Τον Άγιαξ.
3: Ναι,
4: και οι κουκουέδες,
3: ναι.
4: Έτσι, αυτοί οι δύο μόνο γιορτάζουν. Είτε φοβερό μήνυμα, Μάνο. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο στις 6.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
9: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
10: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ.
5: Τετραλούξ. Δεν ξυλώνει. Δεν αντικαθιστά. Κάνει το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλε τι δύσκολε επιφάνειε χωρί αστάρι.
5: Πρόσεξε, ε. Βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό. Ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρί αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρί ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
9: Βάφει και ντουλάπια κουζίνα.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all τη Τετραλούξ. Ένα για όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
14: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
15: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
14: Της Βέχρο φυσικά.
15: Μπερδεύτηκα.
14: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
15: Φύγαμε.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
22: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
27: Μπαίνεις τσουλώντας!
28: Βγαίνεις περπατώντας.
29: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Water.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Μετρόπολης
9: 95,5. Η ομάδα σου.
15: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
16: Παπά.
15: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
17: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
15: Είστε έτοιμοι?
18: Άντε μπράβο.
14: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυπνάει λίγο η σαλούγκα, έλα wake up. Για πάμε λίγο την άρα μου, για πάμε λίγο έτσι μες στη δροσούλα τώρα την πρωινή. Γιατί μετά θα έχουμε πάλι 33-34 βαθμούς. Έλα λίγο έτσι αγούρο ξυπνημένη από το Μεξικό με την Αγγλία. Με τα μάτια γουρλωμένα από την παλίτσα και από τον ύπνο. Ε, τι κάνεις?
1: Βαριέμαι.
0: Άντε πάλι αρχίσαμε, βαριέμαι. Τι βαριέσαι? Δεν βγαίνει να βαριέσαι. 6 Ιουλίου, έκατσε είδες Μεξικό, όχι?
1: Όχι, είδα την αυτήνα.
0: Ε, τι είδες, το άλλο είναι εντάξει, μέχρι Κιτζέν το είδε το άλλο. Τη άρεσε γιατί έβλεπε, λέει, ηθοποιού στην κερκίδα. Το Χάλαντ που τον συμπαθεί γιατί έχει μαλλιά, λέει, και μπορεί να τα κάνει όπως θέλει να τα πλέξει.
1: Α, όπως εσύ βλέπεις καμιά ωραία ακόμα, να βλέπει αυτή το Χάλαντ.
0: Εντάξει, κάπως έτσι θέλω να σπατώ, κάπως έτσι. Εκείνο τέλειωσε μία η ώρα, μία και κάτι τελείωσε. Εντάξει, μια χαρά. Μεγάλη Νορβηγία.
1: Ναι. Άστα, άστα τώρα.
0: Τι άστα.
1: Η Ζάπαν, η δικιά σου πάει η Ζάπαν.
0: Ο Νίπο. Κρίμα Τζάμπα πήγε από αυτούς τους Βραζιλιάνους, τους γυρασμένους, τους κουρασμένους.
1: Έλα, η μεγάλη Παοκάρα και λέει φιλικά να πούμε άστα τώρα.
0: Θα πάμε και στην Παοκάρα. Μην έχω μεγάλη Παοκάρα μεταγραφές να κάνει γιατί.
1: Χαμήλωσε το λίγο αυτό. Στους 26 θα μου τι ζέστη θα έχει.
0: Τι ζέστη, 26 δεν είναι ζέστη. Μην πάθουμε και μην γίνουμε και παγάκια τώρα εδώ πέρα. Πρωί-πρωί 24, καλά είναι 23. Μια χαρά είμαστε.
1: Ζάχαρη.
0: Λοιπόν, πάμε, Ερμάνο μου. Έχω ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να τελειώσω μουντιάλ. 2 εβδομαδούλες, μην βιάζεσαι.
1: 2 έχει.
0: Άλλες 2 εβδομάδες έχουμε, βέβαια. Τη εβδομάδα να τελειώσουμε τη φάση των 16, να πούμε σιγά-σιγά στους 8. Ξεκινήσουν τους 8 και μετά αρχίζουν τα μάτς.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα μάτς. Αυτά τα νοκάουτ.
0: Τώρα είναι πολύ δυνατά.
1: Ο Τσιχλάκιας.
0: Μωρέ, πιο υπερτιμημένο ο Αντζελότη.
1: Ο Τσιχλάκιας τα πάμε.
0: Υπερτιμές, έχω τον Πιάκο εκεί, τον αρέσει επειδή βάζει κουστούμια, γυαλιά, κλειμένο μαλλί.
1: Α, πηγαίνει εκεί δύο ο Πιάκο που βάζει κουστούμια.
0: Υπερτιμημένο, μωρέ, αυτό ο Τσιχλάκιας. Και εμένα, εγώ λέει, ακούω μόνο εντολές από τον Σερ Άλεξ Φέρκουσον, σιγάρα Αντζελότη. Έτσι και πήγε σε ομάδες, κοίταξε κάποιοι, οι συγκυρίες τους. Πήγε σε Γιουβέντους, στη Ρεάλ, την Μίλαν, αφού και μας έκανε.
1: Ρε, πήγε ο Αλέβαδο να δει προπονήσει και δεν έκανε τίποτα.
0: Δεν έκανε τίποτα. Τόσο λέω. Τώρα ντύνεται καλά. Μην τον πει τον Πιάκο τίποτα για τον Αντσελότη. Σιγά τον Αντσελότη.
1: Στείλ τον τον Πιάκο.
0: Ναι.
1: Με έξοδα το.
0: Τον Φάιτερ. Ναι.
1: Στείλ τον ένα μήνα που θα είναι προπονητή ο.
0: Τίποτα δεν κάνει άλλη. Αυτό μπορεί να κάτι μα σαν τσίχλα. Big Bubble, όλο όλη
1: διάρκεια. Εγώ χθε πήγα στο Σιδηρόπουλο στι Έρε και προχθέ.
0: Άμπρα, πού ήταν μαζί αυτό.
1: Τον είχε εκεί πέρα στη. Λοιπόν, όταν πήγε εκεί να το δει στη Ρεάλ που ήταν.
0: Ναι, στη Ρεάλ.
1: Του λέω, ρε Σικώστα, σε παρακαλώ. Επειδή ήταν στο τμήμα φυσιοθεραπείας ο Κώστας.
0: Ναι. Πες μου, τι κάνει αυτός εδώ.
1: Κάτσε ρε 10 μέρες, του λέω, δες τι κάνει. Λέει, δεν κάνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κάνουν οι βοηθοί ζέσταμα, ναι. Κάνουν οι γυμναστές αυτό και τα λοιπά και αυτός κάνει διπλό.
0: Του λέει, πείτε σημαίνει και κάνουν το διαιτητή.
1: Και κάνουν, άλλοι τη γυμνάζουν την ομάδα. Στημένες φάσεις άλλοι κάνουν.
0: Ναι. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες, Δίνο μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε όλα.
1: Να ανοίξω κι εγώ μια επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Να βάλω όλα τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Να βάλω σε ένα υπεύθυνο.
0: Μπράβο.
1: Να βάλω το
0: μάτσο.
1: Το μάτσο υπεύθυνο. Ναι.
0: Να βάλω το μαγκίνα. Ναι. Να βάλω τέτοιο.
1: Και... Να παίρνουμε και να λέω. Πήρε το πρωτάθλημα. Μασάω την τσίχλα μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι.
1: Άσερε το παραμύθι.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
1: Τι φιλιού?
0: Ξέρω εγώ, φιλιού. Φιλί στο μάγουλο, γαλλικό φιλί, φιλί στο κούτελο, φιλί στο μέσα βαθιά.
1: Άλλη αηδία αυτή.
0: Εντάξει, είναι Παγκόσμια μέρα φιλιού. Εντάξει, τα φυλάκια. Φυλάκια, φυλάκια, όπως πώς έστειλε φυλάκια ο Χάλαντ.
1: Ωραία, επειδή είναι Παγκόσμια. Δηλαδή, και τι γίνεται. Δηλαδή, σήμερα με άλλα λόγια, θα δεις μια στο μπαρ και θα τη βρει θέλω σε φιλί.
0: Αν αυτή ο Λούσιμπερ πέσει σήμερα στο σαφιλί.
1: Είναι μέρα φιλιού.
0: Είναι μέρα φιλιού παγκόσμια.
1: Τι τρέλες είναι αυτές.
0: Τρέλες, δεν θα πει τίποτα από τρέλες.
1: Τι τρέλες είναι αυτές.
0: Για να δούμε τι έχουμε στα υπόλοιπα γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Οι ομάδες κάνουν μεταγραφές, έτσι.
1: Σιγά τις μεταγραφές.
0: Εκτός του ΠΑΟΚ. Οι άλλες ομάδες κάνουν μεταγραφές. Σιγά. ΑΕΚ, Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είδες, έχουν πάρει πόσους
1: παίκτες. Εσείς δεν πάρετε τίποτα.
0: Δεν πήραμε, εμείς τι να κάνουμε. Είμαστε δυσκύλοι, πάρα πολύ. Κοίταξε, αν δεν αλλάξει ο τρόπος που θα το κάνεις, θα αρχίσει πάλι.
1: Η Μουρτζούκου διαμαρτύρεται.
0: Η Μουρτζούκου είδες, αρχίζει να αρέσει η Μουρτζούκου. Μια χαρά, λέει, θέλω παίχτες, Κωνσταντέλας μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. Αρχίζει να αρέσει η Μουρτζούκου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θα πάρω να το δω και από κοντά.
1: Πρέπει να προπονηθεί, λέει, καλά ο Κωνσταντέλας.
0: Λέει, είναι υπερπαίχτης, παιχτάρα, ναι, αλλά μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο, λέει.
1: Όχι, δεν είπε, κανονικά έπρεπε να πει το άλλο. Είναι υπερπαίχτης, αλλά είναι για να περπατάει, δεν είναι για να παίζει μπάλα.
0: Εσύ βλέπεις ο Κωνσταντέλια να περπατάει.
1: Εσύ το βλέπεις να τρέχει.
0: Εγώ δεν το βλέπω να περπατάει.
1: Α, τι λες, ναι.
0: Πάμε να τα δούμε, θα φτάσουμε στον ΠΑΟΚ. Πάντως μεταγραφές έκανε και η
1: ΑΕΚ
0: και ο Ολυμπιακός.
1: Τον πήρε γαμπάρι.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Τον είδα τον Παναθηναϊκό με την Άγιαξ. Ήμουν από τον Καρατζαφέρη.
0: Με την Άγιαξ, το ξέρω.
1: Τον είδα.
0: Σαν σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Δεν με νοιάζει, εμένα έχω.
0: Αλλά αυτό κυβερνά τον κόσμο.
1: Ποιο κυβερνά τον κόσμο.
0: Αυτό. Το δολάριο. Μέχρι που βγήκε λίγο το ευρώ για να σιγουντάρ.
1: Στην Ινδία δηλαδή η δολάρια δηλαδή.
0: Με ό,τι ανάλογα πώς πάει το δολάριο σε όλο τον πλανήτη.
1: Στην Κίνα πάτε με δολάριο.
0: Στην Κίνα έχουν
1: δηλαδή, αν πάω με ευρώ στην Κίνα, δεν θα με δώσω τη ρόπιτα να μου.
0: Δεν θα φάρεις ούτε ζαμπονοκασερό.
1: Τίποτα.
0: Ξεροσφύρι θα τη βγάλεις. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1932. Η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου. Και βάζει τα ρολόγια μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταλειφθεί όμως στη συνέχεια αυτό το εγχείρημα.
1: Κακώς.
0: Για τη θερινή ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι θα εγκαταλειφθεί στην πορεία. Τώρα, τι έχουμε με γεννητούρια, με αποχαιρετισμούς, για να τρέξουμε γρήγορα. Με καιρό ψένιο έξω, έκανες κανένα μπανάκι.
1: Ναι.
0: Έκανες, βούτυξε ψυχούλα μου.
1: Σε μια πισίνα σου, σιδηρόκα στο με ιαματικό.
0: Εγώ σε πισινούλα βούτυξα. Πιο χαμηλά.
1: Μα έκανα και ένα πείραμα.
0: Ναι.
1: Έκανα ότι πρίγομαι να πούμε.
0: Α, έκανε και τέτοιο. Δεν σε έδωσε σημασία.
1: Χαμπάρι δεν με έδωσε κανένα.
0: Εντάξει. Άμα είσαι κανένα κομμενάκι καλό, όλοι θα σε βλέπανε.
1: Μα κομμενάκι ήταν στην Κερκίδα.
0: Α, πήγε ναι. Μήπω το κομμενάκι δεήσει και θέλει να σου δώσει το φιλί τη ζωή. Να, υπάρχει αυτό το φιλί
1: ναι.
0: Που λέγαμε νωρίτερα. Τίποτα. Άμα είσαι κανένα δίμετρο, κανένα μπρατσαρά, μπορεί να έκανε σκασιά και αχ, γλυκό
1: μια μαγό. Τάπα, μια κοντή ήταν.
0: Τάπα, ξετάπα, δεν τη ζαχάρωνε όμω.
1: Όχι, ρε.
0: Α, όχι, δεν τη ζαχάρωσε. Γύρισε ο φίλο ο Αχιλέα.
1: Πού, ναι, αυτό ήταν μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα.
1: Πόσο πλήρωσε.
0: Άσε τώρα την πλήρωσα. Με άλλο, το άλλο είναι το θέμα.
1: Ποιο είναι το θέμα, ρωτήθηκε και καμία.
0: Γύρισε και βρήκα μέσα στη Τζέννη χθε το βράδυ, βρήκε ένα γυναικείο ρούχο μέσα στην τσάντα. Το φωνάζουν Αχιλέα, λέω τι έγινε.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Α, ομαδάρχη σα λέει. Ναι, λέω τι.
1: Έκανε έξω το μονάχη.
0: Δεν νομίζω, όχι. Μικρό πολύ, ρε φίλε. Αλλά τι δουλειά έχει, λέει, δεν ξέρω.
1: Μήπω ξεπέρασε τον κόκκινο που έκανε σεξ 12 χρονών στο όχι, νοσοκομείο την νοσηλεύτρια.
0: 13. Αλλά ξαφνικά ναι. Λέω αυτά.
1: Πέρασε ο κόκκινο.
0: Να τα βλέπε, λέω, ο Κλουζό, ο Ραπτό, ο Ισπέκτορ Γκάτζετ. Θα είχε βγάλει 100 σενάρια. Όχι, μου λέει προφανώς το ξέχασε το άφησε.
1: Απαράδεκτο. Τι έκανε δουλειά.
0: Δεν
1: τι
0: σύλληψε
1: εσύ.
0: Δεν νομίζω.
1: Σύλληψε λίγο.
0: Όχι, απλά περιέργεια, ρε φίλε. Τώρα περιέργεια. Τι δουλειά έχει να γίνει.
1: Εσύ τι δουλειά έχει να ψάξει του παιδιού τα πράγματα.
0: Τζένι, ρε εσύ. Πρέπει να πάρει τα ρούχα να τα πλύνει.
1: Α πλύνει και το σουτιέ τη κόμενα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κουμπινεζόν.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρεις τι κακιά πεθερά θα γίνει η Τζένι.
0: Δεν νομίζω ρε εσύ,
1: τι?
0: Πολύ καλή ρε.
1: Ξέρετε,
0: δεν έχει κακία μέσα της.
1: Δεν έχει, αλλά τα μούτρα θα τα ξυνίζει.
0: Λες
1: ναι, είναι
0: το γιο μου μην πειράξει μόνο. Αυτό είναι το γιο μου, μην το πειράξει, μην το κάνει.
1: Τι το κάνει το γιο
0: του. Δεν ξέρω, οι μανάδες με τους γιους αφού ξέρεις πως είναι. Εδώ η κυρία βγαίνει εμένα, με έχει βάλει στο χέρι.
1: Ναι, αλλά ναι. Τον κόκκινο.
0: Τον κόκκινο τον αγαπάει.
1: Τον αγαπάει.
0: Τον
1: πρέπει κόκκινο. Να τη φάει καμιά διοίκη από την ίση.
0: Φρίντα Γκάλο σα σήμερα, Μεξικανή ζωγράφο. Σύζυγος του επίσης μεγάλου ζωγράφου Diego Rivera. Τρίτα Γκάλο είναι πολύ γνωστή τώρα στο
1: ωραία γυναίκα για την,
0: κόσμο,
1: για την
0: σαν
1: εποχή.
0: Σαν Ινδιάνα μου θυμίζει, ναι. Κάτι λίγο σαν Ινδιάνα μου θυμίζει.
1: Ναι.
0: Φρίντα Γκάλο. Εντάξει, και εμείς που είμαστε πανάσχετοι,
1: ναι.
0: Κάτι έχουμε ακούσει για Φρίντα Γκάλο.
1: Το Μεξικό το έχει γυρίσει από πάνω μέχρι κάτω.
0: Όχι, το Μεξικό το γύρισε όλο. Όχι, μόνο κάτι παραλίες και Ακαπούλκο και τέτοια.
1: Α, ζωγράφο παντρεύτηκε ζωγράφο και.
0: Και ζωγραφίζα μαζί. Κοινά ενδιαφέροντα. Μιλούσαν, σχολιάζαν στον άλλον. Εντάξει, not bad.
1: Ο ζωγράφος τώρα είναι τι να πάρει, καμπαρετζού να πάρει.
0: Τι να πάρει.
1: Τι να πάρει, καμιά που δουλεύει στο ΙΚΑ. Ο ζωγράφος θέλει κάτι καλλιτεχνικό.
0: Αυτοί τα βρίσκουν. Αυτά βρίσκουν, ρε φίλε. Εντάξει, έχουν αυτό το
1: πράγμα. Έχουν αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Χεψίρα, τι έγινε με αυτόν τον ντεμέκ προπονητή του μπάσκετ, λέει. Φλούζερ από μέχρι προπονητάκο τη σειρά και μα ζάλισαν. Ελπίζω να μην είδε τι έγινε στην εθνική μπάσκετ.
1: Πώς δεν είδα.
0: Α, τα έμαθα.
1: Και άποψη.
0: Μισό. Πριν πάμε στην άποψη, θα τελειώσουμε, θα το πιάσουμε.
1: Καταρχήν, όπως είπα τον Κωνσταντέλια, γιατί δεν πάει στην εθνική, για ποιο λόγο.
0: Ξέρετε πώς δεν πήγανε.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Σλούκα, Αντετοκούμπο, του Ολυμπιακού.
1: Θα πω εγώ. Του Άρια δεν του κάλεσε. Δεν του κάλεσε.
0: Μήτογλου δεν πήγε, Παπαγιάννης δεν πήγε.
1: Γιατί δεν πήγαν.
0: Γιατί δεν πήγαν. Εγώ δεν μπορώ αυτά τα δίθεν.
1: Γιατί δεν πήγαν αυτοί.
0: Έψαξαν να βρουν κάτι τώρα να του χαλάσουν με τον Κωνσταντέλια. Διακοπές και τώρα μετά βγήκε ο Σπανούλης και είπε στο επόμενο παράδειγμα θα έρθουν όλοι.
1: Άντε ρε μπάμια να πούμε πρωί μπάμια
0: ναι, ωραίες οι μπάμιες.
1: Α μπάμια να πούμε. Σε κάνανε πήγαν και 5.000 κανίβαλοι εκεί στο αεροδρόμιο.
0: Α νόμιζα στο γήπεδο. Και με sold out το γήπεδο. 8.000 κόσμο είχαμε χθες με την Πορτογαλία.
1: Αυτή είναι χαϊβάνια.
0: Ναι.
1: Έκανε αυτή είναι χαϊβάνια.
0: Σάλπισε ένα μπάνιο κουλ απλά κατά λάθος. Καλημέρα Αλάνια. Εσάλη πισίνα. Λοιπόν.
1: Τι σάλη πισίνα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Πρώτα θα έχουμε την δεύτερη μεταγραφή ή τα διαρκεία. Πρώτα θα έχει καλημέρα Φραγκφούρτη. Η Γερμανία θα σα έρθω αυτήν την εβδομάδα. Έτσι.
1: Πριν πει για την Γερμανία,
0: ναι,
1: οι διαρκέ ο Παπαμιμίκο τα άνοιξε.
0: Πώ θα ανοίξει χωρί μεταγραφή?
1: Γιατί
0: έκανε μία μεταγραφή τον Έλλου.
1: Ο λαό του πάω και στα δύσκολα. Πώ θα γίνει?
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Okay. Πάρε ένα Γιαννούλη, τέλειωσε με μία φάση για να πάρει λίγο τα πάνω. Βλέπει ο Ολυμπιακό, να Σμαϊλόβιτ, να έτσι, να η Άκ των Φιλανδών.
1: Εντάξει, θυμιάζει γκολ έκανε.
0: Εντάξει, τώρα συγκοροδεύει τώρα, ξέρω τι κοροδεύει.
1: Πετύτ καφετέρια να
0: έχουν αργήσει υπερβολικά. Και ο λόγος που αργούν πάλι είναι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή δεν άλλαξε τα πάντα ο ΠΑΟΚ, αλλά τον τρόπο
1: διαπραγματεύσεις είναι. Ή δεν έχουν σέντς.
0: Φίλε, τα χρήματα, να σου δώσω να καταλάβεις και εσύ, δεν τα δίνεις ποτέ σε μια μεταγραφή την ώρα εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνουν σε δόσεις. Δεν είναι θέμα. Ακόμα και αυτό που μου λες, εγώ δεν το
1: δίνω. Πήρανε πέρσι τον 12 εκατομμύρια και τελείωσε από εκεί πέρα.
0: Δεν έδωσαν 12 εκείνη την ώρα.
1: Τα δώσαν όμως.
0: Ναι, συμφωνήσαν να τα δώσουν.
1: Ναι.
0: Αυτές οι γίνονται αναεξάμηνες πακετάκια δόσεις. Ξέρω εγώ, ξεκινάνε ένα 200 τώρα, ένα 200 το Γενάρη, ένα 200. Είναι με δόση. Μπορεί να πει, έχει κάνει μια συμφωνία, πέντε μπροστά. Μπορεί για τους να αφήνει τα πολλά τα χρήματα, έχει πέντε μπροστά. Και...
1: δίνεται τροφή στους μισθακηδικούς, στους μισθαδικούς, να λένε διάφορα.
0: Καλά, να λένε με επιχειρήματα. Μισθαδικούς και να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι, θα πούνε, τι μπορεί να είναι Παπαμιμίκο, θα σου πούνε να πούμε η μεριά του.
0: Δεν ασχολείται ο Παπαμιμίκος με τις μεταγραφές καθόλου, ρε φίλε. Δεν είναι δικό του κομμάτι. Το κομμάτι έχει να κάνει πάλι με τους ίδιους, ανθρώπους που
1: κάνουν. Δεν θα κράξουν δηλαδή. Άντε, ο Παπαμιμίκος είναι το διοικητικό. Το Βιερίνια και το Μάτος.
0: Με το Μάτος βρίσκουν στόχους.
1: Ναι.
0: Συμφωνούν. Κλείστε τους. Το κομμάτι που ασχολείται με τις διαπραγματεύσεις.
1: Αυτοί οι δυο.
0: Ναι.
1: Δεν ως φυλάξει, μεταφορικά το λέω, θα βγάλουν αιμορροίδες.
0: Δεν ξέρω,
1: θα βγάλουν. Ο Βιερίνια με το Μάτος, να ξέρεις. Έτσι λέω εγώ.
0: Τόσο, αν θα το δούμε τον Πάκο μετά, έχει πολύ ψωμί, έχει πάρα πολύ ψωμί. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Α, Λουίς Άμστρονγκ σας σήμερα πεθαίνει. Εντάξει, τεράστια μορφή.
1: Ποιος?
0: Ο Λουίς Άμστρονγκ.
1: Τι?
0: Εγώ μόνο αυτόν ξέρω.
1: Τι Άμστρονγκ?
0: Τροπεντίστας.
1: Τι ήταν?
0: Αυτό, μόνο αυτό.
1: Έχει ένα τεμπέλι εθνική Ελλάδα.
2: Έλα ρε, γιατί.
1: Τι γιατί?
2: Γιατί ρε, φιλαράκι σου είναι.
1: Ποιος?
2: Ναι.
1: Είπα,
0: εγώ αυτό, ο Λουίς Άμστρονγκ ξέρω. Είναι από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Δηλαδή, άμα ακούσει για τροπέντα.
1: Πληρώνει εισιτήριο αυτό ο Άμστρονγκ.
0: Τι να πληρώσει? Πλήρωναν για να πάνε να το δουν αφού έπεσε σε μουσικές σκηνές και δεν συμμαζεύεται.
1: Αυτές που παίζουν την τρομπέτα, μήπως πρέπει να τους πληρώνει και όλα στην εθνική να πούμε.
2: Τι πράγμα είσαι.
1: Να το είδα. Πεις την τρομπέτα τώρα.
0: Το χέρι βαριέσαι, αλλά θες συνέχεια.
1: Ποιος βαριέται?
0: Να τσιγκλίζεις.
1: Βαριέμαι, ναι.
0: Να εντριγκάρεις. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Το Χέντερσον, θα τα πούμε. Πάμε να δούμε τι είχαμε χθες στο Μουντιάλ, εκεί όπου αρχίζει και παίρνει πλέον την τελική της μορφή η κατάσταση.
1: Τον είδα τον Τσιχλάκια.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Καλά, δεν είχε σεντερφόρο Τσιχλάκια.
0: Κοίταξε, έχει σεντερφόρο, διαφωνώ.
1: Ποιον έχει?
0: Τον Τιάγκο. Τον Ιγκόρ Τιάγκο. Δεν τον έβαλε ποτέ.
1: Κούνια λέει.
0: Ο Κούνια ήταν ο άλλος που τον έχει εκεί σαν ψευτοενιάρη.
1: Τι αυτό ψευτοενιάρη?
0: Ναι.
1: Του κάνανε τρεις σέντρες, όχι την μπάλα πήδηξε.
0: Διαφωνώ. Ναι. Διαφωνώ. Έχει μια χαρά εννιάρη, δεν τον έβαλε ποτέ.
1: Ο Έντρικ.
0: Ο Έντρικ είναι και αυτός ένα ψηλό εννιάρι,
1: ναι.
0: Αλλά υπάρχει και ο Τιάγκο, ακριβώς η γκολ Τιάγκο που δεν τον έβαλε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Άτος, εδώ, ορίστε. Σεντερφοράρα.
1: Ορίστε.
0: 25 γκολ φέτος έκανε.
1: Ενώ άλλος έγινε η σέντρα, πήδηξε να πούμε.
0: 25 γκολ έβαλε φέτος, εσύ σου λέω. Έβαλε 25 γκολ με την.
1: Τον έβαλε τον Μαρκίνιο με στα δίχτυα ή τον Γκάμπριελ. Ποιος ήταν ο Γκάμπριελ?
0: Κοίταξε, τώρα για να πιάσουμε λίγο αυτό το μάτς πριν πάμε στο πρωινό το οποίο ήταν απίθανο. Είπα να σηκωθώ να γιατί κοιμήθηκα με το που τέλειωσε ο μάτς κατά τις 2 παρά 10. Λέω θα κοιμηθώ μέχρι τις 4. Κάποιες μέχρι τις 4 και 10, 4 και 4. Λέω άντε να σηκώθηκα όμως. Και αρχίζει το μάτς να παίρνει φωτιά. Το άλλο θα το δούμε στην πορεία.
1: Εγώ πήγα στο φίλο στο Λάκι η ώρα.
0: Ο Λάκης τι κάνει εκεί?
1: Ακόμα σε περιμένει.
0: Περάστε, περάστε. Τι έχουμε, Ουκρανές, περάστε. Γερμανίδες, περάστε.
1: Μέσα,
0: μέσα, ελάτε μέσα. Όλοι μέσα. Εντάξει, είχε.
1: Έκανε 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα το βίντεο. Το βίντεο.
0: Περάστε μέσα.
1: Ναι.
0: Λάκης είσαι, ρε
1: φίλε. Τι Λάκης είναι?
0: Δηλαδή το τσούρε Λάκη βγήκε από τον Λάκη κάτω. Το φιλαράκι μας.
1: Ο Λάκης μπορεί να έχει. Πώς τώρα ρε παιδί μου, να είναι σε μπριζολάδικο απ' έξω και να βάλει μέσα το Σιδηρόπουλο που έχει να φάει 3 χρόνια κρέας που είναι βίγκαν.
0: Και να φάει.
1: Να τον πείσει.
0: Να τον πείσει να φάει, είναι πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Το παλάρε αυτό.
1: Ναι.
0: Τόσα χρόνια συνύχτα. Εγώ φαντάζομαι αυτό είναι τώρα king.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό μου 18 χρονών να είμαι.
1: Άμα το δεις πως.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Γενικό
1: 4-4-2. Με Βινίσιους δεύτερο φορ. Και το Μαρτινέλη αριστερά, το Ράιαν. Δηλαδή με ένα χάφ λιγότερο. Με ένα χάφ λιγότερο και ένα σινό Καζεμίρο. Και τους κάνουν στο 5ο λεπτό goal offside. Τους βλέπω από το Ράξο να φεύγουν οι Νορβηγοί.
0: Καλά, χάσαν πέναντι ένα. Χάσαν δύο τετατέτ. Που δεν έπρεπε να τα χάσει. Το ένα ο Έντρικ και το άλλο ο Βινίσιος, ποιος το χάσε. Και τρώνε τον γκολ σε ένα φόρτωμα πάνω στον Χάλαντ που δεν μπορεί να τον πιάσει κανένας. Αν του φέρει καλά. Αν του φέρει καλά του Χάλαντ, δεν πρόκειται να τον σταματήσει κανένας.
1: Στο μεταξύ, η Φαλακού ο Γιώκας μας παίρνει στο ημίχρονο τηλέφωνο. Ένας έκλεψε κάτι λεφτά τη μάνα του, τον πλάχωσε το ξύλο. Χθες τον κυνηγούσαν.
0: Ωραία πράγματα, βέβαια.
1: Λέει τι να κάνω, θα παίξω, λέει, στοίχημα.
0: Παρεφάρω με Νορβηγία και Χάλαντ.
1: Κοίτα, λέει, να τα βρει με αυτό, να τελειώσει το θέμα.
0: Νορβηγία και Χάλαντ.
1: Ναι, όχι, στο 45 και μισό μα λέει. Πες ο Χάλαντ 3-30, λέει σκόρερ.
0: Ήταν εντάξει. Ο Χάλαντ φίλε σε όλα τα μα χωράρι.
1: Στο ημίχρονο τον έπαιξε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σκόραρε στο πρώτο μάτς.
1: Στο πρώτο ημίχρονο
0: τον έπαιξε. Και με τη Σενεγάλη σκόραρε, στους ομίλους σκόραρε. 7 γκολ έφτασε χθες. Πλέον είναι πρώτο σκόρερ.
1: Βάλαμε και ένα γκάλοπ.
0: Το οποίο θα το δούμε μετά.
1: Είναι σχετικό με αυτά εδώ τα δύο.
0: Εμένα πάντως μου άρεσε, βέβαια για να τα λέμε όλα, την Νορβηγία την κράτησε στα δύσκολα. Όχι ο Χάλαντ. Όχι ο Χάλαντ. Ο Νίλαν την κράτησε, ο τερματάστης.
1: Ο Τέγκαρτ ήταν πολύ καλός.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ ο Μπέργκε.
1: Και ο Μπέργκε αυτό που έβαλε τον κόρ.
0: Ο Μπέργκε, όχι ο Μπέργκε.
1: Α, το οχτάρι του.
0: Οχτάρι. Ναι. Το χαφ. Το οποίο ήταν.
1: Ο Τέγκαρτ αθόρυβος.
0: Ο Τέγκαρτ, εντάξει, ξέρουμε. Ο Μπέργκε ήταν όλα τα λεφτά.
1: Τα ο Γουόλφ είναι αργός. Ο αριστερός μπακ, το πεντάρι του ήταν αργός.
0: Ο Ριέρσον είχε τον. Πέσω να πέφτει πάνω στον.
1: Όχι, Βινίσιος. Το Μαρτινέλη, ο Βινίσιος έπεφτε στο στόπερ. Γιατί αυτοί παίζαν 4-4-2.
0: Είχε πολλές μονομαχίες με τον Ριέρσον.
1: Στον Αγέρ έπεφτε ο Βινίσιος πολλές φορές και εκεί περίμενα να γίνει ζημιά.
0: Έγινε μια φορά που την πρόλαβε την μπάλα στον Κούνια και πήρε το πέναλτι.
1: Πήρε το πέναλτι. Εκεί αυτός, ξέρεις, έπαιξε υπεροπτικά ο Τσιχλάκιας. Σου λέει, θα
0: έλα
1: παίξω...
0: μωρέ και με τον Αντζελότη μου τον έχω θεοποιήσει τώρα οι Ιταλοί. Εντάξει, οκ, okay, μην τρελαθούμε. Εντάξει, Γιουβέντους και Μίλαν ήταν. Δεν θα πάρει κάτι. Και μετά πήγε Ρεάλ. Μου τον έχουν θεοποιήσει. Χωρίς πλάκα μου τον έχουν θεοποιήσει.
1: Φιλέ, άμα δεις την προπόνηση.
0: Θα πούνε άλλοι, θα πούνε η Ιεροσιλία. Τι Ιεροσιλία. Γιουβέντους Μίλαν στα καλά του.
1: Δεν ξέρει να κάνει προπόνηση. Ναι.
0: Και Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Στατικές φάσεις. Πρέσινγκ να διδάξει. Τα κάνουν όλα οι βοηθοί.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, για μένα ο άξονας.
1: Δηλαδή, είναι σαν να κάνεις εσύ τον Πετσόου,
0: ναι.
1: Να μην έχεις ιδέα.
0: Ναι, και να μου το έχω κάτω ο Μάτζος, ο Κουταφίδης, ο Κόκκινος.
1: Ναι, όλοι αυτοί.
0: Και να με σώζουν όλοι οι άλλοι. Ναι, και να μην κάνω τίποτα.
1: Και τίποτα, να πέσει τον αφρό εσύ.
0: Και να παίρνω τον αφρό.
1: Και τα λεφτά.
0: Ναι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Καλά λες. Πλέτα στον άξονα. Ο τερματάς, ο Νίλαντ, βγάζει πέναντι, βγάζει δύο τετατέτ.
1: Είδε μάπα. Ομορφοάγρια.
0: Ομορφοάγρια, αφού είναι Σκανδιναβιεύτη. Αρέσουν εσένα
1: Σκανδιναβιεύτη.
0: Ο Μπέργκε, ο οποίο έκοβε, έδινε ρυθμό και ο Χάλαντ, αυτοί οι τρεις για μένα ήταν κορυφαίοι. Εντάξει, ο Όντεγκαρντ έκανε και αυτό.
1: Εμένα μ' άρεσε και ο Όντεγκαρντ γιατί έκανε αθόρυβη δουλειά. Στο κράτημα μπάλα, στο τουμπλάρισμα.
0: Και ο αντικαταστάτης του Νούσα πήγε καλά.
1: Του
0: Νούσα. Του Μαυρούκου του Αμπτικάνα που έχουν ένα εξτρέμ πολύ γρήγορο.
1: Ο Νούσα. Ναι. Που έπαιξε καλά και τον έβγαλε. Εκεί.
0: Δεν ήταν καλό τακτικά, έκανε πολλά λάθη.
1: Ναι,
0: έχασε την μπάλα τρεις φορές και βγήκε τρεις φορές.
1: Ο Σέλεμπουρ, πώς το λένε.
0: Αυτός πήγε πολύ καλά τακτικά. Δεν απειλήθηκε.
1: Αυτός άλλαξε τα άκρα του. Άφησε το χα, άλλαξε τα άκρα του. Στο ίδιο χρόνο. Μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, γιατί ο Σόρλοτ Βαρίς
5: κορμί ψηλό, τον έβαλε σ' άκρα, μπήκε ο Μπόμπο.
6: Άλλαξε, πιο... άλλαξε τα τρία τέταρτα των άκρων του αυτός. Άλλαξε και τον μπακ το δεξί.
5: Δικαιώθηκε.
6: Ναι.
5: Δικαιώθηκε και με τις αλλαγές του πήγαν πάρα πολύ καλά. Μπράβο στην Νορβηγία,
6: ναι.
5: Την οποία ούτως άλλως...
6: Είδες που την έπαιξα εγώ πρωταθλήτρια.
5: Και εγώ την έχω.
6: Ναι.
5: Και εγώ την έχω την Νορβηγία και γενικότερα την κράτησα από την αρχή μέσα στις ομάδες και να ξεχωρίσουν.
6: Cash out να κάνουμε.
5: Όχι, δεν κάνουμε ακόμα. Όχι. Εγώ πιστεύω τώρα τους Άγγλους θα τους καταπιούνε κιόλας.
6: Τους πάρουνε.
5: Γιατί να μην τους πάρουνε.
6: Ψέματα εδώ οι Μεξικανοί θα τους.
5: Οι Μεξικανοί θα τους δούμε μετά. Τι κανένα θα πάμε τώρα στο break.
6: Το είδες όλο.
5: Όλο. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Να δούμε τι έχουμε σήμερα.
6: Ναι.
5: Έτσι άλλες δυο ματσάρες σήμερα. Θα τελειώσουμε Μουντιάλ και μετά πάμε στα βιολιά.
6: Ποια βιολιά?
5: Τις μεταγραφές.
6: Των άλλων
5: μεταγραφές. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ποτέ ξανά τέτοιο σκηνικό στον ΠΑΟΚ 6 Ιουλίου και να έχει κάνει μόνο μία μεταγραφή. Και αυτή αναγκαστικά γιατί έφυγε ο παίκτης εκεί, έτσι. Δηλαδή έφυγε ο Κεντζόρα, ο οποίος θα υπήρχε. Έφυγε τον αντικατέστη με τον Ελουστόρ.
6: Τι πρόβλημα είχατε εσείς να βάλετε τον Φανταούλα, σέντερ μπακ?
5: Καλά, τα πιτσιρίκια μας είναι όλα εθεσπέσια, δεν το συζητάμε. Και αρχίζει και μου αρέσει πάρα πολύ ο Λίτσι.
6: Ρεμπάσκε,
5: θέλω να το δω από κοντά.
6: Ρεμπάσκε, κάνετε ανανέωση εκεί πέρα και βάλετε τα πιτσιρίκια, τα πουλήσετε να πούμε.
5: Δεν γίνεται όμως ο Λίτσι όταν βγαίνει και σου λέει πρώτη δήλωση θέλουμε παίχτες. Τι είχε κανονικά συνέβη.
6: Τον άκουσα.
5: Θέλουμε παίχτες λέει.
6: Όχι, αυτό δεν μου ήρεσε.
5: Ο ΠΑΟΚ θέλει αυτή τη στιγμή 5-6, εκ των οποίων για να μην σου πω οι 4-5 πρέπει να είναι δεκαδάτη.
6: Μπορεί να θέλω να του πάρει σε μικρότερη, σε μικρότερη τιμή.
5: Τι μικρή θα του πάρει. Άμα αποκλειστώ από την Δυναμό Κιέβου, τι να πάρω. Θα σου πω τι θα πάρω μετά.
6: Θα λένε μετά καλύτερα. Θα πάρει με τον πρωτάθλημα.
5: Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Okay. Πάντως, αν ισχύει του Χορασβίλη, του Κοχορασβίλη μάλλον, είναι μια τρομερή κίνηση. Θα τον δούμε στην πορεία.
6: Αυτό το φλερτάρουν κι άλλοι.
5: Πάρα πολλές ομάδες.
6: Ναι.
5: Ισχύει του Χορασβίλη. Του Κοχορασβίλη μάλλον, είναι μια τρομερή κίνηση.

0: Please. Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
3: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η Νορβηγία πέτυχε ιστορικό θρίαμβο αποκλείοντας τη Βραζιλία με 2-1, ενώ η Αγγλία επιβλήθηκε 3-2 του Μεξικού σε ένα συγκλονιστικό μάτς για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το σημερινό πρόγραμμα συνεχίζεται με μεγάλες μονομαχίες, Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας και Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Βέλγιο. Νέα βαριά ήττα γνώρισε η εθνική μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, δεύτερη συνεχόμενη τεσσάρα πέτυχε ο ΠΑΟΚ σε φιλικό επιβελγικού εδάφους με σκόρερ του Σκαμαρά και Ζαφίρη, σε ένα μάτσο όμως που αμαυρώθηκε από τον τραυματισμό του Σαρί. Ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε προσγειωμένος ζητώντας άμεση μεταγραφική ενίσχυση. Παράλληλα, στο μεταγραφικό στόχαστρο του δικεφάλου παραμένει ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Βαλένθια. Στον Άριο Αβραάμ Γκραντ ανακοινώθηκε επίσημα ως σύμβουλος ποδοσφαίρου. Ο έμπειρος Ισραηλινός τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στο παγκόσμιο κυπέλλο των ΗΠΑ. Μεγάλο μεταγραφικό μπαμ προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση 1.000.000 ευρώ στο Λορέντζο Ινσίνιε. Στο μπάσκετ, στη διάθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, τίθενται από σήμερα το πρωί τα νέα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ. Το φετινό πακέτο περιλαμβάνει 4 επιπλέον αναμετρήσεις λόγω EuroCup, ενώ παράλληλα ξεκινούν έργα γενικής ανακαίνησης της θέσης στο VIP στο γήπεδο της Πηλέας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις,
2: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Inhotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310 682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.

0: από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
0: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
0: Και online.
1: Petshop88.gr. Petshop88, ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
16: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Στη Wimaster μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο σπίκερ να φωνάξει γολ, γολ, γολ, γολ, γολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο early over, παίζεις over 2,5 goal σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0-1-1, αυτόματα το στίγμα σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει άλλωστε πολλά over που δεν έχουν μπει 2 goal μέχρι, που έχουν μπει goal μέχρι το 10, 2 goal και μετά τα περιμένουμε και δεν έχονται ποτέ. Γι' αυτό σας έχω την εγγύηση και σας λέω παίξτε στην Winmasters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολάκια διαφορά. Good morning, καλά ημέρα ρε, σε όλο το ακροατήριο. Ράπε cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μέχρι και τις 11. Όπως πάντοτε ξεκινάμε από το Μουντιάλ, το οποίο πριν λίγη ώρα αυτό βλέπαμε πάλι, έτσι, με την περίεργη μορφή του στα γήπεδα της Αμερικής, του Μέχικου και του Καναδά.
1: Δεν είναι άσχημο το Μουντιάλ.
0: Πολύ καλό είναι,
1: όχι τα νοκάουτ έχουν.
0: Πάρα πολύ καλό είναι.
1: Έχουν μειωθεί οι αποστάσεις των αφρικανικών ομάδων με τις ευρωπαϊκές πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Και οι Λατίνοι δεν είναι πλέον.
1: Δεν είναι αυτοί που ήταν.
0: Ναι, δηλαδή σκέψου τώρα από τη συνοχτάδα.
1: Έχει αλλάξει ο χάρτης.
0: Και αλλάζει διαρκώς.
1: Και αλλάζει διαρκώς, ναι.
0: Συνοχτάδα από τους Λατίνους, λογικά πάντοτε μιλώντας, θα είναι μόνο δύο. Και δεν θα είναι καν η Βραζιλία. Μόνο η Κολομβία με την Αργεντινή, λογικά.
1: Η Αργεντινή θα είναι.
0: Ναι. Η Αργεντινή θα είναι, λογικά. Εντάξει, θα περάσει την Αίγυπτο. Έτσι, δεν νομίζω να δούμε καμιά τέτοια έκπληξη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Αλλά οι Ευρωπαίοι πάνε καλά. Οι Αφρικανοί με το Μαρόκο έχουν μπαστακωθεί και είναι μια χαρά.
1: Οι Αφρικανοί μας βγάλαν φλας. Ερχόμαστε.
0: Δεν ξέρω αν θα έρχονται. Πρέπει να είναι Βορειοαφρικανοί. Να, Αίγυπτος, Βορειοαφρικανοί. Είναι λίγο πιο πονηροί, λίγο πιο έτσι από τους άλλους αμπτάλιδες κάτω. Και κάτσε μην δούμε και καμιά Αμερική. Κάτσε μην δούμε και καμιά Αμερική.
1: Τρέχει πολύ.
0: Είχε παρέμβαση ο Τραμπ. Θα τα σχολιάσουμε αυτά στην πορεία. Αλλά τώρα έχουμε χάρη.
1: Γιατί τώρα δηλαδή τι. Θα βγει ο κόκκινος και θα πει τώρα δηλαδή γιατί κόλωσε ο Ιφαντίνος.
0: Τι κόκκινος.
1: Τι?
0: Πήρε τηλέφωνο.
1: Θα πάρει τηλέφωνο.
0: Πήρε ακριβώς. Πήρε πλανητάρι
1: τηλέφωνο και τρομάζουμε εδώ τώρα.
0: Πήρε πλανητάρι στον Ιφαντίνο και του λέει κόκκινη στον Μπαλογκάν. Ξύλωσε τα, δεν ήταν δίκη, δεν ήταν σωστή.
1: Παρακολουθεί.
0: Εκεί
1: ο γέρος μου, Διάννα μου.
0: Εγώ γι' αυτό λέω αύριο με το Βέλγιο όλη Αμερικά. Όλη είναι Αμερικά.
2: Δυνατή και αγωνιστική.
0: Σου λέει εγώ πρέπει να έχουν αποκλειστεί του άλλου οι δύο οι άλλοι διοργανωτέ. Μεξικό και Καναδά. Συνοχτάδα είναι ένα. Αμερική αύριο με τα μπούνια. Και στην τελική πιο Βέλγιο. Από τώρα το δίνω φρυμπετιά πετρό.
1: Βέλγιο. Το Βέλγιο αυτοκτόνησαν οι άλλοι φίλοι.
0: Αυτό σε
1: βέβαια. Και ένα χάφ ακόμα να κρατήσει την μπάλα και ένα στόπερ 5 λεπτά. Να πιάσει το Χάλαντ.
0: Χάρη μας.
1: Έλα χάρη.
0: Για να πιάσουμε λίγο την κίνηση και τον Γκάλο που έχει
1: δεν
0: να κάνει με αυτόν τον ήλιο.
1: Ήταν χαϊβάνια.
0: Λοιπόν,
1: δεν περίμενα τέτοιο πράγμα. Εγώ σηκώθηκα και έβγα στο 2-0 20 λεπτά.
0: Μην φεύγει ποτέ.
1: Και εξετέθη να πούμε.
0: Εξετέθη.
2: Δεν πειράζει Κωστή μου. Θα τα την άλλη φορά. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους, πώς είναι.
1: Καταρχήν, πες μας τι κάει και εκεί πέρα πάνω.
0: Το μπούζου θα μας τα πει. Το έφαγες το ρεόκαστρο. Το έφαγες.
1: Στο σιδηρόκαστρο πήγα.
0: Ναι, εσύ πήγες στο σιδηρόκαστρο, το ρεόκαστρο πήρε φωτιά μου.
1: Τι φταίω εγώ.
0: Αφού όλο βρωμόκαστρο έτσι αλλιώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Ασχημόκαστρο.
0: Ασχημόκαστρο, μπράβο.
2: Κωστή μου, και εγώ παραδίπλα σου πήγα, να ξέρεις. Πήγα μια βόλτα.
1: Πού πήγες?
2: Σε ένα χωριό Ελαιώνας λέγεται, λέει.
1: Ξέρες.
2: Ναι, 10 λεπτά λέει να από το κέντρο.
0: Καλά, εσύ καλοκαιριάτικα πάνω στι θέρε πήγε.
2: Φοβερό με, έχει μαγαζί ένα φίλο στον Πλάτων του Γιώργη εκεί πέρα πέρα.
0: Στον Πλάτων, άλλο αντί να πάει.
2: Μαγαζάρα.
0: Στα πιτσιρίκια του.
2: Πήγαμε και βουτιές και τα πάντα.
0: Καλά το λες παππού.
1: Άμα τα έχει με καμιά που είναι πιτσαρέ και αυτή
2: τη στιγμή. Καλά το λε παππού. Και πέρα έχει φιλαράκι μου μαγαζί.
0: Αντί να πάει στα πιτσόμπαρα, κάνα έτσι, κάνα αλλιώ πάει στα
2: πιτσόμπαρα. Κάτσε, Νικόλα.
0: Λε και είναι 50 χρόνια σαν εμά.
2: Πήγαμε εκεί πέρα Σάββατο, Κυριακή.
0: Άσε με να σε κολλήσω λίγο.
2: Κάνε λίγο, εντάξει. Αλλά πήγαμε σου λέω εκεί πέρα ήμασταν κοντά με το.
1: Και πού να πάει στην Καλκιδική, να πάει για.
2: Καταρχά και εκεί έβρεχε στην Καλκιδική.
1: Τι να πάει. Στη Δράμα ήταν να πάω εγώ.
0: Και σου εδώ, πάντω είχε και εδώ στη Χαλκιδική είχε. Στην Καλκράτη κάποια στιγμή φωτιά.
1: Ναι.
2: Ναι. Χαλκιδική.
1: Πάντω μπαγάρισα και το άλλο. Την Ιουλία Καλυμάνη. Έβρεχε δύο ώρες στη Δράμα.
0: Δεν πήγε κανένα.
2: Όχι, έγινε κανονικά. Έγινε βροχή. Δεν σταμάτησε.
1: Υποβροχή.
0: Υποβροχή, την έφαγε στην Καλυμάνη.
1: Το λέω τον Καρατζαφέρη. Το λέω τον Καρατζαφέρη. Το λέω τον Καρατζαφέρη και τον άλλον. Ο άλλο είχε μωρό. Ο φίλο μα ο Κώστας ο Σιδηρόπουλο.
0: Ναι, ξέρω.
1: Του λέω πάμε μια βόλτα μέχρι τη Δράμα. Πόσο είναι από σέρε. Πάμε να δούμε την Ιουλία Καλυμάνη.
0: Και βρήκε.
1: Τον Καρατζαφέρη τον πιάσα τα εντερικά. Έτρωγε πιλάφια αυτά και τα λοιπά. Ο άλλο να πούμε ψινότανε, αλλά το μωρό 8 μηνών εκεί τι.
0: Μιου.
1: Άντε πάμε για καλά. σιδηρόκαστο. Μεταξύ πήγα στο χωριό του Αρχοντίδη να μείνω μια μέρα.
0: Μόνο το φίλερο έχει αφήσει προσωπικά που κράζει που δεν έχει πάθει τίποτα. Μένει ο Θανάση. Κάτσε να πιάσει και το φίλερο σε λίγο καιρό.
1: Άλλη κατάθλιψη από το φίλερο.
2: Κάτσε να δώσουμε κίνηση γκάλο.
0: Πάμε λίγο, πάμε λίγο κίνηση.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό θα συναντήσουν κάποιε μικροκαθυστερήσει, οι οποίε όσο περνάει η ώρα φαίνεται ότι αυξάνονται και λίγο παραπάνω και αυτέ έχουν να κάνουν με την κίνηση στο ρεύμα προ ανατολικά αλλά και προ δυτικά στο ύψο τη Τριανδρία. Εκεί όπου συνεχίζονται με χαμηλές ταχύτητες κίνηση των οχημάτων, ενώ όσοι κινούνται προς ανατολικά θα δουν χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος εκεί της Πολύχνης. Πάμε τώρα.
1: Μεταξύ, ξέρεις ποιος με φιλοξένησε?
2: Ποιος?
1: Στο Λευκώνα.
2: Ποιος?
1: Πρόεδρος συνδέσμου φίλο Πάο Κρεσερών. Ο Άλεξ.
0: Είδες τι καλά παιδιά που είμαστε.
1: Είδες.
2: Φιλοξενία.
1: Κύριε,
0: και μας κράζεις.
2: Βάλε και ψυχολογία.
1: Δεν κλειδώνω το σπίτι, λέει. Εδώ δεν περνάει κανείς, λέει, να κάνει.
2: Πού να περάσει.
1: Δεν τολμάνε, λέει, εδώ να περάσει.
2: Πάμε, έχουμε κίνηση. Λοιπόν, Γεωργίου Παπανδρέου με κίνηση.
1: Καλά, παιδιά.
2: Χαμηλές ταχύτητες σε Βασιλή, σε Όλγα, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ίδιο και σε λεωφόρο στρατού, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, σε όσους από τα δυτικά θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τον γκάλοπ μας.
0: Για να τελειώσουμε τη διάρκεια. Μεταγραφές Ολυμπιακού, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, έχουμε πολύ πράγμα.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα: ποιος κάνει το καλύτερο μουντιάλ και αξίζει να το κατακτήσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε πρώτη επιλογή τον Έρλικ Χάλαντ με δύο γκολ από χτες φρέσκος. Έχουμε τον Λιονέλ Μέση.
0: Μάστα.
2: Έχουμε τον Κέιν, ο οποίος και αυτός σκόραρε.
0: Πλάκα με κάνει.
2: Και έχουμε και τον Εμπαπέ που έφαγε προχθές το ξύλο της αρκούδας.
0: Άλλο αυτό πάλι.
2: Ναι.
0: Άλλο
2: και αυτό πάλι. Πέρασε αέρας. Αυτές οι τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε ψήφο, σας αφήνω στα
0: ίδια.
1: Το γουχούσι τούμπα με τον Άρη θυμίζει.
0: Όχι, ρε φίλε. Οι άλλοι ήταν προκλητικοί. Άλλο μία φάση και άλλο 90 λεπτά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν το έχω δει από το πρώτο λεπτό. Βρίζαν, σκουντούσαν, κλάδευαν, έβριζαν, έκαναν καραγκιοζλίκια. Και ο άλλος έτσι έβγαλε μια κάρτα. Αντιλαμβάνεσαι, λέμε τώρα. Τα λέω εδώ και 20 μέρες.
1: Καλά κάνανε.
0: Έχουν πάρει τη ρεκτίβα να με δίνουν κάρτες. Σε πως χάσαν δελτία προχθές.
1: Καλά
0: κάνανε. Γιατί δεν πήρε μία ρημαδοκάρτα η Παραγουάη που έπρεπε να πάρει 10.
1: Καλά, τι παίζετε κάρτες αφού δεν βλέπετε το έργο παίζει.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς να τα βλέπουμε και να τους ενημερώνουμε.
1: Τι παίζετε κάρτες. Κόψτε το καρτάκι ένα μήνα.
0: Δεν έχει κάρτες. Τέλειω. Ή αλλιώς παίζεις under 3,5 κάρτες.
1: Είσαι μεγάλη.
0: Δεν έφυλε.
1: Είσαι τυχερή πάπια. Τυχερό κύκλο.
0: Δεν είμαι πάπια πλέον.
1: Έχει τον καρτάκι σου φεύγει.
0: Ναι, και τώρα σταματάνε.
1: Και σταματάνε ούτε μια κάρτα. Θα δώσει μπουνιά ένα στον άλλο και θα δώσει παίζεται να
0: αυτό έκανα.
1: Ναι.
0: Εσύ ο άλλο έδωσε μπουνιά και του παίζεται κανονικά.
1: Οπότε ο Καρτάκιας πρέπει να νιώθει στη μεταγραφή
0: τώρα
1: του.
0: Είναι χάλια.
1: Μας έκανε το τραπέζι βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Τώρα ποιο θα φύγει να μας κάνει το τραπέζι.
0: Αδερφός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό πάλι του φεύγουν και να λέει.
0: Μα
1: είναι αδερφός.
0: Να σου πω κάτι. Πραγματικά με τον Βαγγέλη είμαστε φίλοι. Έτσι, δηλαδή τα παιδιά καταρχάς.
1: Τα λεφτά κυβερνάνε. Δεν έχει φίλοι συνδυές.
0: Τα παιδιά καταρχάς πριν 10 χρόνια του βρήκα και αυτόν και τον Φρούρο και σου λέω παιδιά είστε έτοιμοι. Ξεκίνησαν, έκαναν τρομερό step up και πήραν με καλύτερα χρήματα αλλού. Να πάνε φυσικά. Εμένα είναι χαρά ότι ανακάλυψα δύο ανθρώπους.
1: Πες το Φρουρό.
0: Τώρα κι άλλους έχω.
1: Πες το Φρουρό, 30 ευρώ την προπόνηση να με δώσει.
0: Γιατί?
1: Θα τον εκάλω σε 3 μήνες τζιτζιλώνει. Α χάσει 20 κιλά.
0: Άσο τώρα κουράζεται, κάνει βραδινές εκπομπές, λέει.
1: Τον είδα χθες, ήμασταν αντίπαλοι.
0: Δεν μπορεί να κοιμηθεί, τον κέρδισες να φανταστώ,
1: Δεν λέω.
0: Έλα τώρα, έλα. Αφού με τα λες έξω.
1: Όχι.
0: Κάνουν οι άλλοι και εγώ τους κάνω κόσκινο.
1: Τίποτα
0: δεν. Στην προετοιμασία, εγώ με τον μπάκα μόνο μου. Αφού με τα λες έξω.
1: Αυτά τα λίγο αλέφατο. Τι δουλειά έχω.
0: Οι άλλοι κάνουν στούντιο εκεί χαμό σε παραγωγές και εγώ με τον μπάκα εκεί με πετά σε
1: άλλα. Έπιασε μια κρίση πανικού χθες 5 λεπτά, 7.
0: Γιατί?
1: Γιατί πήγα, είδα την Παρασκευή στη Βέρεια φύση. Πήγα στα χωριά.
0: Είδες τι ωραία που είναι.
1: Πήγα χθες και προχθές Σέρες, στα χωριά, φύση, αυτό και τα λοιπά. Και μπαίνω μετά στο στούντιο.
0: Και λες που είμαστε.
1: Ξέχασε και να
0: αναλάβει. Α, είδες που έρχεσαι στα λόγια μου, σου λέω: εγώ θέλω να πάω εκεί πάνω σε μένα στο βουνό με τα άλογα, τα ζώα, ιστορίες. Να, εδώ. Πουρνό. Καλημέρα σα, αφεντικό. Μποντζόρνο ατούτη. Λοιπόν, και πάμε. Τι έγινε.
1: Ποια είναι αυτή η ντύμπη μπόνα που.
0: Τι έγινε, μύδι. Εδώ είναι λίγο η ώρα επικίνδυνη. Είμαστε λίγο, βλέπετε.
1: Έφερε την ντύμπη μπόνα τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Καλημέρα. Πάμε λίγο.
1: Είδα τα βουνά, είδα τα
0: φυσιολάβη, σα λέω.
1: Χαρτάρια κάτω, μακριά τα σπίτια το ένα με το άλλο. Μπαίνω στα
0: σπίτια. Τα λόγια μου έρχεσαι πάλι, μωρέ. Τι έγινε τώρα, έρθε.
1: Α, είναι και τη δεξιά, είναι δικιά μα.
0: Α, να τα μα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για να τελειώνουμε μετά το Βραζιλία-Νορβηγία 1-2 τελικό, χθες Όχι, θες πριν από λίγες ώρες τι έγινε, το μάτι σου το λαλητόρισε λίγο.
3: Όχι, είπαμε την υφυπουργό, μπιμπιμπό να πούμε. Δεν ήξερα τι ήταν.
0: Ναι, αλλά είδα τις Αιγιάλες, είναι ξανθιά, λεπτή, αδύνατη, σωμάγουλη.
3: Λοιπόν, μπορεί να είναι υφυπουργό, αλλά πολλά είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα πάνω απ' όλα.
3: Ωραία γυναίκα.
0: Μην δει καμία. Να του πακούει ο Βαγγελάδο.
3: Δεσιέ είναι ωραίε γυναίκε. Πάντα από τη μακή εγώ τη έβλεπα στο σχολείο, να πούμε.
0: Χθε έβγαλε όμω. Επέναντι έδωσε στο Μεξικό Αγγλία χθε. Μην το δώσει, Βασιλάκου μου. Ο καρτάκια μα. Αμοιβαία τα αισθήματα, αδερφέ μου, πού να καταλάβει ο άλλο. Φυσικά, εμένα είναι.
3: Εντάξει, με.
0: Τα χάλερε είδε ξανά λεπτή αδύνατη εδώ, οι ζαλίσκε γυρνά στο λαιμό.
3: Όχι, και να δω την Βραζιλιά με τα μπουτια, τα κοντρά μου.
0: Αλλά τι είναι, σε σφίξουνε μέσα, σε κάνουνε.
3: Δεν ξέρει.
0: Έλατε, τώρα θα ανέβει πάνω στο Αβούργο, πότε είναι, εγώ θα με πήρε.
3: Με πήρε Κρίστη Γουάιτ, λέει.
0: Χαχ, θέλω ένα μουντιάλ έχω να σχολιάσω, με έχει ζαλίσει, ρε παιδιά. Ναι.
3: Φιλαράκι λέει ξυρισμένο, θα σε από κάτω. Λέω, ήδη έβαλα την Τζέννη. Λέω Τζέννη ξύρισε.
0: Σε πάρει ο Χιλέα, σε πάρει εκεί με μηχανέ.
3: Λέω την Τζέννη ξύρισε,
0: Τζέννη. Τζέννη να έρθει.
3: Εγώ ζω με την Κρίστη Γουάιτ. Τι ώρα να
0: σε πει. Σε βιλάδι.
3: Ρε φίλε, ξέρει τι ώρα είναι να είσαι 58 χρόνια γυναίκα σου 50 φεύγα. Και μην υπάρχει ζήλια, τίποτα.
0: Ε, γιατί είσαι ακίνδυνο γι' αυτό.
3: Ποιο είναι λέει.
0: Άμα είσαι ακίνδυνο γι' αυτό δεν υπάρχει ζήλια.
3: Εσύ είσαι τώρα που σε ζηλεύει επικίνδυνο δηλαδή.
0: Εμένα με ζηλεύει. Μέχρι τη στροφή να στρίψω την οδό την Καλαβρίτων.
3: Και νιώθει ωραία.
0: Κοιτάζει από πάνω από τον μπαλκό σου, λέει τι θα κάνει τώρα αυτό εδώ ο κύκνο.
3: Ναι.
0: Τι θα κάνει αυτό και θα. Καλά, λίγο κι εγώ ακόμα, μην νομίζει.
3: Ναι.
0: Λίγο ακόμα, έρχομαι κι εγώ στα δικά σου. Λοιπόν, ματσάρα χθε δίνω. Ματσάρα χθε. Πραγματικά είπα να το δω, να μην το δω. Ξεχώνουμε 4 και 4.
4: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
4: Θα αναγκαστεί να παίξει με πιτσιρικάδες. Κάποιοι πιτσιρικάδες ήταν καλοί. Μετά θα το γυρίσουμε το έργο τα Ετόπουλα.
5: Παιδιά, θα το ξαναπώ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ θα τους πάρει αυτούς τους παιχταράδες.
4: Ποιος?
5: Το ξαναλέω. Αυτούς τους παιχταράδες.
4: Θα τους πάρει φθηνά, ρε. Ναι. Σαν τον κόκκινο πάει.
5: Ακριβώς.
4: Και αγοράζει τη λαϊκή της ντομάτας δύο ώρα το μεσημέρι.
5: Αυτό είναι. Το θέμα είναι πρώτα πότε θα τους πάρει και αν έχει πετάξει το πουλάκι θα είναι ήδη αργά. Τι θα πούμε μετά, μάχη αποκλεισί ο ΠΑΟΚ.
4: Πάμε για πρωτάθλημα.
5: Κριτική, ναι, πάμε, αλλά κριτική πάει ένα στόχο. Κανονικά στο κεφάλι.
4: Καλύτερα conference θα λέτε. Ξέρω, σας ξέρω.
5: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αλλά από το να πάρω για να πάρω, προτιμώ να καθυστερήσω. Αλλά φίλε, να είσαι έτοιμος, δεν το κατάλαβα. Θα μου πεις φέτος ήταν μια ειδική περίπτωση. Anyway.
4: Του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε γεροί όλοι.
5: Ναι.
4: Θα λέμε πόπο ποιος θα πάρει το μύθο που βγήκε πρώτο σκόρε.
5: Λες,
4: σίγουρα.
5: Κάτσε, μιλάνε και για άλλους παίχτες. Γιατί εγώ βλέπω κάτι άλλα πιτσιρίκια που μου αρέσουν πάρα πολύ.
4: Ποιος αρέσει πριν πάμε στο διάλειμμα. Πες μου κανένα δυο.
5: Ο Μπέρδος μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Δεν το ξέρω τον Μπέρδο.
5: Τρομερός. Τέλειωσε και το σχολείο του πλέον μπορεί να αφοσιωθεί.
4: Τι είναι, μαθητής.
5: Ήταν μαθητής πέρσι.
4: Στην άκρη παίζει ο Μπέρδος.
5: Ναι, πάρα πολύ καλός.
4: Ο Μπέρδος.
5: Ποδοσφαιρικά τσόγλανος που λέμε, ρε παιδί μου.
4: Και άλλος.
5: Ο Κωσίδης ο στόπερ μου αρέσει πολύ. Μαζί
4: πολύ
5: με τον Βασίλη λέτε τον Παταούλα, αλλά μου φαίνεται ο άλλος πιο κοντρολαρισμένος.
4: Ο Τωσίδης.
5: Κωσίδης.
4: Ναι.
5: Το Σαρί δυστυχώς δεν προλάβαμε να το δούμε. Τραυματίσει και το παιδί.
4: Μας έπρεξες με το Σαρί και χάφ ο Σαρίς.
5: Τραυματίσει.
4: Εν τω μεταξύ είδα το Παναθηναϊκό. Είναι μια αρκούδα χάφ. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ο Καμάρα.
5: Ο Ετιέν Καμαρά.
4: Πα, μια αρκούδα.
5: Πεχτάρα. Κάτσε, μην βιάζεστε. Αυτά τα κορμιά. Αυτά τα κορμιά. Μην βιάζεστε πάλι.
4: Βαρικό καλό να σα το πω.
5: Αυτά τα κορμιά θέλουν. Είναι Mercedes 500.
4: Τι να την κάνω.
5: Αυτός εδώ σε 1,5 μήνα, 2 που θα ξεκινήσω ποτάμι.
4: Θα πετάει.
5: Κάτσε να δεις εδώ τι θα συζητάμε πάλι. Θα δεις θα συζητάμε. Και ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει. Αν ισχύει του Κοχορασβίλη, είναι παιχτάρα αυτός.
4: Τι Κοχορασβίλη, πού να έρθει στον ΠΑΟΚ.
5: Αλλά δεν το ξέρω. Πριν δεν το τσέκαρα γιατί ήταν χθες αργά το βράδυ βγήκε η είδηση. Τι έχουμε σήμερα πριν πάμε στο break.
4: Και 5 είναι.
5: 10 η ώρα, ναι, απλά αναφέρω μόνο. Πορτογαλία, Ισπανία.
4: Ματσάρα με μπάκα. Ματσάρα με μπάκα.
5: Ματσάρα.
4: Αναλυτάρα.
5: Αναλυτάρα.
4: Αλλά.
5: Και πολύ καλό στα κουτσομπολιά.
4: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Έτσι.
4: Εγώ όταν θα
5: 4-3-3, 4-2-3-1.
4: Ναι.
5: Όσο δεν είναι καλά, Νέβες, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες, δεν μπορώ να την στηρίξω την Πορτογαλία.
4: Ο Νέβες πεσμένος, ναι.
5: Και ο Βιτίνια.
4: Ναι.
5: Και ο Βιτίνια.
4: Βιτίνια που είναι χαφάρες.
5: Είναι χαφάρες, αλλά έχουν
4: κουραστεί.
5: Τι να κάνουμε τώρα εκεί με την Παρή και με τους άλλους. Και βεβαίως το βράδυ 3 η ώρα, με εντολή Τραμπ, θα παίξει και ο Μπαλογκάν. Αμερική, Βέλγιο.
4: Αμερική, Βέλγιο.
5: Ναι, Αμερική, Βέλγιο.
4: Εδώ
5: είναι
4: εδώ. Θα ποντάρουμε Αμερική στο 90 λεπτό.
5: Με Μπαλογκάν μπροστά, ναι, με Πούλησικ, με Ντεστ, με Μακένι, με Άνταμς, με Τίμα. Όλοι αυτοί οι παίχτες παίζουν σωμαδάρες στην Ευρώπη. Όλοι που ανέφερα τώρα. Και οι 6. Ωραία μου πίσω, ο Φρίμαν, ο Ρόμπινσον. Όλοι είναι παιχταράδες που παίζουν στην Ευρώπη.
4: Πρόξω, πάει κάτι τελικό, Αμερική.
5: Δεν ξέρω, τελικό δεν ξέρω αν πάει, αλλά μπορεί να πάει εύκολα να περάσει ο Βέλγιο και να πάει πρώιμη τελικά ή τελικά.
4: Εντάξει, καλό είναι να πάει μέχρι.
5: Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ, παιδιά.
4: Τελειώσαμε. Ο Τραμπ καλά, τα έχει τα μυαλά του, είναι τίποτα σε κανένα Αλτσχάιμερ.
5: Ξέρω, ρε, εσύ, περίεργο είναι. Περίεργο είναι. Γι' αυτό τώρα πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο να βγάλει την κάρτα την κόκκινη. Άμα το δέχτηκε.
4: Άμα βλέπει άντρα να πιάνει τη γυναίκα από το χεράκι και είναι μεγάλη διαφορά ηλικία, τα ξέρει.
5: Δεν τη κάνει τίποτα.
4: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
5: Τίποτα, αυτά τα ξέρει.
4: Όταν πιάνει το χεράκι, αρχίζει και πιάνει το χεράκι. Και χούτσου γούσκε.
5: Δεν ξέρω να πιάσει τίποτα χέρια.
4: Και χέρια, για να πόδια.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα. Μέχρι την Αττική και την Κόρινθο έφτασε το τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο. Ο 76χρονος που την προκάλεσε με το όχημά του αρχικά προσήχθη, στη συνέχεια η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη και έμεινε ελεύθερος εν ώψη της προκαταρκτικής εξέτασης. Η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο προκάλεσε αντιδράσει την αντιπολίτευση σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας. Συνολικά 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια από την 1η έως και την 5η Ιουλίου. Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των δραστών των τριών επιθέσεων με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων απέφερε και τον φωνικό τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Η αστυνομία θεωρεί ότι η μοιραία έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα προήλθε από καύσιμο οχήματος κατά από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πρώτες πρωινές ώρες, 7 από αυτούς στο Κίεβο και έπειτα από ρωσικούς βομβαρδισμούς παραμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
8: Διψά για μπάλα με ένα συνένα.
9: Διψά για δίψα, για δίψα, για δίψα, για δίψα.
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
19: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
21: Waterland. Να ζήσετε.
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μία βόλτα στο Ρίτσι σε καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγο η διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά ακούσατε. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτσι σε καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα το Ρίτσι σε καζίνο. Μπαίνει λοιπόν στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Είσαι μεγάλος λογάς.
0: Για πες.
1: Το φιλαράκι σου και συνεργάτη σου δεν το πήγες γιατί.
0: Πότε θα πάμε, αφού είπαμε να τελειώσει πρώτα το Μουντιάλ.
1: Μα αυτό δεν τελειώνει.
0: Τελειώνει, άλλη εβδομάδα. Πόσο έχουμε τώρα, 7, 6. 19 του μήνα. Κοιτάξτε, την άλλη εβδομάδα ξεκινούν τα ημιτελικά και δεν θα έχουμε κάθε μέρα
1: πάλι. Α, δεν θα έχει κάθε μέρα.
0: Όχι, δεν
1: θα πάρουμε κανένα φίλο μας, να πιούμε κανένα ποτό τώρα.
0: Θα πάμε.
1: Εκεί ο Κρεοπόλης φωνάζει.
0: Για πες τι λέει.
1: Τι θα γίνει με αυτό το Μουντιάλ, μας έχετε πρίξει.
0: Μας έχετε. Κοίταξε, έχει, ναι. Εντάξει, θα έχει δεν θα πάει τάπα.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, η εβδομάδα δεν έχει κάθε μέρα. Σήμερα έχει μάτς. Τετάρτη έγινε πω, ίσως, μου φαίνεται.
0: Όχι, είπανε... όχι, τι ρεπό, Αργεντινή, Αίγυπτο και Ελβετία, Κολομβία. Καθόλου ρεπό δεν έχει.
1: Τετάρτη.
0: Βέβαια. Νομίζω αν θα έχει. Βέβαια. 7 δεν έχουμε αύριο.
1: Ναι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Αύριο είναι Τρίτη, ρε.
0: Ναι, αύριο είναι Τρίτη. 7. 8 δεν έχει. 8 ρεπό. Έχει ρεπό.
1: Με δώσε ρεπό.
0: 8 την Τετάρτη μπορούμε να πάμε.
1: Τετάρτη σε πάρω. Αρχίζει να με πάρει με το καλό αμάξι.
0: Ναι,
1: με
0: πάρω, πάρω
1: με το κόρτεμα και η ρουλέτα. Δεν γυρίζει καλά.
0: Ναι, θα πάμε. Τετάρτη πάμε να ρίξουμε. Να πας και κερδίσουμε κανένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κλείνοντας μετά του Μουντιάλ.
1: Θα πούμε εσύ στην κλήρωση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Για αυτό αφού θες να πάμε. Να φάμε, να πιούμε, να μπούμε στην κλήρωση και.
1: Μείνε μια κυρία στι αίρε.
0: Άντε πάλι.
1: Πέστε λέει τον κύριο Κουγιανό.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα λέει παίζουν και μετά τρώνε. Λέω, θα το πω.
0: Πρώτα παίζουν και μετά τρώνε.
1: Ναι.
0: Να χωνέψεις το φλόκο, ε.
1: Θα πας εκεί ελαφρύ.
0: Ναι, με ελαφρύ στομάχι.
1: Στομάχι. Χάσεις, κερδίσεις.
0: Ναι, και μετά πας να φας.
1: Μετά πας να φας. Πεις το κρασί σου, ναι.
0: Εντάξει. Εγώ τα πήγαινα που ήμουν νεανίας, δεν με ένοιαζε είτε έτρωγα είτε δεν έτρωγα, ούτε ελαφρύ στομάχι.
1: Κοίταξε τώρα, δεν πρέπει να προσαρμόσεις.
0: 76 κιλά, 75. Τώρα 80 φεύγα, είμαστε λίγο βαραίνουμε.
1: 80 φεύγα ή 90 παρακάτι.
0: Όχι. Κάπου στη μέση. 84, κάπου εκεί.
1: Συνεχίζεις πίτσες και.
0: Τρώω τα πάντα.
1: Ναι.
0: Τρώω τα πέμπτο χάπι της πίεσης μόνο και τελείωσε. Ένα χαπάκι παίρνω.
1: Εγώ μια χοληστερίνη παίρνω ακόμα.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Μια χοληστερινούλα με τόσα χιλιόμετρα διάδρομο.
0: Καλά είμαστε. Εντάξει. Για το ότι το θεωρεί σκάνδαλο ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε τον Ιφαντίνο για να σβήσει την τιμωρία.
1: Όχι σκάνδαλο, το θεωρώ παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ μεγαλύτερη παρέμβαση του Τραμπ και των φίλων του. Όχι, θα γίνω κομμουνιστής τώρα. Στο κομμάτι της, του Ιράν.
0: Ναι.
1: Και η παγκόσμια ποδοσφαιρική
0: καλά,
1: κοινότητα.
0: Ταλαιπωρήθηκαν πολλές χώρες, όχι μόνο το Ιράν, και ναι. Άλλες χώρες ναι. Που δεν μπορούσαν να βγουν με βίζα γενικώς.
1: Η παγκόσμια
0: δύσκολα.
1: Ποδοσφαιρική κοινότητα θα πρέπει να έχει αυτό που λένε οι κομμουνιστές την αλληλεγγύη.
0: Αλληλεγγύη, ναι, συναδελφική.
1: Δεν είδα καμιά αλληλεγγύη.
0: Δεν είδα, μότος. Κατά τα άλλα, είπαμε ο Νεϊμάρ σταμάτησε, ήταν το τελευταίο του μάτς, γι' αυτό έκλαιγε κιόλας. Έτσι. Σταμάτησε.
1: Ο Νεϊμάρ.
0: Ναι, τελευταίο παιχνίδι.
1: Ο Νεϊμάρ δεν έπρεπε καν να ξεντηθεί να παίξει εκεί πέρα.
0: Μπήκε μέσα.
1: Έπρεπε να παίζει τένις ή ξέρω εγώ στην παραλία ρακέτες.
0: Ναι.
1: Το μάζεψε εκεί ο Τσιχλάκιας. Καλά να πάθει. Έπαιζε με δύο παλεμάχους. Τον Καζεμίρο, κουρασμένο. Και τον Νεϊμάρ.
0: Τον Νεϊμάρ τον έβαλε στο 70. Πότε τον έβαλε.
1: Από το 70 μέχρι το 90. Ναι. Από το 70 μέχρι το 90. Έπαιζε με 9 παίκτες ο Τσιχλάκιας.
0: 6 σερί αποκλεισμούς από ευρωπαϊκές ομάδες έχει πλέον η Βραζιλία.
1: Πόσα εκατομμύρια είναι η Βραζιλία,
0: 200, ναι.
1: 200 τράγωνα, πώς είναι.
0: Έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί καλή Βραζιλία πάντως.
1: Βγάλατε ένα παίκτη, ρε, σαν τον Καρίτσα, σαν τον Μπελέ, σαν τον Βαβά, να πούμε. Βγάλατε ένα παίκτη τέτοιο.
0: Ναι, δεν. Ήταν μπροστά πολύ ποδοσφαιρικά, πλέον τους φτάσαν όλοι. Και τους πέρασαν κάποιοι.
1: Και ξέρεις γιατί, ε? Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο διδάσκεται σε ακαδημίες και όχι σε άλλες.
0: Ακριβώς.
1: Ρομποτοποιηθήκαν οι παίκτες.
0: Πάμε ρεπορταζιακά. Πάμε να ξεκινήσουμε τις αναφορές μας.
1: Από αυτές τις ομάδες
0: που έκαναν μεταγραφές.
1: Είδα Παναθηναϊκό με την Άγιαξ.
0: Το είδα και εγώ λίγο.
1: Με ψιλοάρεσε ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός.
1: Με ψιλοάρεσε.
0: Είναι πολύ καλός. Και το ότι δεν σου άρεσε ο Τιέν που είπες βαρύς.
1: Βαρύς.
0: Ένα κορμί, ένα 91-92 σαν του ΜΕΙΤΕ. Τι περιμένεις, μέσα στον Ιούλιο να πετάει.
1: Τι να κάνω, περιμένω τον Οκτώβριο να πετάει.
0: Όταν θα ξεκινήσω τα μαμά στα επίσημα, ναι. Όπως και ο ΜΕΙΤΕ πέρσι. Αυτοί θέλουν ένα μήνα περίπου, λίγο να στρώσουν.
1: Τώρα αυτός άμα βρεθεί σε φάση και που είναι και άμυνα πολύ συμμαζεμένη. Σε ένα με τον Κωνσταντέλια, δεν θα καταπιεί τον εμετό του.
0: Καλά, όλοι καταπίνουν.
1: Σοβαρά,
0: όλοι τον καταπίνουν.
1: Θα καταπιεί τον εμετό.
0: Με τον Κωνσταντέλια όλοι τον καταπίνουν.
1: Ναι, ρε,
0: είτε είναι βαριά κορμιά, είτε είναι μέτρο. Ο Κωνσταντέλια όταν θέλει, δεν βλέπει κανέναν.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπει κανέναν.
1: Ναι, αλλά δεν θέλει να δει αυτό ο Κωνσταντέλια.
0: Εντάξει, τώρα τον τρώω.
1: Είδαμε το φως το αληθινό.
0: Στις μεταγραφές. ΑΕΚ να ξεκινήσουμε. Τον ΠΑΟΚ έχουμε αρκετά να.
1: Ποιο είναι αυτό ο Αλεξίου που τον μνημονεύουν να πούνε.
0: Πάμε, ο Χρήστος Αλεξίου.
1: Τι Αλεξίου είναι.
0: Χρήστος Αλεξίου, αριστεροπόδαρο στόπερ. Από την Αθήνα η καταγωγή του. Δεν έμεινε στην Ελλάδα.
1: Και από πού ξεκίνησε?
0: Έφυγε αυτός από τον Ατρόμητο. Πήγε και πήγε 17 χρονών πιτσιρίκος στην Ίντερ.
1: Τι έκανε στην Ίντερ?
0: Μεγάλωσε
1: στην ΚΑΠΑ 18.
0: ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 18, ΚΑΠΑ 19. Έφτασε μέχρι την Πριμαβέρα. Που είναι μια ανάσα από την.
1: Η Πριμαβέρα είναι όπως έπαιζε εγώ με το Φουντουκίδη. Όπως έπαιζε εγώ με το Φουντουκίδη.
0: Ναι. Πήραν και το πρωτάθλημα.
1: Στην Πριμαβέρα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε τώρα για ένα παλικαράκι το οποίο πλέον έφτασε τα 21 του. Ναι. Άρα έχει 3-4 χρόνια, έχει αυτός γαλουχηθεί και έχει ποτιστεί με τον πρωταθλητισμό της Ίντερ. Έτοιμο παίχτη παίρνει η ΑΕΚ. Απλά δεν μπορεί να πάει να παίξει Ίντερ που μέχρι πρώτη ενός έπαιζαν εκεί ο Ντεβράης και δεν συμμαζεύεται.
1: Θα παίρνει το λοιμό της Ίντερ αυτή τώρα.
0: Όχι, δεν παίρνει. Παίρνει ένα πιτσιρίκο ναι.
1: ο οποίος
0: είναι πάρα πολύ φερέλπης.
1: Αν με φερέλπη θα τη βγάλουμε εκεί.
0: Η ΑΕΚ έχει ρέλβας μου κουντί.
1: Τι ρέλβα μου κουντί.
0: Ρέλβα μου κουντί.
1: Ο μου κουντί.
0: Ναι.
1: Θα αρκουδίζει το.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Αυτοί δεν καταλάβανε στην ΑΕΚ ότι ο ένας θα κάνει την αρκούδα ένα χρόνο μετά πιο γέρος και ο Πινίδα με τον Μάνι θα είναι κουρασμένοι. Το καταλάβανε.
0: Πάντως τι έχει η ΑΕΚ λέμε. Μου κουντί. Ρέλβας.
1: Ναι και.
0: Ο Αλεξίου. Το Βίντα.
1: Ο Βίντα.
0: Ναι.
1: Ο Βίντα.
0: Εντάξει, 30.
1: Να το πάρω στο Λούσφαιρ στην πόρτα να κάτσει. Τι Βίντα ρε.
0: Σου λέω θα είναι και
1: αυτό. Το πήρα από μύθου πλάκα κεφαλιά εδώ.
0: Ωραία. Και πήραν και τον ναι. Αλεξίου. Σαν νερό στόπερ. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάρουν και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα πάρουν κάτι άλλο. Πάντως,
1: δεν με καλύπτει.
0: Δεν σε καλύπτει.
1: Δεν με καλύπτεις.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Ο Αλεξίου και πέρσι, μπορεί να είναι ο καλύτερο παικταρά. Αμένα δεν με καλύπτει.
0: Η ΑΕΚ και πέρσι δεν είχε το καλύτερο ρόστερ όπω κάποιοι έλεγαν και έλεγαν. Απλά πήρε το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή με τον, ομάδα. Με τον Αλεξίου θα κλείσει εκεί.
0: Και η ΑΕΚ πέρσι είχε τον Πίλιο που λέγαμε που πα με Πίλιο. Με το.
1: Και θα μείνει με. Θα μείνει με τον Πίλιο.
0: Ναι, Πίλιο ναι. Περάς.
1: Θα βλέπει την Τζάγκουαρ του Αλαφούζου φέτος.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Πάντως
1: θα το κάνει. Θυμάσαι κάτι Τζάγκουαρ 4200. Δεν τέτοια Τζάγκουαρ έχει ο Αλαφούζος. Θα το κυνηγάει ο άλλος από πίσω.
0: Η ΑΕΚ μετά τον Ζουμπκόφ που ήταν πολύ συγκεκριμένη μεταγραφή της για δεξί εξτρέμ.
1: Ο Ζουμπκόφ.
0: Τον στόπερ τον νεαρό, τον Χρήστο Αλεξίου μπορεί να πάρει κι άλλο η ΑΕΚ στο μετά. Απλά σου λέει κάτσε να πάρω ακόμα.
1: Τι άλλο πήρε.
0: Έχει και τον Βούλγαρ τον Γεωργίβ, τον πιτσιρίκο η ΑΕΚ.
1: Αυτό που πήρανε παίζει και δεξιμπάκ.
0: Αυτό να ναι.
1: Στα σκουπίδια τον είχαν πέρσι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν το βάλανε.
0: Πάντως προχθές δεν ήταν ο κανονικός ο Άγιαξ αυτός που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα mix grill Άγιαξ Β με.
1: Οι άλλοι ήταν κανονικοί όμως.
0: Παναθηναϊκού.
1: Η δική μας εδώ ο Παναθηναϊκός, ναι.
0: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάντως η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Φιλανδοτούρκο Καν Καρίνεν.
1: Τι είναι αυτό, τι μίξ είναι. Φιλανδός γνώρισε Τουρκάλα και ο Τούρκος Φιλανδί. Τι μίξ είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, πάντως έχει και τουρκική.
1: Φιλανδοτούρκος.
0: Αριστεροπόδαρος.
1: Τι, κεντρός χαφ.
0: Εξαροχτάρι.
1: Ναι.
0: Αργός. Αλλά μπαλάτος αργός. Για να σου κάνω λίγο έτσι τα λιράκια.
1: Ναι.
0: Σβάμπ. Σβάμπ. Τι ωα. Χτάρα, δεν ήταν ο Σβάμπ. Τι δεν το κατάλαβα.
1: Με ποιος θα παίξει εκεί δηλαδή.
0: Σε τρομερή ηλικία, 27-28, με πολύ καλή θητεία στην Σπάρτα Πράγα στα τελευταία χρόνια.
1: Πόσα γκολ έκανε.
0: Περίμενε, αμυντικό χάφ είναι περισσότερο.
1: Αμυντικό χάφ.
0: Δεν είναι το χάφ.
1: Δεν βάζει γκολ, μπενάρτη δεν βαράει, κεφάλι δεν έχει, αργός είναι.
0: Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Αλλά ξέρει μπάλα.
0: Ξέρει μπάλα, ναι. Καλό κράτημα μπάλα.
1: Μάλιστα.
0: Καλή πάσα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Στα πόσα μέτρα η πάσα.
0: Και μακρινές.
1: Έχει μακρινές.
0: Ναι, ναι, και μακρινές. Σπάρτα Πράγα έκανε πάρα πολύ καλές χρονιές. Η ΑΕΚ αναγκάστηκε να βγάλει 4 εκατομμύρια από τα ταμεία.
1: Εγώ τεχνικό διευθυντή,
0: ναι.
1: Αυτούς δεν τους έπαιρνα.
0: Ποιους?
1: Αυτούς εδώ τους αργούς.
0: Κοίταξε, στην Αθήνα έχω μάθει ότι ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς
1: ναι.
0: Είναι οι δυο τους και δεν ασχολούνται με κανένα άλλο. Έχει γίνει χαμός κάτω εκεί με τους μανατζαρέους. Προσπαθούμε αμούσου του και επειδή τα έχουν βρει αυτοί οι δύο μεταξύ.
1: Απάνω αυτή την προμήθεια, γιατί δεν την πάρει ωραία.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε στις προμήθειες, αλλά σου λέω ότι αυτοί οι δύο συνεργάζονται μόνο
1: ωραία.
0: Και δεν αφήνουν κανένα τρίτο να μπει εκεί μέσα.
1: Σωστό, αυτό είναι υγεία.
0: Ναι, είναι υγεία.
1: Αρχή να μην πλακωθούν. Αν τα βρουν αυτοί, καλό είναι.
0: Λοιπόν, 4 εκατομμύρια έδωσε η Άκη, αν το πάρει.
1: Για τον αργό.
0: 6, 10 έχει δώσει
1: στο. Εσείς δεν παίρνετε το καινούριο που είναι γλίγορο,
0: Περίμενε. Μισό, άλλο μπάκι.
1: Μετά.
0: Μην μπερδευόμαστε με τον Πάο.
1: Κοίτα κουκλάκι ο Άδωνης.
0: Προϊόν, έβαλε μαλλί, εντάξει, ξυρίζεται, πούδρα, κάνει και τις.
1: Τον κάνει μασάζ στου κροτάφου ή.
0: Όχι, δεν είναι. Κάνει αυτά τα αλουρονικά, πώς τα λένε αυτά. Από τις ενέσεις αυτά τα που έκανε.
1: Άντε, πάνε γυμνάσου, πάνε βερτέ, αλουρονικά.
0: Μαλλί έβαλε, μια χαρά.
1: Δηλαδή. Το χιλιάρι, πόσα μέτρα το
0: βγάζει. Άσε και εσύ με το χιλιάρι, 60 χρόνια με το χιλιάρι ακόμα.
1: 58.
0: Ναι, ο Γιάννης Γιαννάκης. Πάει εκπομπούλα. Ανηφόρα τραβάμε. Δεν θέλουμε το ραπ χαρούμενο. Μόνο γκρίνια ίντρικα για να ξυπνάμε κι εμείς. Άκου να δεις.
1: Κάτσε να μην κάνω σεξ μια εβδομάδα.
0: Να δεις τι να γίνει. Ναι. Αλλά τώρα έχουμε εβδομάδα Christy White και είναι με στη χαρά. Πετάει.
1: Όχι την άλλη.
0: Την άλλη, εντάξει. Προετοιμάζει από τώρα ψυχολογικά. Λοιπόν, άρα η ΑΕΚ παίρνει δύο παίχτες, ένα στόπερ. Μπαμπαπ.
1: Μου δανείζει το στούντιό σου να σε δώσω λεφτά,
0: ναι,
1: να την κάνω εκεί μια συνέντευξη. Μαγνητοκοπημένη και να μου τη δώσει, να την πετάξω.
0: Συνοηθείτε με τον Ζακ, εννοείται.
1: Πόσα θέλει να του δώσω.
0: Δεν ξέρω,
1: πόσα τάρα.
0: Έχετε καλές σχέσεις αφού.
1: Μια μισή ώρα τη φέρουμε την Christy White εκεί.
0: Εντάξει, έχετε καλές σχέσεις ούτω άλλω.
1: Καλές σχέσεις έχω και με τον άλλη σχέση, σχέσεις άλλου σούβηγε. Ναι. Πόσα λεφτά θέλει να τα δώσει.
0: Δεν ξέρω, να το
1: νοικιάζω εγώ μια μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί στο Μετρόπολη, αν δεν τη φέρω, θα με πει ο Ανδρώνης, φεύγει όπω είσαι στο πεντάλεπτο.
0: Κλαίω ρε φίλοι.
1: Μόλις δει την Christy White, άρχεται εδώ.
0: Σ' άρεσαν οι μεταγραφές. Καλά, δεν είναι ο Ανδρώνης άμα δει την Christy White. Την Christy White δει όλος ο οργανισμός όμιλος. Θα πέσουν σαν τα στούκα πάνω. Δεν ξέρεις, αλλιάδες είμαστε. Από ποιον αρχίζω, πρώτον καλύτερο το Χάρη εδώ, κατευθείαν.
1: Δώσε.
0: Τι έχεις κάνει? Έχετε πετάξει μαζί, πού πετάξατε? Ήταν στο ίδιο αεροπλάνο, ο Χάρης ήταν στο
1: 3
0: και η άλλη ήταν στο 40.
1: Αλλού.
0: Να δίπλα.
1: Τηλέφωνο έδωσες.
0: Τι να δώσει.
1: Τι να κάνει το ψοφίμι να.
0: Τι να δώσει. Κύκνος από τα 22 του.
1: Τι να σε κάνω ρε. Το θέμα είναι αλλιώς να πετάξεις εκεί με αυτήν.
0: Ναι, ακριβώς. Σου κάνει ο Καρίνεν.
1: Ο Χαφ.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί έχει.
0: 1,85-1,86. Ψηλώσει, σου λέει, είναι σβάπ στήλ αυτός.
1: Ωραία. Δηλαδή, άμα παίζεται η μπάλα στα πλάγια και κάνει 10 μέτρα μπροστά.
0: Δεν είναι.
1: Θα πεταχτεί με το κεφάλι σαν το Στολτίδι και το Σκαρτάδο να μου κάνει κανένα γκολ. Σαν τον Γκούι και τον Παλί.
0: Δεν βάζει γκολ.
1: Άμα δεν βάζει γκολ,
0: δεν
1: τι 4 εκατομμύρια. Εσύ έπρεπε να είμαι εγώ διαπραγματευτή. Θα του έκοβα να πούμε.
0: Εσύ και η Κοντζάρεβα.
1: Ζευγάρι,
0: θα κλείνατε μεταγραφέ τέλη Αυγούστου. Ο ένα θα σα ξύνει, ο άλλο θα βρωμούσε, ο άλλο είναι ακριβώ. Ο άλλο είναι ακριβώ στα πίτουρα, ο άλλο στο αλεύρι και δεν θα πέραμε πέρα.
1: Θα είχα τον Ατήλα. Πόσα θε για τον
0: Ατήλα,
1: 4 εκατομμύρια.
0: Ωραία διαπραγμάτευση θα έκανε.
1: Ναι, θε 4 εκατομμύρια. Για παίξε ένα λεπτό box με τον Ατήλα.
0: Λοιπόν, Χρήστο Αλεξίου.
1: Άσε με τώρα με την Άκ με τον Αργό τώρα. Κατάλαβες ότι θα κυνηγάει τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ φέτος.
0: Ξαναλέω, τα ίδια λέγατε και πέρσι και σας είπα ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να μην έχει τα ονόματα τα φανταζή.
1: Αυτός είναι ο Αλεξίου.
0: Αυτός είναι ο Αλεξίου.
1: Κλιμενομάτης είναι.
0: Α, δεν σ' αρέσει κιόλας. Ο άλλος άρεσε φυσιογνωμικά.
1: Αυτός
0: ναι.
1: Έχει το ύφος του χαζού.
0: Α, ο ένας θλιμμένο, ο άλλος χαζός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, τους έβγαλες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και πώς κάνετε κι εσείς και ο Ολυμπιακός αυξήσεις με το κεφαλαίο κάθε φορά?
0: Μα δεν είναι μόνο τα έξοδα, οι μεταγραφές, η αγορά και οι πωλήσεις, ρε φίλε. Είναι και άλλα πράγματα.
1: Τα διαρκείας που παίρνουν δεν είναι λίγα, τα εισιτήρια είναι λίγα.
0: Λέω, είναι και άλλα.
1: Οι διαφημίσεις είναι λίγες.
0: Τώρα σου λέω ένα δεκαετία τι γίνεται.
1: Μες.
0: Ο Ολυμπιακός πάντως ήταν συν 100.
1: Μπράβο τον Βαγγέλαρο.
0: Συν 100.
1: Το Σαββίδι συν 30.
0: Συν 30.
1: Το ρόιδο δεν το λες για το Σαββίδι.
0: Συν 30. Ναι, ναι, αλλά έχουν ακαδημίες, ρε φίλε αυτοί.
1: Ποιος?
0: Είναι λογικό να πουλήσουν. Και οι παίχτες που πουλήσαν ήταν από τις ακαδημίες.
1: Αυτά έλεγα το κουτουλούφα τον Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Φτιάξε.
0: Ο Πάοκ πούλησε π.χ. κουλιέρακιδες, τζίμα,
1: Γιαννούλιδες.
0: Ο Ολυμπιακός πάλι για αυτός πούλησε. Έλληνες παίχτες πούλησε.
1: Πες με ένα παίχτη που πούλησε άρρωστα τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Άρης.
1: Ένα παίκτη που πούλησε.
0: Αυτόν εδώ το αδύνατο που του πούλησε 5 εκατομμύρια κάτω και στην Αραβιά.
1: Αυτό στην Αραβιά.
0: Ένα που ήταν 18 χρόνια πόσο λέγανε τώρα.
1: Σε στραβώθηκε στην Αραβιά. Κατά λάθος την έκανε.
0: Κατά λάθος, εντάξει τώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακός για να το τελειώνουμε λίγο μετά του Ολυμπιακού, ο οποίος προχωρά και στον Ζώτα Σίλβα, τον 27χρονο.
1: Καφ.
0: Εξτρέμ είναι αυτός, ναι, εξτρέμ. Τελειώνει λογικά και του Ζουέλ Ρόκα, τον εξτρέμ της Ζιρόνα. Θέλει να ντυθεί με εξτρεμάκι ο Ολυμπιακός, εκεί είχε το θέμα.
1: Ναι, γιατί έκανε πατέντες ο άλλος. Έβαλε τον Ροντινέι εξτρέμ να γυρίζει. Του βγήκε μερικές φορές και του κόστησε.
0: Τώρα που πες Ροντινέι, ναι, χωρίς πλάκα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Ροντινέι θα μπορούσε να παίξει στην Εθνική Βραζιλία. Δεν έχει καλύτερο δεξιμπάκ.
1: Σαν μπακ.
0: Ναι. Καλύτερο δεξιμπάκ
1: από τον Ντανίλο.
0: Ναι. Δηλαδή ο Ντανίλο δεν μου φάνηκε καλύτερο, ναι, σου Ροντινέι εμένα.
1: Ναι.
0: Χωρίς πλάκα τώρα, σοβαρά μιλάω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε τον Σμάιλοβιτς. Μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα, με πολλά λεφτά, έτσι, με πολλά λεφτά, έξι, κάπως έτσι, ο Σμάιλοβιτς, έτσι, πάρα πολλά χρήματα, δεν ξέρω αν θα τα δίνεις εσύ, θα τα δίνεις, φίλε μου.
1: Για να δω τον παίκτη.
0: Τι θέλω να δει, α, τη φυσιογνωμία του.
1: Ναι.
0: Περίμενε.
1: Στο Άι.
0: Περίμενε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σμάιλοβιτς.
1: Χαφ.
0: Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, στόπερ, ψηλός, 1,91.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω και άλλη μια φορά.
1: Α, δηλαδή μετά τον Κάρμο.
0: Ναι, πήρε και αυτόν.
1: Άχι, και... Ρέτσο Κάρμο αυτόν.
0: Ρέτσο Κάρμο, Πυρόλα.
1: Πυρόλα και...
0: Έφυγε ο Πιακόν γι' αυτό.
1: Έφυγε ο Πιακόν. Έχει, δεν κλαίει ο Ολυμπιακός για τον
0: Πιακόν. Ο Σμάιλοβιτς είναι ένας Σουηδοβόσνιος 22χρονος στόπερ.
1: Βλέπω στο γράφημα παίζει και δεξί και αριστερό στόπερ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ποδάρι.
0: Ποδάρι και τα δύο τάχη.
1: Και τα δύο ποδάρια.
0: Και τα δύο τάχη.
1: Μάλιστα.
0: Τον πήρε ο Ολυμπιακός, έσκασε νομίζω 6 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ wannabe ο συγκεκριμένος.
1: Κατεβάζει μπάλες τέτοια.
0: Εγώ δεν τον έχω τον παίχτη.
1: Δεν τον έχω.
0: Εσύ άδελφο δεν τον έχω.
1: Σκοράρι.
0: Αλλά μιλώντας με Νορβηγία χθες, προχθές ένα.
1: Μάναζερ.
0: Τέλος πάντων, φίλο
1: συνάδελφο. Φίλο, ναι.
0: Μου είπε Νίκο, είναι μεγάλο έγκλημα που δεν ασχολούνται εδώ οι ομάδες από πάνω.
1: Με Νορβηγία.
0: Με Σκανδιναβούς.
1: Σκανδιναβούς, ναι.
0: Έχει τρομερές ευκαιρίες.
1: Καταρχήν είναι καλά παιδιά.
0: Τρομερές ευκαιρίες.
1: Δεν πάνε δεξιά-αριστερά με γκόμενες. Κίκνη είναι. Αθλητές είναι.
0: Μπράβο.
1: Σωστά, καλά είπε.
0: Έχει πάρα πολύ καλές περιπτώσεις παιχτών εδώ πάνω.
1: Κουτσολιάκος τι λέει εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω Κουτσολιάκος.
1: Θέλει να δαγκώσει το σβέρκο του Σαββίδη.
0: Το συγκεκριμένο, ναι, τον στόπερ τον ήθελε και η Φέγενορντ και η Σέλτικ. Το Σμάιλοβιτς, αυτό εδώ το πιτσιρίκο. Ο Ολυμπιακός τον παίρνει 6 γιατί ξέρει μπορεί να τον πουλήσει 16.
1: Μπορεί, τέτοια κάνει ο Μαρινάκης.
0: Φυσικά, αυτό είναι μαγιά. Αυτό είναι να έχει καλό δίκτυο.
1: Όπως λέει ο φίλος Μοτερλίκας, έμπορας.
0: Έμπορας, ναι.
1: Έμπορας.
0: Είναι να, ναι, μπορείς να βλέπεις τον παίχτη που μπορεί να φτάσει για να τον πει.
1: Έμπορας. Και 35 πήγε, έμπορας.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με τις μεταγραφές που δεν έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Έχει αρκετούς παρκαρισμένους.
1: Βάλε καζατζίδι από κάτω.
0: Να κλάψουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετούς παρκαρισμένους. Προσθέθηκε ακόμα ένα όνομα. Ξέρουμε ποιους θέλει να διεκδικήσει να πάρει. Δεν μπορεί να τους πάρει.
1: Ζαΐρι τον αφήνουν εκεί επάνω.
0: Πηγαίνει σαν μαζί, μπορεί να πάω οποιοδήποτε που θέλει. Μεταδόσεις δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Αλλά νομίζω ότι στο μάτς με την Τβέντ, επειδή δεν θα γίνει στο προπονητικό του ΠΑΟΚ, θα γίνει σε άλλο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Εκεί δεν μπορεί να το πουλήσουν τσαμπουκά,
0: Δεν ξέρω, εκτός αν έχουν συνεργασία με την Τβέντ. Θα πάω κι εγώ, θα είμαι εκεί το Σαββατοκύριακο.
1: Και πάρε στην Τβέντ, κάνε και δημόσιες σχέσεις.
0: Εγώ αυτό πάω και κάνω όταν πάω έξω. Πάω, γνωρίζω ανθρώπους από τις ομάδες.
1: Τώρα Αμβούργο θα πάμε εμείς ή.
0: Πού θες, Αμβούργο ή Ντόρτμουντ, πού θες.
1: Πού είναι καλύτερο.
0: Πάμε σε break.
1: Σεξουαλικό τουρισμό.
0: Πάμε στο Αμβούργο.
1: Αμβούργο.
0: Στο Αμβούργο.
1: Θα πάμε Αμβούργο.
0: Έχει το Αμβούργο πιο δυνατό.
1: Ναι, σωστά.
0: Παλιά ένα φίλο μου τα έλεγε ότι είναι πιο καλό το Αμβούργο.
1: Και δεν πάμε στο Αμβούργο. Έχει ωραίες μπύρες.
0: Μπύρες, ωραίες. Λοιπόν, τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχει πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Νομίζω πως είχα τα πάντα μαζί,
5: μου γέμισε στο κενό. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά δηλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος μέσω Σάντα Μαρία της Βαλένθια, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα του ενδιαφέροντος για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος μέσω Σάντα Μαρία της Βαλένθια, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με

Άλβαρο Τεχέρο. Δύναμη κομπάσιμο στο μεταγραφικό παζάρι πραγματοποιεί ο Ερακλής, καταθέτοντας πρόταση 1.000.000 ευρώ στον 35χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό Λορέντζο Ισίνιε. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής που πολιορκείται επίσης από τη Σαμπντόρια και Πεσκάρα έχει στα χέρια του την ελληνική προσφορά ως την υψηλότερη οικονομικά αυτή τη στιγμή. Σφοδρή κριτική στους διεθνείς άσκησε ο Βασίλης Πανούλης μετά την εντός έδρας ήττα της εθνικής μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε λόγο για άθλια παρουσία και ξεκαθάρισε πως εν ώψη του επόμενου παραθύρου του Αυγούστου θα κληθούν τηλεφωνικά άπαντες χωρίς να γίνει δεκτή καμία απουσία. Από σήμερα το πρωί τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, περιλαμβάνοντας 4 επιπλέον εντός έδρας αναμετρήσεις για το Euro Cup. Η διάθεση του συνοδεύεται από ρεαλιστικές τιμές και το σύνθημα New Era Same Passion, ενώ ξεκινά παράλληλα και η ριζική ανακαίνιση των θέσεων VIP. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγε.

0: Γαμέ.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος. Πλας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
1: το σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
1: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε, δώσε, ερμάνο μου. Καλημεράρες, καλημεράρες σε όλο τον κόσμο. Μποντζόρνο ατούτη στη σαλούγκα μας και στην Γερμανία που θα πάμε την Παρασκευή εκεί στο Ντίσσελντορφ. Από εκεί θα φύγω.
1: Θα πάμε, θα πας.
0: Θα πάω, ναι, θα πάω να δω λίγο καμιά προπόνηση, να δω λίγο το Πάουκ Τβέντε, αυτά τα 2-90 λεπτά.
1: Κάνε μια συνέντευξη τον.
0: Τον.
1: Πάρε μια άδεια από την ΠΑΕΠΑΟΚ να κάνει μια συνέντευξη.
0: Καλά, εντάξει. Το ΠΑΕΠΑΟΚ θα σε μένα μόνο θα δώσει. Οι άλλοι που είναι εκεί, τα παιδιά που είναι όλοι με.
1: Σε νοιάζει, αγιο.
0: Τι με νοιάζει, σωστό, σωστό. Λοιπόν.
1: Ό,τι μπορεί καθένα να αρθάνει.
0: Χάρη Εμμανουιλίδη έχουμε δίπλα μας.
1: Είσαι αλληλέγγυο δηλαδή.
0: Εντάξει, οκ. Χάρη Εμμανουιλίδη έχουμε δίπλα μας. Για κίνηση, για γκάλο.
1: Πάρτε,
0: και τι, πάμε στα του πάρτε.
1: Πάρτε Μουρτζούκου μια συνέντευξη να δούμε. Σφιχτός είναι.
0: Θα δώσει σε όλους ο Λύση. Νομίζω ότι θα δώσει συνέντευξη σε όλους. Όλα τα μέσα που είναι πάνω τα παιδιά.
1: Πες το, θα σε αφήσουμε το Θημιάνι να χαϊβάνει.
0: Έλα. Το τσιγάρο κάτω πέτα. Η γυναίκα. Κλαίνε εδώ.
2: Η κίνηση δεν
0: είναι ξεπέτα. Ναι. Η γυναίκα δεν είναι ξεπέτα.
2: Λοιπόν, πάμε κίνηση. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει.
1: Πάρε σέντερφο τον
0: παπέτα.
1: Άντε πάλι.
0: Τι έχουμε, πάμε να.
2: Λοιπόν, Κωστή, θέλω μετά να κάτσεις και να φτιάξεις έτσι μια ρήμα δική σου. Να την, να την βάλουμε να έχουμε να.
1: Μια.
2: Μια ρήμα. Αυτό το στιχάκι λέγεται ρήμα.
1: Άμα τα στάξει κανείς, δεν το πάρω το στιχάκι. Τζάμπα, τι να λέω. Τώρα βγάζω τα στιχάκια τζάμπα. Κορμάνε να πούμε οι τράπερ και ράπερ.
2: Δεν είναι ξεπέτα.
0: Σα το κόλλησε, έτσι.
1: Άμα δείτε μεταγραφή.
0: Καλό δρόμο είναι ο Ράπλι.
1: Άμα δείτε μεταγραφή, έλα και πέτα.
0: Λοιπόν. Πανικό στο κοροπή. Μεθυσμένη η κουμπάρα φίλησε στο στόμα
1: το παχά. Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Εσύ δεν θα τα ξέρει αυτά.
1: Πού θα μα τύχει καμιά τέτοια κουμπάρα. Όλες είναι φρόνιμες να πούμε.
2: Πάμε να δούμε γκάλωμ. Πάμε να δούμε κίνηση.
1: Φίλησε η κουμπάρα το πάτερ. Πού ήταν και ο πάτερ όμως. Έπεσε ο τρούλος.
0: Ελάει ο άλλος εδώ.
2: Πού να βάλεις δυο λέξεις στη σειρά εδώ πέρα.
1: Αν θες να σου γράψω εγώ σε μια εβδομάδα που θα κάτσω.
0: Γράψε μια εβδομάδα τώρα.
1: 500 στίχη τέτοια σε βγάζω. Τραγούδια τέτοια. Έλα κάρο.
0: Σοφάω.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν Κωστή μου τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Πήγα στο χωριό του Αρχοντίδη. Πήγα στο καφενείο που έπαιγε χθε. Ο Αρχοντίδη.
0: Τώρα τα παιδεία παίζει τώρα, έτσι ξαναλύθηκαν. Πάνε στην παιδική χαρά τώρα και τραγουδάνε.
2: Κούνιε, πάμε στις μεγάλες κούνιες.
1: Πήγα σε πισίνα με διάφη. Έκανα μπανάκι.
0: Πάμε ρε Χάρη, σε παρακαλώ. Πάμε ρε, πάμε. Θέλω το 12χρονο. Το στείλουμε σε κατασκήνωση και αυτό να το.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε
2: να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης και όπου η κίνηση στον περιφερειακό έχει ελαττωθεί. Έχουμε καθυστερήσει μόνο στο ύψος των Μετεώρων για όσους κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά και λίγο εδώ στο ύψος της Τούμπας προς την ίδια κατεύθυνση. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή είναι ένας δρόμος ο οποίος μας απασχολεί.
1: Πήρα ένα εσπαωρέο.
0: Άντε πάλι!
2: Όπως και στο τρίγωνο εκεί πέρα στον Βαρδάρη έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, όλη η πόλη κινείται με πολύ καλούς ρυθμούς.
1: Φτιάξανε το Σαββατοκύριακο το.
0: Έγιναν οι εργασίες.
1: Το περιθωριακό.
2: Μια ημέρα εκεί πέρα, 24 ώρες αποκλεισμός. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Γκάλο, που έχουμε 4 επιλογές. Το ερώτημα για τον παίκτη, ο οποίος πιστεύει ότι κάνει το καλύτερο μουντιάλ και αξίζει να σηκώσει και την.
1: Καλό ερώτημα, βάλατε κύριε.
2: Και, ναι. Και την κούπα με του Χάρι Κέιν. Από την μία πλευρά, Έρλ Χάλαντ, αυτού που παίξαν χτες και σκόραραν.
1: Ο Χάλαντ και μοιάζει με τον τριπλοσάγων, έναν πανελίστα δικό μου.
0: Ο Χάλαντ έχει πολύ μεγάλα χαρακτηριστικά.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλα και νομίζω ότι πρέπει να κουρέψει το μαλλί του. Έχει και τα μαλλιά μεγάλα, πρέπει να κουρέψει λίγο το μαλλί του.
1: Αν κουρέψει, κουρέψει το μαλλί του, θα βγει η κεφάλα του μεγαλύτερη η καζάνα που έχει.
2: Ναι. Λοιπόν, Χάλαντ και είναι από χτες. Μέση που τον περιμένουμε να τον δούμε και Εμπαπέ που.
0: Τον είδαμε.
2: Και αυτόν τον είδαμε, έφαγε το.
0: Στο μας παροδία με την Παραγουάη. Λοιπόν. Οποία εντάξει, πραγματικά αυτές οι ομάδες είναι για να τις αποβάλουν.
1: Ο μπαμπάς του Χάλαντ αθλητής, η μάνα του μια γυναικάρα, αθλήτρια να πούμε.
0: Τι θα είναι, για να το βγάλουν αυτό, τι θα ήταν.
1: Βγάλανε το τέρας να πούμε.
0: Λοιπόν, Χάλαντ.
1: Το κατάπιε τον Αντζελότη να πούμε.
0: Καλημέρα, Κούλ, και στο 12χρονο δίπλα σου.
1: Καλημέρα, φιλέ.
0: Κάναμε μια εβδομάδα από τοξίνους με διακοπές, έχουμε λυθεί στο γέλιο όλη η αποθήκη με τα ρήματα του ραπ. Επειδή στο κόλλησα έξω τραγουδάω εγώ λίγο το ρακ. Κάθε κάτω πέτα.
1: Εκεί που κάθεται το κουλιανός ήσυχος, ναι. Υπάρχει μια απόλυτη ησυχία, ακούει. Το τσιγάρο κάτω πέτα.
0: Και το άλλο το unique. Όλα μάνο.
1: Όλα μάνο. Σε λαβή.
0: Ό,τι όλα, κάνω, ναι. Είναι unique. Εγώ λίτσκα εδώ έβγαλα τα σωληνά και επιδάω γαϊδούρες ανήφορο. Χαχαχα. Κλαίει από τα γέλια κι αυτός.
1: Έριξε ο δυο καρδιά που
0: κάνε ρήμα για τον κόκκινο. Ραπ θα πάει για καφέ στην Ολλανδία Κούλ με τον Ζαΐρι. Ρωτάει εδώ.
1: Ήταν στο ίδιο εστιατόριο και δεν μιλήσανε. Ο ένας έρθει από τη μάχη με γιάννη και όλας από την άλλη.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός, να πούμε για να κλείσουμε τα μεταγραφικά του. Α, ο νονός σου και ο νονός μου μας είπε μήπως θέλουν να πάμε στο Super Cup, στο Dortmund, όχι στο Αμβούργο, που γίνεται νωρίτερα.
1: Dortmund,
0: ναι.
1: Τι να πάμε, τους Λούιζερ να δούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ποιοι παίζουνε, Bayern.
0: Dortmund, Bayern νομίζω.
1: Θα κερδίσει η Bayern, τι να δούμε βέβαια.
0: Εντάξει, θα πάμε το μάτς.
1: Τους Λούιζερ, από αυτός και ο Πικρόχολος κάνει μια αυτή του Άρη, να χάσουμε 4-0 αυτή.
0: Ο Γρηγός σου Μπετσό δεν γράφει, α, αλλά είναι για τα πουρα, α.
1: Την ψυχή πήρε της... το ουίσκι με το καλαμάκι.
0: Μπορώ να έχω τη γνώμη μου, όλη μέρα κράζει. Χα! Το Big Dale το έβγαλα. Χα! Στο Lucifer ορμάω και κάνω σαματά.
1: Χα! Ήρθε η Chrissy White.
0: Ήρθε η Chrissy White. Τώρα, Άμραμπατ θέλει ο Ολυμπιακός για τα χαφ. Εντάξει, άμα πάρει και Άμραμπατ.
1: Okay. Αυτός ο Φαλακρός εκεί ο ψηλός.
0: Ναι,
1: ο κρανιοκέφαλος αυτός είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάζει γκολ αυτός.
0: Ο αδερφός του Άμραμπατ της
1: ΑΕΚ. Ναι.
0: Αυτός είναι ο Σοφιάν που είναι εξάρι.
1: Εξάρι.
0: Και, ναι, στα χαφ. Είναι...
1: Δίσκαπτο το βλέπω.
0: Πήρε Μαϊλόβιτς επομένως ο Ολυμπιακός.
1: Πάντα θέλει
0: του Ζώτα.
1: Ένα αργό ψηλό.
0: Θέλει έναν μετρονόμο εκεί όπως είχε ο Πάουκ τον. Το Μεϊτέ. Αλλά ο Μεϊτέ είπαμε δεν ξέρουμε πότε, πώς και με ποιες συνθήκες θα παίξει.
1: Τεμπελχανάς.
0: Δεν ξέρουμε πότε θα παίξει ο Μεϊτέ.
1: Κάθεται στο συμβόλαιο, σαν την γλώσσα, τα ξέρουμε.
0: Τα καλά για τον Ολυμπιακό τα είπα και αυτό μπορεί να είναι καλό για κάποιους. Δεν βλέπω να κρατάει τον Τζολάκι ο Ολυμπιακός. Γίνεται χαμός, παρέλαση από Μαναζαρέους.
1: Είναι αιτία. Είναι αιτία απώλειας πρωταθλήματος.
0: Αν
1: δεν βάλει.
0: Και πήρε αυτό τον Πόποβιτς, αυτό το Μαυροβούνιο.
1: Τι είναι Μαυροβούνιο, τώρα δεν είναι Τζολάκης, α πούμε.
0: Πάντως έχουμε μεταγραφές σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ.
1: 20 εκατομμύρια, 22 το δώρο.
0: Πολλά, ναι, ναι. Είναι παιχτάρα, εντάξει, το συζητάμε.
1: Αυτός πάει Ιταλία, Γιουβέντους είχε ακούσει ότι τον θέλει.
0: Ναι.
1: Και γουστάρει και αυτός να πάει Ιταλία. Α!
0: Πριν πάω στα του ΠΑΟΚ. Έτσι, ελπίζοντας ότι δεν θα έχουμε διακοπές.
1: Πες το κουτσομπολιό τώρα, έλα ρίχτω.
0: Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου το ένα θέμα με έναν ποδηλάτη Γάλλο.
1: Το κλέψαν το ποδηλάτο στο Μενίδη.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και άμα έρχονταν εδώ, το κλέψαν στο Κορδελιό.
0: Γύρισε όλη την Ευρώπη όμως αυτός.
1: Δεν ρώταγε.
0: Γύρισε όλη την Ευρώπη.
1: Αυτό φταίει.
0: Δεν του πήρεξε κανένα. Πήγε Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία.
1: Όταν ήρθε
0: στην Ελλάδα, πέρασε από το Μενίδη και το ψήρισαν το ποδήλατο.
1: Άμα περνούσε από την Νικόπολη θα τον κλέβαν και τον ίδιο.
0: Και τον ίδιο. Ή άμα είχε ένα δάχτυλο, του κόβαν κανένα δάχτυλο.
1: Τον καρπό θα του κόβαν. Τι θέλει τώρα. Δεν το λυπάμαι. Αυτούς τους ποδηλατάδες δεν τα πάω καλά.
0: Καλημέρα στο φαράκι του Αμιντέου που μας ακούτε εκεί και κλαίνε με τα ρήματα τώρα. Έχουμε, ναι, γουστάρετε και τα ρήματα. Πήγαινε στο Σάσμου που έχει Super Cup τον Αύγουστο. Ωραίο το Σάσμου και έχω περάσει πολύ καλά.
1: Τι έχει το Super Cup.
0: Ό,τι θες έχει εκεί. Για το Super Cup. Ευρώπη.
1: Σάλμπουργκ, ποια χώρα είναι?
0: Αυστρία. Η Αυστρία αντιγράφει τα πάντα τη Γερμανία.
1: Θα δούμε γαλανό μάτι.
0: Έχει,
1: θα δούμε γαλανό μάτι και λευκό δέρμα. Θα ανοίξει το μάτι μα. Α
0: πούμε στο Ντόρτμουντ, είναι δίπλα στο Κέλν, στην Κολονία, η οποία έχει το μεγαλύτερο μπουνουζάδικο τη Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Μου είπαν κάποιοι φίλοι.
1: Στην Κολονία, εγώ πήγα τρεις φορές.
0: Ναι. Κοιμόσασταν όρθιοι.
1: Δεν κοιμόμασταν όρθιοι. Είχε το άντρο των τρανς είναι εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι έχει και το μεγαλύτερο, έτσι μου είπαν κάποιοι φίλοι, εγώ δεν ξέρω, το μεγαλύτερο μπουνουζάδικο στην Ευρώπη. Να ξέρεις.
1: Έτσι σου είπαν εσένα.
0: Εσύ δεν ήξερε.
1: Δεν πήγε αυτό, οι φίλοι τον είπαν.
0: Λοιπόν. Για τον Σπανούλη θα πείτε τίποτα, ρωτάει ένας φίλος. Τι να πούμε ρε φίλε, εντάξει, από τη
1: φίλε, ναι. Ο Σπανούλης, εγώ στην αρχή της εκπομπής τον έκραξα να πούμε, αλλά περισσότερο έκραξα τους διεθνείς, οι οποίοι να πούμε λένε...
0: Είναι πριν εβδομάδα λούζατε εδώ το Κωνσταντέλια, αλλά δεν πάει σε εθνική και οι μισοί δικοί μας κάνουν μπάνιο οι άλλοι.
1: Λοιπόν,
0: είναι πάρα πολλοί που δεν πήγανε, να ξέρεις. Μόνο ο Παπα-Νικολάου είναι παλίκαρος.
1: Για τον Κωνσταντέλια είπα εγώ το λόγο. Οι άλλοι είναι επειδή δεν κουστάρουν, δεν παίρνουν λεφτά και θέλουν να βγουν με τις κόμενες στη Μύκονο. Αυτός είναι και ο λόγος. Και ο άλλος, ο Φλόρος ο Σπανούλης, Φλόρος, δεν καλεί τους παίκτες του Άρη για να μην τους εκθέσει. Και αυτό τώρα είναι εθνική ομάδα.
0: Δεν είναι μόνο της εθνικής, είναι και ο Μίτογλου, είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αντιοδοκούμπο.
1: Δηλαδή, θέλω να πάρει στη Μύκονο αυτή, γράφω στα παλιά στα παπούτσια την εθνική. Και πάει εκεί πέρα αυτό και κάνει τον προπονητή. Που είναι απαράδεκτο να είσαι και προπονητή στην εθνική. Και
0: όχι,
1: στην...
0: δεν είναι απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο.
0: Υπάρχουν πολλοί.
1: Γιατί
0: είπε δεν πήρε στο επόμενο παράθυρο θα του καλέσει.
1: Γιατί τα συμφέροντά του είναι με τον Άρη, μπορεί να ήταν σε άλλη ομάδα. Τα καλά του Πετρόπουλου, να πούμε, στο ποδόσφαιρο, ήταν στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και στο Παναθηναϊκό. Έπεσε πιερικό Παναθηναϊκό στην Κυριακή, έπαιρνε το στόπερ και τον έλεγε θα σε καλέσω στην εθνική. Αυτά θα κάνουμε τώρα και στην εθνική μπάσκετ. Σοβαρά μιλάτε ρε τώρα.
0: Λοιπόν, λέγεται τώρα, θα πάμε στο Πασά.
1: Ο Πασά ποιο είναι?
0: Το Μπρουζάρκο εκεί στην Κολονία.
1: Πασά λέγεται.
0: Πασά. Θα πάμε, λέγε. Θα πετάξουμε μέσα στο ρόφι και να χαθεί.
1: Ναι, εσεί θα μείνετε απόξω.
0: Εγώ έξω. Ναι. Εγώ έξω απ' την πυρίτσα, ναι, σα ναι, ναι. Περιμένω.
1: Α τα φτάρε πηγαίνω.
0: Εν τω μεταξύ τον Γάλλο τον έστειλαν το GPS στο μενί, δηλαδή φοβερό. Δηλαδή εντάξει, οκ. Okay.
1: Καλά, ρε φιλέ. Εκεί όπου πηγαίνεις, πρέπει να ξέρεις που είσαι. Εσύ πήγες να πούμε στην Ουγγαρία εκεί πέρα να βρεις γκόμενες πριν από 20 χρόνια.
0: Από 20,
1: σε βάλασε ένα σανσέρ, σε ψηρίσε να πούμε. Φώναξε στην αστυνομία, νόμιζε ότι ήταν το Ιβάν Σαββίδη εκεί πέρα.
0: Λίγο αστυνομικό. Δεν είχε έρθει ο Ιβάν Σαββίδη.
1: Σαρπάξανε εκεί, μπράβη.
0: Δεν είχε έρθει ακόμα. Ναι. Στις Σέρες ήταν ο ραπ, χα. Και κάλεσε το κόκκινο Α και ο άλλος πάλι κόλλησε Α και έφτασε στις σφαίρες Α. Τώρα κάνουν, τώρα τους βάλουμε να κάνουν όλοι ρήματα. Το τσιγάρο κάτω πέτα. Α. Η γυναίκα δεν είναι ξεπέτα. Χα.
1: Δεν βλέπω το Μισακίδη να έχει φράγκο.
0: Α, κάτσε ρε Μισακίδη.
1: Δεν βλέπω το, το Σαββίδη να έχει φράγκο.
0: Λες τώρα εσύ.
1: Ο ένας δεν ρίχνει, ο άλλος δεν έχει.
0: Λοιπόν,
1: περιμένω τα Tel News, ναι, να δω τι έχει ο άλλος και τι ρίχνει. Καλά, ο άλλος δεν έχει, φαίνεται ότι δεν έχει sense.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Έχετε δύο μεγονομετόχους κρίσους, ο ένας φιδωλός και προσεκτικός.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ευρωπαϊκά μας τώρα σε 15 μέρες.
3: Στη ΣΟΕΦΑ,
2: Πώς δεν θες Ευρώπη, ρε φίλε. Αυτά σου δίνουν χρήματα, κύρος, πρεστής. Πώς δεν τα θες, ναι. Έτσι. Θα επιστρέψουμε τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως στα φιλικά.
3: Η Μουρτζούκου έσφιξε, να ξέρεις.
2: Εμένα μου αρέσει η Ολύση, να ξέρεις. Ναι. Μ' αρέσει η στάση του σώματος, μ' αρέσει πως ο τρόπος που μιλάει.
3: Πού την είδες η στάση του σώματος?
2: Ναι. Κάθομαι να δω ακριβώς πώς κινείται. Ως
3: μελετάς,
2: μελετάς τα πάντα μελετάω.
3: Το γυναικείο προσωπάκι το είδες?
2: Μου αρέσει πολύ ο Λύση. Μου αρέσει. Βγήκε και είπε: θέλω παίχτες, παιδιά. Έχουμε δυναμό και έβω σε δύο εβδομάδες και εγώ παίζω με τα πιτσιρίκια.
3: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, θα δούμε.
3: Σε πόσες μέρες παίζεις με τη δυναμό?
2: Σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες. Πάω και έχει ακόμη μια εβδομάδα.
3: Την άλλη, σώσιο μύθου.
2: Την άλλη Δευτέρα θα είναι εδώ. Ρεομύθου είναι μια χαρά ο βασικός. Αυτό θα έχω σε σέντερφορ και τον Γερεμέγεφ αλλαγή στα πρώτα μας.
3: Τσάλο, εντάξει, ευτυχώς.
2: Κακό, πολύ κακό.
3: Κακό γιατί?
2: Γιατί αν υπήρχε μία πιθανότητα να φύγει ο Τσάλοφ, ήταν να είναι γέστατο, να κάνει κάτι δύο-τρία μάτσα, να βάλει κανένα γκολ και να
3: το φάμε στη μάπα. Εμείς για να τον πουλήσετε εσείς,
2: Όχι, να τον έχω στα πίσω, να μην τον πουληθεί ποτέ. Εσύ μάθε να σκέφτεσαι.
3: Τι είμαι εγώ, εταιρεία είμαι? Τι με νοιάζει? Εγώ θέλω τα μάτια μου να
2: φύγει. Αλλά δεν θες να φύγει.
3: Εγώ?
2: Ναι.
3: Μην το βλέπω.
2: Να φύγει, δεν θες.
3: Ναι.
2: Ωραία, πρέπει να ανοιγεί για να φύγει. Τραυματία δεν σου μπαίνει κανένα.
3: Άστον, κύριε.
2: Άστον δεν είναι άστον. Δεν είναι άστον. Πώς είναι άστον? Τον θέλει να μπει να κάνει κανένα δυο. Νίκο, διάβασα ότι τον έβγαλε εκεί το GPS και χάθηκε. Εντάξει, το GPS ήταν από το Μενίδη. Τι να πω τώρα.
3: Τον πήγα στο Μενίδη.
2: Στο Μενίδη πήγα.
3: Πάει το ποδήλατο. Ούτε τρόμπα δεν έμεινε.
2: Πάμε να επιστρέψουμε λίγο με τα μεταγραφικά του ΠΑΟ, που είναι γύφτη, αρκετά αιωρούμενα.
3: Αυτή η γύφτη τι φύρα. Είχε
2: είναι,
3: η Λατινοπούλου πόσο δίκιο είχε.
2: Έχει σε πολλά.
3: Πόσο
2: σε πάρα πολλά έχει.
3: Πήγε εκεί στο Μενίδη, γίναμε διάσημοι από το Μενίδη.
2: Ξέρεις, δεν σχολιάσαμε καθόλου.
3: Ξέρεις ότι όταν ήταν η Τζέννη κάτω, κάνανε οι ανόητοι συνάδελφοί της ένα. Σαν πάρτι αυτό και τα λοιπά. Και το κάνω στο Μενίδη. Λέω, κοίταξε να δεις. Ούτε μεταξύ δεν πάω εκεί.
2: Καλά είπες.
3: Ναι. Αυτά που φάρα στα μπικλιμπίδια κόρτα.
2: Εγώ τα αγαπάει Βραζιλία, είχα βγάλει όλα τα δαχτυλίδια. Γιατί μου λέει να ξέρει, πάρει πίσω, λέει να φύγει το
3: δάχτυλο. Αναμίσα πολλά στην κορυφή.
2: Περάσει από κάνα καρτέλο, από κάνα τέτοιο, πώ θα λένε, από μια. Πέστορε εκεί που είναι Βραζιλιάνοι, φαβέλα.
3: Φαβέλα.
2: Το δάχτυλο, πάω, θα σου πάρει το δαχτυλίδι. Τέλο.
3: Έμεινε από λάστιχο στο κορδελιό, μείνε εκεί μέσα, φώναξε εκεί τα ΕΜΑΚ. Να σε σώσω, να πούμε.
2: Πάμε διαφημιστικούλη και επιστρέφουμε με τα γραφικά ΠΑΟΚ. Ανοίξουμε και γραμμές.
3: Καλύτερα να μείνω στη ζούγκλα από λάστιχο παρά στο κορδελιό, να πούμε. Σοβαρά
2: μιλάω. Έλα, εσύ
3: τώρα. Σοβαρά
2: μιλάω. Έλα τώρα, γιατί έχει ωραία μέρη στο κορδελιό. Έχει ωραίες ψαροταβέρνες εκεί.
3: Να πας να φας εσύ, ρε κουκουλιά.
2: Γιατί, ρε φίλε.
3: Στο κορδελιό να πας να φας εσύ.
2: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, άκου, θα πάμε να φάμε τώρα.
3: Άντε, πες.
2: Άκου τώρα, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία.
3: Τι είναι?
2: Θες και ένα βραδάκι να βάλεις τα καλά σου και να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant and Bar. Είναι μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζες σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλ και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή λοιπόν. Από τις 9 μέχρι και τις 3 τα μεσάνυχτα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ, ο Κήπος Restaurant Bar στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη μας περιμένει. Είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας. Απλά κρατήσει, παιδιά. 2310-491-199. Ενάρετο διαφημιστικό και πάμε να δούμε πώς έχουν τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τα οποία είναι ακόμα στον αέρα όλα στάσιμα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Δώσε, ερμάνο μου.
4: Έλα κοντά μου. Για πάντα, εσύ κι εγώ. Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο του 2002 αποτέλεσε τη μεγάλη προσωπική δικαίωση του Ρονάλντο. Τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλη περιπέτεια υγείας πριν το τελικό με τη Γαλλία στο Παρίσι και αφού μεσολάβησε ένας πραγματικός εφιάλτης με δύο σοβαρούς τραυματισμούς στα γόνατα που απείλησαν ακόμη και την ίδια του την καριέρα, ο Βραζιλιάνος Superstar φώναξε παρόν. Πολλοί πίστεψαν πως δεν θα επέστρεψε ποτέ στο κορυφαίο επίπεδο. Εκείνος όμως εμφανίστηκε στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας αποφασισμένος να αποδείξει το αντίθετο. Με το χαρακτηριστικό του κούρεμα που άφησε εποχή και απίστευτη αποτελεσματικότητα, ο Ρονάλντο πέτυχε 8 γκολ στη διοργάνωση και οδήγησε τη Βραζιλία μέχρι την κορυφή. Στον τελικό, απέναντι στη Γερμανία, σημείωσε και τα δύο γκολ της νίκης με 2-0, χαρίζοντας στη Σελεσάο το 5ο παγκόσμιο κύπελο και ολοκληρώνοντας μία από τις πιο συγκινητικές επιστροφές στην ιστορία του αθλητισμού.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
9: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
9: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
9: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρεόκαστρο, η οποία έχει περιοριστεί πάντως στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Το τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά, που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, έφτασε μέχρι την Αττική και την Κόρινθο. Ο 76χρονος που την προκάλεσε με το όχημά του αρχικά προσήχθη, στη συνέχεια η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη και έμεινε ελεύθερος εν ώψη της προκαταρκτικής εξέτασης. Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των δραστών των τριών επιθέσεων με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων απέφερε και τον φωνικό τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Τη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, αφού οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και προσέκουσε σε υιοταχή. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε στο Λουτράκι τα ξημερώματα όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε και παρασύρθηκε από γιοταχή. Το ανήλικο αγόρι υπέστη κάταγμα στην κλίδα και θα υποβληθεί σε χειρουργείο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
27: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
28: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
30: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
29: Και για μέσα στο σπίτι
30: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
31: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
32: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
33: Hey, ChatGPT.
34: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
33: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
34: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
33: Γυαλιά ηλίου?
34: Το ίδιο.
33: Φακούς επαφής?
34: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
33: Τι είπες?
34: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
33: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
35: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
33: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
36: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
37: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
38: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Έλα, ερμάνο μου, για δώσε καλημέρα, ρε, εδώ στα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού σιγά σιγά. Προς το φινάλε του Μουντιάλ βρισκόμαστε. Οι ομάδες σιγά σιγά προετοιμασίες. Τώρα θα μπει και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Αυτοί δεν ξεκίνησαν ακόμα. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ευρωπαϊκά μάτς. Θα τρέχουν, είχαν φιλικά.
1: Και... Κάποιος ενημέρωσε για τον Ζαΐρη.
0: Έχω πολλούς, ρε φίλε. Έχω πολύ κόσμο παντού στο εξωτερικό.
1: Γι'
0: αυτό βγαίνω. Έχω. Τι να σου πω. Έχω πάρα πολύ κόσμο παντού. Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία. Με παίρνουν κάθε μέρα κόσμο.
1: Φάει καμιά πόρτα, αυτό σε λέω.
0: Φάω πόρτα.
1: Γιατί ο άλλος γιατί έφαγε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Έχει να κάνει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Με θέματα συμπεριφορών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Με θέματα. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Να φάω πόρτα γιατί εγώ δεν ούτε άλλο πάω για την τάβλα μου πάνω. Εγώ ανεβαίνω. Φεύγω Παρασκευή μετά την εκπομπή. Δεν χάνουμε ραδιόφωνο. Δεν,
1: τι ώρα πετάει.
0: Μεσημέρα απόγευμα φεύγω.
1: Wow.
0: Ναι. Θα πάω Ντίσελντορφ.
1: Δύο σαύρα καμινέρβα, δύο κοντομάρικα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα άξιτα πούμε.
0: Το φίλο μου τον Λίτσκα, το συνεργάτη μου.
1: Τι Λίτσκα.
0: Μαζί με τον Λίτσκα θα ανέβω.
1: Αυτό είναι Μιλφάκια.
0: Είναι μαζί.
1: Θα πάτε να κάνετε ιστορίες. Ναι.
0: Ναι. Θα πάμε στο Ντίσελντορφ.
1: Ναι.
0: Ντίσελντορφ, σας ερχόμαστε, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνουμε εκεί το βράδυ.
1: Γιατί δεν παίρνει ρε αυτό να σε αναμετάνω. Το Λίτσικα που είναι παλικάρι, ο άλλος
0: μαζί
1: είναι...
0: με Μελίδη, αυτή θα, αυτό ναι, το τι.
1: Μελίδης, ο κτήλος.
0: Ή Ντίσελντορφ θα μείνουμε ή θα πάρουμε μετά ένα τρενάκι και πεταχτούμε Αϊτχόφεν και την επόμενη μέρα δούμε το
1: σε τρία μονόκλα θα μείνετε ή σε ένα τρίκλινο.
0: Σε ένα δίκλινο. Δίκλινο θα είμαστε.
1: Τι δίκλινο.
0: Εγώ και ο Λίτσικα σου λέω θα είμαστε.
1: Ο άλλος...
0: Δεν θα έρθει, ο άλλος παντρεύεται σε 10 μέρες τώρα.
1: Α, εσείς που είστε παντρεμένοι θα πάτε κάτι. Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: πες του κάνω μπάτζελορ.
0: Του κάνει μπάτζελορ, θα το συζητήσουμε, μου είπε, ναι. Να πάμε κάτω εκεί στο φίλο μας στο Λάκι, θα το δούμε.
1: Πάμε στο Λάκι, ναι.
0: Τώρα, ο ΠΑΟΚ έδειξε.
1: Και μετά πάει με τη γυναίκα του, θα δει τη διαφορά και θα είναι χωρίσει. Α, το καλύτερο μπάτζελορ.
0: Σταμάτα, ρε, εσύ.
1: Θα καβαλήσει Αλφα Ρωμαίο Τζούνιορ και μετά θα πάει στο Σίμκα Κράισλερ.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, ναι. Δεν είναι. Αυτά δεν
1: θα
0: είναι.
1: Θα παιδεύεται με το Σίμκα Κράισλερ.
0: Δεν είναι για χόρταση. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδια του με Βέσελο και με Μπέβερεν, τα οποία τα κέρδισε, αλλά μένα δεν με ενδιαφέρει καν ούτε η νίκη, ούτε με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι αλλάζει αρκετά τον τρόπο παιχνιδιού του.
1: Για πες λοιπόν,
0: γίνεται πιο άμεσο το παιχνίδι του.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολιτική τάκα από πίσω, build-up και
1: τι κάνει δηλαδή.
0: Είναι pressing ψηλά.
1: Pressing.
0: Μεταβιβάσεις γρήγορες μπροστά για να φύγει η μπάλα.
1: Ναι.
0: 4-2-3-1 πάλι ο σχηματισμός. Ναι. Αυτό είναι, δεν πειράζεται.
1: Για τον Κωνσταντέλια τι είπε.
0: Ο Κωνσταντέλια είναι εξαιρετικό σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Φράση τι
0: είπε. Είπε ότι είναι παιχτάρα. Απλά μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.
1: Είδε, είπε ότι είναι γύμνασα, δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε. Αυτά θες να τα πει, ακούσε εσύ για να κάνει θέματα.
1: Πού να βελτιωθεί.
0: Δεν είπε ότι είναι γύμνασα.
1: Τι να βελτιωθεί, αυτό είναι μάγο.
0: Σηκώνει και άλλη βελτίωση, λέει, είναι παιχτάρα, σηκώνει και άλλη βελτίωση.
1: Σε ποιο κομμάτι.
0: Σε κάποια πράγματα που τα βλέπει και ο Τσέσκου προφανώ.
1: Συγκεκριμένα.
0: Δεν μίλησε συγκεκριμένα.
1: Γιατί αόριστα.
0: Δεν μίλησε.
1: Αόριστα δεν μιλάνε, ρε Μουρτσούκου.
0: Έβαλε γκολ ο Μαντί Καμαρά, ο οποίο σα το είπε ότι φέτο θα είναι καλό πάλι.
1: Άντε πάλι.
0: Θα είναι καλό ο Μαντί Καμαρά, γιατί μπαίνει στο τελευταίο έτο. Της,
1: τι θέλει να δείξει
0: του συμβολίου του. Χθες έβλεπα κάτι του Σάι στην Τουρκία ενδιαφέρονται για το Μαντί Καμαρά.
1: Δεν ξέρω τι θέλετε, δεν πουλήσετε.
0: Εγώ σου λέω τι διάβασα τώρα. Δεν σου είπα τι θέλουμε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πουλήσει χαφ γιατί έχει δύο. Δεν έχει άλλου.
1: Τι είναι.
0: Ζαφίρης και Καμαρά.
1: Και άμα ακούει ο Θημιάρης.
0: Και τρίτος ο Θημιάρης που βάλε και γκολάρα προχθές.
1: Το Θημιάρης
0: τον τρώω.
1: Το Θημιάρης ο καημένος ακούει εκπομπή. Εγώ δεν υπάρχω πουθενά.
0: Και τρίτος ο Θημιάρης. Ναι, ο οποίος είναι συνήθως πέμπτος χαφ του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι.
1: Ρε Θημιάρη, πάνε σε μια ομάδα να παίξει. Δεν πρόκειται να σε βάλουν αυτοί. Ρε.
0: Εντάξει.
1: Πάνε να παίξει άλλε τι γκόμενε πέρα στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει.
1: Πάνε παίξει ρε αγόρι μου να πούμε. Στέκεσαι να πούμε. Εντάξει.
0: Στέκεσαι. Αν θέλουμε, θα στα κάνα δυνατό πιτ μπαρ εκεί με καλό φαγητό, πού να το στείλουμε τον μπάνα.
1: Πού είναι ο Πανάς.
0: Θα πάει Καβάλα.
1: Στο Σαρί θα πάει.
0: Beach bar είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Σαρί, εντάξει, θα τα σύρουμε. Λοιπόν.
1: Όχι, ήταν Βερνά στο beach bar.
0: Ναι. Άμα έρθει ο Ράπ, Ολλανδία έρχομαι και εγώ, λέει.
1: Πώς.
0: Τώρα την Παρασκευή ψήνεσαι να πάμε Ολλανδία. Πού σου κού. Πάμε να δούμε και το Φιλικό με τη Βέντε. Κάνουμε μια βόλτα αντίστοιχο. Κάνουμε και μια στάση και Αϊτχόφεν.
1: Σαββατοκύριακο πρέπει να έχω.
0: Έχει live.
1: Τέλο live, ναι. Εγώ ενώ πληρωμένα είναι αυτά.
0: Ναι, ναι. Τώρα για να.
1: Μόνο νεκρός πρέπει να φύγουν.
0: Ναι, για να το εξελίξουμε λίγο. Μην μένουμε στάσιμοι. Καλή εικόνα του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μισός. Παίζει με πιτσιρίκια, με Κωσίδη, με Τσοπούρογλου.
1: Ποιοι διακρίνονται από αυτούς, Νίκο.
0: Όλα τα πιτσιρίκια πάνε καλά. Και ο Σαρίς που όσο έπαιζε.
1: Τι έπαθε ο Σαρίς.
0: Θα μάθουμε σήμερα, μια που το ρωτάς. Τι έπαθε ο Σαρίς, θα μάθουμε σήμερα τι έπαθε ο Σαρίς. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη γνωμάτευση στο γόνατο. Υποθέτω ότι μακάρι να την γλιτώσει, ρε παιδί μου. Ξεκίνησαν ήδη τις προπονήσεις τώρα το πρωί τα παιδιά εκεί στο Ζαλτ Μόμελ.
1: Μπορεί να πάει και στο δικό μας και στον Πριώνα. Άμα, άμα θέλει
0: ναι,
1: πιο...
0: θα το πούμε.
1: Αν θες να δεις Έλληνες, άμα θες ξένους μόνο, θα πας στον Πριώνα.
0: Στον Πριώνα, ναι, σωστά. Ναι. Ο Πάκου πλέον περιμένει για
1: έχει
0: να.
1: Έχει ωραία κοκτέιλ ο Πριώνα.
0: Έχει απ' όλα. Ναι. Περιμένει την επιστροφή του Μπάμπα, ο οποίος βέβαια θα πάρει ειδική άδεια, άρα θα έρθει ίσα ίσα τότε για τα παιχνίδια, άρα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Παραπιπτόντως ο Τέιλορ στο φιλικό δεν ήταν κακός. Έτσι, το αναφέρω.
1: Δυναμό Κιέβου έπαιξε.
0: Όχι.
1: Πότε παίζει,
0: τώρα, αυτή είναι η εβδομάδα.
1: Θα τη δούμε.
0: Το πρώτο μαζί είναι πιο έτοιμο από τον Πάουκ. Θα περιμένουμε και τον Σάντσες, ο οποίος και αυτός χθες αποκλείσει για το Μεξικό, θα πάρει και αυτός μια άδεια.
1: Δεν τον πουλήσατε αυτόν?
0: Όχι, ακόμα δεν. Η πρόταση που ήρθε στον Πάουκ ήταν αστεία.
1: Πόσο?
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Κάτω από 3 μην το δώσεις.
0: Πώς το δώσεις? Ναι. Είναι σαν να έδινε η Άκρου τον Πάουκ 1 εκατομμύριο. Το ίδιο πράγμα.
1: 3 εκατομμύρια για πλάκα.
0: Το ίδιο
1: έκανε καλό μουντιάλ.
0: Πάρα πολύ καλό μουντιάλ. Ανάγκες του Καφού. Βέβαια ο Καφού βλέποντας τους δικούς του τους μπακ,
1: ναι.
0: Σου λέει όλοι άλλοι είναι καλύτεροι. Έτσι. Όλοι άλλοι είναι καλύτεροι. Δεν το συζητάμε καν. Τώρα τι γίνεται με τα μεταγραφικά?
1: Τι γίνεται?
0: Χατζηδιάκος.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Τα ίδια, τι να κάνουμε. Άμα οι διαπραγματεύσεις κολλάνε και δεν είναι ευέλικτες και δεν έχουν τον τρόπο, γιατί όλα θέλουν έναν τρόπο.
1: Σαν να κάνεις χαμάκι ένα χρόνο μια κόμμα που δεν σε θέλει.
0: Στο τέλος όταν πει αυτή ναι, σύνες όχι. Τέλος πάντων, στο θέμα με τον Χατζηδιάκο φαίνεται ο Πάουκ είναι πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Και με τον Χατζηδιάκο φαίνεται να πλησιάζει και με την Κοπεχάγη φαίνεται να πλησιάζει.
1: Ωραία.
0: Ο μάνατζερ του βέβαια είναι λίγο.
1: Ποιο είναι?
0: Εντάξει, άσου τώρα.
1: Ξένος.
0: Ναι. Φαίνεται να είναι λίγο. Μήπως έχω ακόμα καμιά καλή πρόταση, μήπως έχω λίγο έτσι, μήπως έχω λίγο αλλιώς.
1: Δύο φορές θα σε φτύσει ο Χατζηδιάκος. Τη μία σε έφτυσε, να πούμε.
0: Η μία ήταν τελειωμένη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Τελειωμένη.
1: Σε έφτυσε.
0: Και για 100 χιλιάρικα χάλασε.
1: Ναι.
0: Άσου.
1: Είναι.
0: Συγγνώμη. Άσου.
1: Με συγχωρείς, ναι. Γιατί δεν το θυμάμαι. 100 χιλιάρικα να κάνουμε τον παίκτη και τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όχι, μόνο με τον παίκτη είχε να κάνει. Τότε τον έπαιρνε από την Κάλλιαρη ο ΠΑΟΚ. Θα τον έπαιρνε δανεικό και τελικά προτίμησε να πάει στην Κοπεχάγη, η οποία μετά τον αγόρασε.
1: Μάλιστα. Και οι δύο γύφτη δηλαδή.
0: Τέλος πάντων.
1: Και εσείς γύφτη και αυτός γύφτος ο Χατζηδιάκος. Από πού είναι ο Χατζηδιάκος? Από τη Ρόδο είναι.
0: Ναι.
1: Έχει γύφτους εκεί?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει.
0: Δεν ξέρω τι έχει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώσει το θέμα του Χατζηδιάκου, ας το τελειώσει.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα του Γιαννούλη είναι στάσιμο.
1: Άντε πάλι.
0: Αν δεν αλλάξουν τρόπο λειτουργίας των διαπραγματεύσεων, θα παραμένει στάσιμο μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
1: Ρε Νίκο, και μια αγγλική ομάδα δεν τον ήθελε αυτό.
0: Τον ήθελαν δύο, και η Κόβεντρη και άλλη μία τον ήθελαν.
1: Ωραία.
0: Okay, εντάξει. Τον ήθελαν.
1: Το θέλουν και άλλες ομάδες.
0: Okay. Γι' αυτό και η Άγκρουκ μένει εκεί. Η Άγκρουκ τα έχει πάρει στο κρανίο με τον τρόπο διαχείρισης του ΠΑΟΚ. Όχι από τώρα, εδώ και μήνες.
1: Πότε ξεκινάει η προετοιμασία η Άγκρουκ?
0: Αυτή είναι εβδομάδα.
1: Νομίζω Δευτέρα, σήμερα, Τρίτη.
0: Όχι, δεν ξεκινάει σήμερα. Είναι εξ τέλους εβδομάδας ξεκινάει. 10 του μήνα.
1: Φεύγει δηλαδή
0: αυτή η Άγκρουκ. Αν δεν αλλάξει τρόπο λειτουργίας η διαπραγμάτευση για να συζητήσουν κάτω από νέες βάσεις, θα πάει έτσι. Θα αιωρείται το θέμα. Θα αιωρείται και ο ΠΑΟΚ δεν θα παίρνει παίχτη, θα κρατάει κολόνια. Θα εκνευρίζεται ο κόσμος. Χάβα, χθες ακούστηκε ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Μακάρι να είναι πραγματικότητα, γιατί δεν μπόρεσα να το ψάξω.
1: Είναι ωραίο.
0: Προσωπικά.
1: Είναι ωραίος.
0: Ο Γιώργη, ναι. Κοχορασβίλη ή Κοτσορασβίλη.
1: Κοντός.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που θέλω. Είναι αυτό που θέλω. Σκυλή του πολέμου.
1: Σκυλή του πολέμου.
0: War dog.
1: Και ο Ζαφύρης Αζουμπά. Τι ύψος έχει αυτός?
0: 1,78. 70, εκεί.
1: Κάτω από 1,80.
0: Οριακά κάτω από 1,80. Διεθνής Γεωργιανός. Έτσι με τη Γεωργία, η οποία πλέον έχει αλλάξει level.
1: Θα δω τα μούτρα του.
0: Να τους. Αυτός,
1: ναι.
0: 27 χρονών.
1: Έχει το βλέμμα του κάτσε λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης,
1: ναι.
0: Μακάρι, εγώ θα πω, ο ΠΑΟΚ να το φέρει έστω και δανεικό.
1: Οχτάρι αυτός είναι.
0: Εξαροχτάρι, κάνει τα πάντα. Είναι για τον ΠΑΟΚ που θέλει να τρέχει, να πρεσάρει, να μαρκάρει. Να τον βάζει μαζί με τον Ζαφύρη, ναι. Και οργώνει το γήπεδο.
1: Και ποιον έχει έξω?
0: Και ποιον έχει έξω? Παίζει αυτός με τον Ζαφύρη.
1: Δύο κοντί.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δύο κοντί, δεν πειράζει.
1: Κοντός και ο στόπερ. Ο δεξής.
0: Ο Ελιστότου. Εντάξει, είναι ψηλός ο άλλος.
1: Ναι, γινόμαστε κοντή ομάδα δηλαδή για σαν ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχω πρόβλημα με το ύψος.
1: Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Και άλλες ομάδες είναι κοντές, δεν έχω τέτοιο θέμα. Και παίζουν μπαλάρα.
1: Ναι.
0: Και η Μπαρσελόνα κοντή ομάδα ήταν όταν τους έκανε γιογιόλους.
2: Δεν έχει, δηλαδή. Ναι. Δεν μου λέει κάτι με να το. Δηλαδή το να είναι δύο πόντου ένα, εσύ έχει ένα θέμα με το.
1: Με του χοντρού.
2: Με του, ναι. Εγώ δεν έχω, δεν έχω.
1: Με του
2: χοντρού.
1: Με του χοντρού, εγώ ναι. Έχω θέμα. Ναι.
2: Βέβαια, νομίζω ότι είναι δύσκολη περίπτωση ο συγκεκριμένο, ο Κοτσορασβίλη. Ελπίζω η Κοχορασβίλη.
1: Αυτό τώρα πόσα τάλαρα θέλει για να έρθει.
2: Δανεικό δεν μπορεί να τον πάρει.
1: Δεν μπορεί να τον πάρει.
2: Είναι στη Sporting.
1: Ναι.
2: Στη Sporting δεν χωράει το παιδί γιατί και έχει χαφάρε.
1: Ωραία.
2: Πέρσι τον είχε δώσει, αν δεν κάνω λάθο.
1: Κάπου δανεικό. Μπράβο, Λεβάντε.
2: Να πω ότι τον είχε παίχτη ο Λύση. Το Λεβάντε όταν ήταν εκεί.
1: Άρα τον ξέρει.
2: Τον ξέρει. Τον θέλει η Θέλτα, τον θέλει η Ράγιο, τον θέλει η Χετάφε, τον θέλουν οι μισές μεσαίες ομάδες στην Ισπανία.
1: Αυτός προτιμάει τον Πάουκ ή μια μεσαία ομάδα τώρα.
2: Δεν ξέρω αν ο Πάουκ μπορεί να τον ψήσει με κανένα Βιερίνια λόγω Πορτογαλίας και λόγω Λύση που τον είχε παίχτη.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση αν ο Πάουκ καταφέρει να πάρει χωρίς.
1: Και πάμε στον Εξτρέμ και τον Φόρτορα.
2: Λοιπόν, Εξτρέμ, εγώ σας έχω δώσει ένα όνομα εδώ και καιρό. Ο Πάουκ το ψάχνει γιατί είναι πολύ δύσκολη περίπτωση του Λούνα. Από την Αργεντινή. Είναι μέσα στη λίστα.
1: Το ακούς και μια εβδομάδα πριν το είπες.
2: Το είπα. Εκεί, ναι.
1: Επιμένει.
2: Έχει, είναι ψηλά αυτός, ναι. Για Center for, είπαμε, για Κουμάκης θα παίζει μέχρι να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση με το Μεξικό. Αν θα ρίξει απαιτήσεις. Το ΠΑΟΚ έχει στεμπάει και κανένα δυο δικές του περιπτώσεις. Πιθανόν εγώ μία μπορεί να είναι και του Βαρέλα. Συνεχίζω να το λέω.
1: Τι έγινε, γι' αυτό σύριαλ θα γίνει τώρα από τον Βαρέλα.
2: Όχι, τον Βαρέλα δεν είναι σύριαλ, γιατί νομίζω προτεραιότητα πρέπει να υπάρχει να είναι ο Γιακουμάκης.
1: Δανεικός για αυτός, ο Βαρέλας.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει χρήματα για τον αριστερό εξτρέμ, όπως είπαμε, ο οποίος κάνει 7-8 και
1: δεν. Και για τον στόπερ.
2: Και για τον στόπερ.
1: Και για τον αριστερό τον μπακ.
2: Και για τον Γιαννούλη. Αριστερό μπακ και εξτρέμ χρήματα. Χαφ, αν μπορεί να τον πάρει δανεικό, μαζί με τον φορ δανεικό.
1: Δανεικό.
2: Αν είναι ο Γιακουμάκης.
1: Άρα θέλει 5 δηλαδή.
2: 5 δεκαδάτους.
1: Πληρώνει 3 και 2
2: δεκαδάτους. Εμένα δεν με χαλάει να πάρει δανεικό με οψιόν. Ναι. Αρκεί να είναι καλοί παίχτες.
1: Ναι, ναι.
2: Και πέρσι, ας πούμε, ο Ιβανούσης, όταν τον πήραμε, τρίβαμε τα χέρια μας εδώ όλοι. Και τελικά ο παίχτης δεν ακούμπησε.
1: Τρίβαμε τα μάτια μας μετά.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, μακάρι να είναι μία περίπτωση ο Κοτσορασβίλη ή Κοχορασβίλη, ανάλογα πώς θέλει να τον προφέρει ο καθένας.
1: Ο Σάντα Μαρία απεμακρύνθηκε.
2: Είναι και αυτός στη λίστα. Αλλά προφανώς αυτό το βγάλανε χθες αργά. Γι' αυτό σου είπα, η ρέκορ το βγάλει η Πορτογάλη. Τον αγόρασε 5,5 εκατομμύρια η Sporting αυτόνα. Και του κάνει πενταετές συμβόλαιο, γι' αυτό λέω δανεικό. Μακάρι να τον ψήσει και ο Λύση. Είναι ένα χάφ, σου λέω, που.
1: Τον έχει τον Λύση ικανό για ψηστήρι, να πούμε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι ένας πιο aggressive Marin και πιο γρήγορος. Ναι. Να σου δώσω να καταλάβεις. Πιο aggressive.
1: Ναι.
2: Και πιο γρήγορος.
1: Από τον Marin. Βάζει ταχύτητα στα χαφ.
2: Βάζει ταχύτητα και ένταση. Είναι στοιχεία που εμένα με εξιτάρουν, το ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή τουλάχιστον έχει ζαφύρει αυτόνα, αν τον πάρει, λέω εγώ τώρα, τον Καμαρά και περιμένω να δει τι θα γίνει με την περίπτωση με ΙΤΕ, αν θα παίξει ποτέ άστονα, ή δεν θα παίξει, για να βάλει και ένα πιτσιρίκο κουμπουσάρι μέσα. Κάπως έτσι να σχηματιστεί πεντάδα.
1: Το με ΙΤΕ, το τεμπελαρό να πούμε.
2: Δεν είναι θέμα τεμπελιά. Είναι θέμα ότι είχε πρόβλημα, δεν το δημοσίευσε.
1: Τεμπελόσκυλο. Μπλέξατε.
2: Μπλέξαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή έχει η κατάσταση με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τα οποία βέβαια μπορούν μέσα σε μια εβδομάδα, σε 5 μέρες να τελειώνουν. Δηλαδή, ναι. Κλείνεις του Χατζηδιάκου που το έχεις προχωρήσει πολύ, του Γιαννούλη κάνεις μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Βρίσκεις τον τρόπο και φαίνεις και ένα χαφ και φαίνεις τους τρεις.
1: Η Γκοζάλη δεν χώνεται σε αυτά.
2: Με αυτό είναι το θέμα, ότι χώνεται.
1: Γιατί
2: αυτή ασχολείται, ναι, με τα.
1: Καλά, δεν είπατε, θα την υποβαθμίσετε να
2: δεν
1: πούμε.
2: Δεν γίνεται ακόμα από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Συλλάζα, τη βάλετε.
2: Δεν είναι θέμα λάθος. Η Γκοντζάρεβα ασχολούταν εδώ και χρόνια με τα δύο τελευταία χρόνια με τις μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται τώρα κατευθείαν να έρθει ο άλλος, ακόμα δεν μπήκε, χωρίς να ξέρει πράγματα, καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Άρα ασχολείται ακόμα η Γκοντζάρεβα. Μέχρι να μάθει ο άλλος τι γίνεται, πώς λειτουργεί.
1: Ποιος είναι ο άλλος.
2: Δεν ήρθε ο Τουμαζάτος εκεί.
1: Τι Τουμαζάτος.
2: Αυτός δεν ήρθε.
1: Τι Τουμαζάτος που αφήνει την Γκοντζάρεβα γιατί. Τι Τουμαζάτος.
2: Εσύ σου λέω τώρα τι και πώς.
1: Φρέξει και ανακατεύει την Γκοντζάρεβα. Ποιος Τουμαζάτος, μωρέ.
2: Λοιπόν, το Βέλγιο, ναι, θα ασκήσει έφεση, πολύ καλά θα κάνει, για την ανασωλή της κόκκινης του Μπάλογκαν. Εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Δηλαδή να έχει πάρει κάποιος κόκκινη, να μην παίζει στο επόμενο, να παίρνει τηλέφωνο ο πλανητάρχης στον Ιφαντίνο και να του λέει μην τον τιμωρείτε.
1: Ιφαντίνο.
2: Τον Ιφαντίνο να λέει yes sir.
1: Τι θες να πει.
2: Ναι. Σου λέει το Βέλγιο τι είναι αυτό τώρα. Ποδόσφαιρο είναι αυτό.
1: Συγγνώμη.
2: Ένα σκάνδαλο. Εσύ
1: αν είσαι Ιφαντίνο.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Σαν διόλε! Σαν διόλε!
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μην παίξουμε, ρε φίλε.
1: Άντε πάλι.
2: Για να μην παίξουμε. Αποβλήθηκε ο παίχτης και επειδή ήθελε ο Τραμπ να παίξει.
1: Άμα τους εξωθούσατε τους οργανωμένους εκεί, μόνο ένας έμεινε.
2: Ποιος?
1: Ο Ροκρέντιο.
2: Όχι, μετά δεν πήκαμε.
1: Ο Παπαγιός έμεινε μόνος, βρε, εκεί πέρα.
2: Τζοτζο.
1: Ο Τζοτζο έμεινε, βρε.
2: Μα δεν θέλαμε να βγούμε μετά, εντάξει.
1: Τι να βγείτε, ρε, κυτρινήσατε από το φόβο σας.
2: Ενώ εσύ να δω τι θα έχεις κάνει.
1: Εγώ δεν κάνω μακές να λέω ότι το πλανητάρι θα το κάνω εγώ. Ζιου
2: ζιου. Εσύ λες, δηλαδή, δεν είπαμε ζιου ζιου.
1: Το πλανητάρι θα κάνω
2: ζιου ζιου. Λέμε, ρε φίλε, το έχουμε κανονισμούς. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το παράδο πεις έτσι.
2: Ε, βέβαια. Αποβλήθηκε, τι να κάνουμε τώρα. Αφού αποβλήθηκε.
1: Εδώ Μιστακίδης που έκανε εκπομπή μαζί. Ακόμα το σόβρακο του, το Μινέρβα κίτρινο είναι ακόμα.
2: Λοιπόν, ο Γκραντ έφυγε για το Μουντιάλ. Θα γυρίσει μετά τις 19
1: Ιουλίου. Ποιος είναι ο Γκραντ?
2: Η βόμβα που λέγαμε την πρώτη εβδομάδα εδώ, τη δώσαμε ότι περιμένει να σκάσει
1: βόμβα. Αυτή είναι η βόμβα που βγάζεται.
2: Δεν είναι βόμβα.
1: Αυτή είναι βόμβα.
2: Το δεξί χέρι του Αμπράμοβιτς.
1: Λεφτά έχει.
2: Φυσικά και έχει λεφτά.
1: Το Αμπράμοβιτς.
2: Μπορεί να.
1: Φυσικά. Ναι.
2: Ο Γκραντ και προπονητή τη Champions League πήρε με τον Γκραντ. Τι έκανε?
1: Το χάσε τα πέναλτι.
2: Το χάσε απέναντι. Αλλά τώρα μιλάμε για προσωπικότητα. Δηλαδή μπορεί να του βρει και κανένα δυο αγοραστέ εδώ.
1: Να σου φέρω εγώ 10 προσωπικότητε χωρί λεφτά του.
2: Άντε να σε δω, όλο εσύ φέρνει, όλο κάνει, όλο ράνει.
1: Είστε σεό του Καρυπίδη αυτό.
2: Ναι.
1: Ρε, τον κόσμο δεν το γελάτε τον κόσμο. Ναι,
2: είναι μεγάλη μορφή ο Κάρι πάντω. Έφερε τον Γκραντ.
1: Έφερε τον Άρωνα.
2: Είναι 71
1: χρόνια με το προστάτη.
2: Καλά, δεν τον έφερε να ανέβει να πάει στο Πάσα. Τι δεν σαν Μπουνουζάδικα.
1: Τι Μπουνουζάδικο να πάει αυτό τώρα για κανένα τσάι είναι τώρα.
2: Τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Και στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε. Τελευταίο ημιωράκι το οποίο θα έχει και σουσού και κουβεντολόι. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
6: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
10: Καλή σας ημέρα. Η Νορβηγία με πιστική εμφάνιση. Δύο γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ και πρωταγωνιστή τον Ίλαντ, ο οποίος απόκρουσε το πέναλτι του Γκιμαράες, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου με 2-1 επί της Βραζιλίας. Οι Λατινοαμερικανοί που μείωσαν με πέναλτι του Νεϊμάρ στις καθυστερήσεις μένουν εκτός για έκτη φορά από ευρωπαϊκή ομάδα μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2002. Η Αγγλία έσπασε την κατάρα του Αζδέκα και παρότι με 10 παίκτες για ένα ημίχρονο πήρε μεγάλη πρόκριση με 3-2 επί του Μεξικού. Οι οικοδεσπότες ήταν αίτητοι δίχως να έχουν δεχθεί γκολ στη διοργάνωση και μετρούσαν σερή 12 ετών και 10 μηνών στο γήπεδό τους. Παρ' όλα αυτά τα δύο γκολ του Μπέλιγχαμ και το πέναλτι του Κέιν έδωσαν την πρόκριση στην Αγγλία, η οποία θα συναντήσει τους Νορβηγούς στους 8.
11: Τι Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Παράθυρο στα σπορ.
14: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος μέσος Σάντα Μαρία της Βαλένθια, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του νεαρού Σαρί στο γόνατο, με την προετοιμασία να συνεχίζεται με διπλές προπονήσεις εν ώψη του ευρεανού φιλικού κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 το απόγευμα. Σε τροχιά μεταγραφών κινείται και ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ισλανδό στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον, ευελπιστώντας συμφωνία εντός των επόμενων 24 ώρων. Αντίθετα, κοντά στην έξοδο είναι ο Ντούντου, λόγω επίσημης πρότασης από τη ρωσική Άκρον Τολιάτη, ενώ εξετάζεται και η προσφορά της Λεγανές για τον Άλβαρο Τεχέρο. Δυναμικό μπάσιμο στο μεταγραφικό παζάρι πραγματοποιεί ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ στον 35χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό Λορέντζο Ινσίνιε. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής που πολιορκείται επίσης από τη Σαμπντόρια και Πεσκάρα έχει στα χέρια του την ελληνική προσφορά ως την υψηλότερη οικονομικά αυτή τη στιγμή. Σφοδρή κριτική στους διεθνείς άσκησε ο Βασίλης Πανούλης μετά την εντός έδρας ήττα της εθνικής μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε λόγο για άθλια παρουσία και ξεκαθάρισε πως εν ώψη του επόμενου παραθύρου του Αυγούστου θα κληθούν τηλεφωνικά άπαντες χωρίς να γίνει δεκτή καμία απουσία. Από σήμερα το πρωί τίθεται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, περιλαμβάνοντας 4 επιπλέον εντός έδρας αναμετρήσεις για το Euro Cup. Η διάθεσή του συνοδεύεται από ρεαλιστικές τιμές και το σύνθημα New Era Same Passion, ενώ ξεκινά παράλληλα και η ριζική ανακαίνιση των θέσεων VIP. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 69-76 όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε.
1: Κομπάνιο!
4: Team colleague!
5: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτι!
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
9: Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι.
7: Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγα 26.
14: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
17: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
18: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
21: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
22: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
23: Το λογαριασμό παρακαλώ.
24: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
25: Γκρι παιδιά, γκρι.

0: σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 183.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 414.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Έλα, Ερμάνο μου, δώσε λίγο να πάμε στην τελική ευθεία. Στα 45-46 μετά τις 10 Μετρόπολης ακούτε καλοκαιρινό, δροσερό, άϊπνο rap and cool show. Έτσι δηλαδή, τώρα έχουμε ρίξει το μέσο όρο ύπνου στις 2-3 ώρες με αυτό το μουντιάλ. Αλλά τι να κάνουμε, κάτι σας κάτσε, δεν γίνεται κι αλλιώς. Άρη δεν πιάσαμε πολύ. Εκεί όπου ο Σαμόρα θα συνεχίσει στη Βιζέου και θα ανοίξουμε και γραμμές. Ο Ντούντου φεύγει και αυτό στην άκρον το Λιάτι. Γενικώς θα έχουμε πολλές αλλαγές στον Άρη. Στον μπασκετικό Άρη του μεταξύ προχωράει και η μεταγραφή του Σούντμπερκ. Αλλάζει ο Άρης, έτσι, αλλάζει αρκετά ο Άρης. Είπαμε για τον Γκραντ, ο οποίος είναι στο Μουντιάλ, θα πάει να δει και τώρα τα ημιτελικά και τα τελικά και δεν συμμαζεύεται. Στο μπάσκετ είναι εβδομάδα κληρώσεων Eurocup, να πούμε, για Άρη και για ΠΑΟΚ. Είναι σημαντική, ενώ ξεκίνησαν τα διαρκείας του ΠΑΟΚ σήμερα. Στην Καλαθόσα δεν είχαμε τον Γιώργο Πετρίδη σήμερα, έτσι, γιατί φάγαμε τον χρόνο με τα μουντιαλικά. Να πούμε ότι ο Άρης γλυκοκοιτάζει εντωμεταξύ τον Μάγνουσον, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, του Λεβαδιακού, 33χρονος. Πέρσι έκανε καμιά 20 παιχνίδια και αυτός λίγο με πύληνα πόδια, έτσι, για να ξέρουμε τι και πώς. Είναι λίγο ρίσκο. Γενικώς ο Άρης έχει μια τάση. Όποιον βλέπει να έχει πρόβλημα χιαστούς, αγώνατα, ιστορίες, δεν ξέρω, λες και κολλάει σαν τη μύγα διαρκώς. Κολλάει σαν τη μύγα. Πάντως, είπαμε, αναμένονται να έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά και του Άρη, με Ντούντου να πάει στην άκρο το Λιάτι, Βιζέου για Ζαμόρα. Και ο Σούντμπερκ να φύγει, να πάει και αυτός στην Τουρκία, στην Γκεζδέπε πιο συγκεκριμένα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές στα 90 για τον Μουντιάλ, για τον Τραμπ, για τις μεταγραφές που κάποιοι κάνουν, κάποιοι καθυστερούν. Ό,τι γουστάρετε, παιδιά, στα 90, 90, 90, 90. Φώναξε τον ένα τον άλλον. Φώναξε τον. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Ο Δαρικό με τον.
1: Τι κάνουμε, καλή.
0: Καλή εβδομάδα, πολιτή μου. Έλα, πάμε.
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Μια χαρά λοιπόν, σ' ακούμε, ναι.
1: Δηλαδή, Νικολάκη μου, θέλουμε να καταλήξουμε ότι ναι, η μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος η μεγαλύτερη ήταν ο Τσάλα.
2: Άρχισαν οι γκρίνιες.
0: Ποιος το είπε αυτό, ρε, εσύ, πολιτή μου. Είπε κάποιος τέτοιο.
1: Το Τσάλα, δεν φέραμε πίσω.
0: Είπε κάποιος όμως, ναι, είπε κάποιος ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί κάναμε τίποτα ως τώρα. Πήραμε κάποιον.
0: Ο Τσάλοφ ήταν δανεικός και ο Τσάλοφ θα γύριζε. Όπως γυρίζουν όλοι οι δανεικοί όλου του πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη οι δανεικοί όταν τελειώνουν το ζέτο γυρίζουν. Πώς έφυγε ο Ιβανούσετς, πώς έφυγαν ο Σορετήρη και ήρθε πίσω. Γύρισε και ο Τσάλοφ. Δεν μίλησε κανένας για καλύτερη μεταγραφή, δεν μίλησε κανένας για κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα εγώ πήρα να επισημάνω, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Την ημέρα της φωτιάς του Σαββάτου, πήρε φίλος μου.
0: Στο. Πού, στην Καλλικράτη ή στο Ρεόκαστρο.
1: Άσε, Καλλικράτη, εκεί είναι άστο.
0: Ναι, γιατί είχαμε δύο πυρκαγιές.
1: Βλέπεις μακριά.
0: Ναι.
1: Βλέπεις Χαλκιδική μακριά.
0: Ναι.
1: Μακριά. Λοιπόν.
0: Καλά, και εγώ δεν την πολύ. Την Χαλκιδική δεν είμαι πολύ φαν, γιατί γίνεται. Με κουράζει αυτό το πράγμα.
1: Μου,
0: ναι.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουνα μία εβδομάδα δουλειά Σκιάδο Σκόπελο Αλόνισο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Οι τιμές στη Σκιάδο Σκόπελο Αλόνισο είναι πιο φτηνές από τη Χαλκιδική.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
1: Και τουλάχιστον βλέπεις Ιταλούς, Γάλλους, Νορβηγούς, Σκανδιναβούς, έτσι. Εδώ το πολύ πολύ να δεις κάναν την πολύ χρυμιά κοπονίχη στην Καλλικράτεια.
0: Ναι. Για πες τώρα για τη φωτιά, για να πάμε και στον επόμενο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχω φίλο πυροσβέστη.
0: Ναι.
1: Πυροσβέστης που πήγε και μπήκε στη φωτιά να παίξει τη ζωή του, 1250. Μητροπολίτης, 6.000 σύν τον μπαγκάρι.
0: Ναι.
1: Να τη στείλουν να σβήνουν τις φωτιές.
0: Τα ακούς, Δίνο. Δεν μιλάει.
1: Έχω άδικο.
0: Εντάξει, υπάρχει μια αδικία σε αυτή την κοινωνία. Υπάρχει μια αδικία.
1: 1250 πυροσβέστης, παντρεμένος με δύο παιδάκια. Μητροπολίτης παίρνει 6.000, έτσι, συν τον μπαγκάρι.
2: Για να γίνει Μητροπολίτης ο Γάλλος. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Μητροπολίτης πολύτιμότερος είναι. Στο καθεστώς.
1: Που μπήκαν εκεί πυροσβέστες και έσουν σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να.
2: Θα βγει ο αρχηγός των πυροσβεστών. Με συγχωρείς και να το ψηφίσει. Ο λαός, όχι. Άμα πεθάνει πυροσβέστης, πάει κανένας κομμουνιστής να ξεσηκώσει την Ελλάδα, όχι. Οπότε 1250
1: τίποτα,
2: θα πέρει.
1: Τίποτα.
2: Μας, εσύ, καλά. Ο λαός καθορίζει τους μισθούς.
1: Έτσι.
2: Εάν το ποίμνιο είχε μυαλό, δεν θα έπαιρνε κανένα Μητροπολίτη τόσα λεφτά. Κανεί Μητσοτάκη δεν φταίει και κανεί Μητροπολίτη δεν φταίει. Και εσεί φταίτε που τα παίρνουν. Εσεί.
1: Ωστή,
2: ναι.
1: Έχει δει στον δρόμο. Χαιρετηθήκαμε πολλέ φορέ και μιλήσαμε.
2: Ναι.
1: Έτσι. Άμα γινόμουν εγώ Μητροπολίτη, θα μου τέργαζε.
0: Έχει το παράστημα, ναι.
2: Έχει το παράστημα.
0: Έχει το μουσί.
1: Έχει
0: το
1: μουσί. Ναι. 89 κιλά.
0: Έχει το παράστημα.
1: Να σταυρούς, να ράσα.
0: Μια χαρά, φύγε τώρα. Πάμε, φιλιά, πολιτή μου. Έπιασε φωτιές, Μητροπολίτες, τα ανακατοσούρα. Τον Τζάλοφ τον έβγαλε, είπαμε. Ο
2: Τζάλοφ, για τους Μητροπολίτες φταίτε εσείς που παίρνουν τα λεφτά. Το πίμνιο φταίει. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας που τους τα δίνει. Εσείς φταίτε.
0: Καλημέρα.
2: Μη μου κλαίτε.
0: Δεν είπαμε για τη Γερμανία που ανέλαβε ο Κλοπ, έτσι.
2: Επίσημα ανέλαβε.
0: Ναι, βέβαια. Ο Γιούργεν Κλοπ πλέον νέο προπονητή τη Γερμανία.
2: Γιατί ξέρει με τον Μπάκα που έκανε μου λέει όχι επίσημα. Κάτσε να ρωτήσω τον Κουλιανό.
0: Κλοπ.
2: Πεφτάρο Κλοπ.
0: Ναι, τώρα θα δούμε τι θα κάνει. Αν και νομίζω και η Γερμανία έχει χάσει ταυτότητά
2: τη. Ατάλαντι είναι μόνο.
0: Έχει χάσει ταυτότητά τη. Έχει μπερδευτεί πολύ με Αφρικανού, με Νορβηγού. Δεν είναι Γερμαναρέ. Έβλεπε παλιά Μπίρχοφ, Φέλερ, Ματέου, του έβλεπε Γερμαναράδε. Έχει χάσει ταυτότητά του. Τώρα εμείς είναι Αφρικανοί, άλλοι είναι έτσι, άλλοι είναι Γάλλοι.
2: Το κάνετε τον το κούμπο Έλληνα εσείς.
0: Άλλο να κάνεις ένα και άλλο να είναι μισή ομάδα όμως.
2: Και δεν πάει στην Εθνική να πούμε.
0: Καλημέρα, ναι.
2: Δεν θα πας στην Εθνική.
0: Καλώς ο να.
3: Αφρικανέ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία φίλε μου.
3: Να είστε καλά κι εσείς το ίδιο. Ρε Σύνικο,
0: ναι.
3: Μετά από αυτή την απόφαση τώρα ειλικρινά δεν σε προειδεάζει εσένα να πάει να παίξεις άσο την Αμερική το βράδυ.
0: Ούτως ή άλλως θα την έπαιζα, τώρα θα την παίξω πιο
3: και
0: δυνατά.
3: Και εγώ ούτως ή άλλως το σκεφτόμουν, λόγω διοργάνωσης και τα λοιπά.
0: Και, δεν είναι και κακή σαν ομάδα. Παιδιά, ούτως ή άλλως ένας διοργανωτής πρέπει να προχωρήσει τουλάχιστον μέχρι τις 8. Εγώ νομίζω το Βέλγιο θα το καθαρίσουν.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Θα το καθαρίσουν το Βέλγιο. Ούτως ή άλλως και το Βέλγιο δεν είναι και κάτι, αμαναμάν.
3: Αυτό πήγα να σε πω, Νίκο. Εδώ που τα λέμε προχθές τώρα, μου στερεί δελτίο το Βέλγιο με 2-3 γκολ. Οι άλλοι τώρα έχουν το ματς τώρα. Μέχρι το 85 με 2-3 τον γκολ, είσαι κουμωμένος.
0: Ναι,
3: δεν έχουν δείξει τίποτα. 6 λεπτά, 2 γκολ. Και μου στερούν 1,5 χιλιάρικο δελτίο.
0: Τι να πεις, φίλε.
2: Τι να κάνουμε, φίλε. Σε σύμβουλο, σε ψυχολόγο, πότε σε 1,5 χιλιάρικο δελτίο. Συμβαίνουν αυτά να πούμε. Χάνουμε δελτία, κερδίζουμε δελτία.
3: Για σήμερα τι βλέπεις.
0: Τώρα με φαίνει σε δύσκολη θέση γιατί θα τα δώσω στο Πετσόου. Έχουμε, εντάξει, είναι εκεί τα.
2: Είναι επαγγελματικό.
3: Πέσει ευρώ από
0: ναι. Αλλά βλέπω πολύ αφύρωπε αναμετρήσει.
2: Μισή τσίχλα τη μέρα είναι.
0: Ναι, μισή τσίχλα τη μέρα είναι ευρώ. Αλλά είναι.
2: Μελετήσει του καλύτερου, να πούμε.
0: Ναι, το κορυφαίο team, παιδιά.
2: Αυτό είναι, παιδιά.
0: Αυτό μπορώ να το πω. Έτσι δεν λέω κάτι για μένα, λέω για την ομάδα που έχουμε φτιάξει.
2: Μου λέγε Γιάννη ο Καρατζαφέρη, φοβερό λέει team, ωραίο. Μου λέγε γιατί είναι σχηματή. Θέλω να φτιάξω κι εγώ ένα τώρα, λέει.
0: Ένα team τη σχηματική.
2: Καλό team, λέει.
3: Και λέει να το δώσουν τελικά στο Ρονάλντο, ρε Νίκο.
0: Λες, να το δούμε κι αυτό.
3: Ρε Σύνικο, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, βλέπω, έχουμε δει πολλά κουφά σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Έχουμε δει, ναι. Να το δούμε κι αυτό.
3: Έχουμε δει πολλά κουφά. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ, τα ίδια δεν λέγανε ότι θα το δίνανε στο Μέση, γιατί είναι στα τελευταία του κτλ. Και τα δώσαν τελικά στο Μέση. Μήπως τελικά επειδή είναι να τελειώσει ο Ρονάλντο, το έχουν στο μυαλό του να το δώσουν και στο Ρονάλντο.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Ρονάλντο και θα παίξει και ακόμα ένα Μουντιάλ. Έτσι πιστεύω.
2: Ποιος?
0: Ο Ρονάλντο.
3: Στα 44, ρε.
0: Ναι. Ούτως άλλως μέχρι τα 43 έχει συμβόλαιο με τους κάτω, με τους Άραβες. Μέχρι τα 43.
2: Φίλε,
0: δεν κάνει, κάνει υπομονή ένα χρόνο που πρόσεξε το Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Γίνεται στην Πορτογαλία το άλλο.
2: Ναι.
0: Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
2: Ναι. Ξεθάψε τον Αλέβα να το τελειώσει. Άντε μωρέ τώρα.
3: Έχουμε και αηδία.
0: Εγώ το πιστεύω να ξέρεις. Ένα ευρώ θα το βάζα.
2: Άντε αηδίες.
0: Για όσους με ακούτε τώρα, εγώ βάζω ένα ευρώ ότι ο Ρονάλντο θα είναι και στο επόμενο.
2: Άντε αηδίες, με τόσα θα με πιάσει.
0: Έλα εσύ, τι αηδία. Εσύ όμως έστεινε 60 χρονών την Κρίστη Γουάιτ.
2: Τι ήθελα εγώ.
0: Το Ρονάλντο στα 45 να παίξει μπαλίτσα δεν το θες.
2: Άμα είναι να κάνω σεξ με την Κρίστη Γκάτ και να μην μπορώ να μην πάω.
3: Νίκο,
0: ναι.
3: Πάντως Νίκο,
2: άμα μπορώ να πάω. Θα μπορεί. Το βλέπω δεν μπορεί.
0: Η Κρίστη Γκάτ ή εσύ.
2: Γιατί για μένα δεν λέω.
0: Έλα φίλε.
2: Θα μπορεί για 40 χρόνια.
3: Πάντως Νίκο, να πω και αυτό για να κλείνω το γραμμή. Ξέρεις τι παρατηρείτε περίτρανα, ότι όποια ομάδα δεν έχει κλασικό σεντερφόρ, κλασικό σεντερφόρ, δεν μπορεί να τσουνίσει. Δηλαδή η Γαλλία αυτή τη στιγμή τσουλάει. Τσουλάει, έχει προχωρήσει, αλλά από εδώ και πέρα να τη δω τη Γαλλία. Γιατί υπάρχει ένας κλασικός σεντερφός, ο Ματετά, ο οποίος όμως δεν χρησιμοποιείται.
0: Καθόλου, τίποτα.
3: Μπράβο. Λοιπόν, δεν παίζει με κλασικό σεντερφόρ η Γαλλία. Και τρανή απόδειξη περί αυτού προχθές, αν δεν έδινε το πέναλτι, άσχετα αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι με την Παραγουάη, θα είχαμε πανηγύρια, θα είχαμε κλάματα, παράταση πήγαινε το μάτς.
0: Ναι,
3: οι άλλοι τους έπαιζαν ξύλο.
0: Αλήθεια λες.
3: Τι αποδεικνύεται, ότι όποια ομάδα έχει βαρύ σεντερφόρ, η Αγγλία το Γκέιν, η Νορβηγία το Χάλαντ, προχωράει. Χωρίς βαρύ
0: ούτε η Αργεντινή έχει σεντερφόρ βαρύ όμως. Ούτε η Αργεντινή έχει.
3: Ναι, όντως ισχύει ότι η Αργεντινή δεν έχει.
0: Ούτε η Αργεντινή έχει. Μην σου πω ότι ούτε η Κολομβία έχει.
3: Και έχει και αυνοϊκό πρόγραμμα η Αργεντινή. Μέχρι τα ημιτελικά είναι βαθό το παραμύθι.
0: Γι' αυτό τη βάλαμε μέχρι εκεί και βλέπουμε. Να δούμε, θα έχει πολύ ψωμί. Έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Φτάνει προς το τέλος. Να δούμε πώς θα πάει, αδερφέ. Την αγάπη μου.
3: Και εγώ. Να σε καλά
0: φίλε. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο Ντίνο μου για να πάρουμε και τα μαντάτα μετά με τα γκάλου και δεν συμμαζεύεται. Ναι, εντάξει, και το Λουίς Σουάρες, ο οποίος, εντάξει, αρίας εκεί και δεν σημαίνει, κοντός είναι και ο Λουίς Σουάρες, κάτω από 80 είναι παιδιά.
2: Ποιος?
0: Της Κολομβίας, ο Φορ.
2: Πώς είναι?
0: 78.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι, κοντός είναι και αυτός. Έλα φίλε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ούτε η Ισπανία έχει κλασικό Φορ. Τον ωραία θα
2: πας. Και η Βραζιλία που έγινε, το βάζει.
0: Έλα, καλή εβδομάδα φίλε μου, καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο με τον Νίκο Κωστή, θα μου επιτρέψει.
0: Παρόν.
4: Δεν είστε μπαλαδόφατσες, αλλά λίγο έχω σε μια μεγαλύτερη εκτίμηση έτσι τον Νίκο. Όχι ότι είσαι λίγο τρυσικό στα μου, αλλά θέλω λίγο με τον. Ρε Νίκο, θα σε κράξω όμως γι' αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται. Αν έχει βάση, εννοείται να με κράξει. Εννοείται, γιατί μας φεύγουν πράγματα.
4: Δεν έχει βάση, μωρέ, καμία δεν κάνουμε, άκουσε με.
0: Ναι.
4: Αλλά είσαι μπαλαδόφατσα, η μεγαλύτερη μπαλαδόφατσα τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και θέλει να μου δώσει φαβορή χώρα η οποία λέει το ποδόσφαιρο σόκερ.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Παρακαλώ.
0: Εντάξει. Εγώ δεν μίλησα για ποδοσφαιρικούς.
4: Και φούτμπολ, ένα άθλημα που παίζεται με τα χέρια.
0: Δεν μίλησα. Δεν πιστεύω για αυτή την πρόβλεψη που έκανα. Δεν έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Έχει να κάνει με τα εξωαγωνιστικά.
4: Επειδή σε ακολουθώ χρόνια λοιπόν και μου έχει μάθει και το value bet.
0: Έτσι.
4: Για εμάς έτσι από.
0: Και το value bet. Ναι.
4: Το Βέλγιο με τη χρυσή ομάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε τίποτα. Θα το κάνει τώρα που δεν το περιμένει κανείς.
0: Λες, εάν το δω και αυτό ρε φίλε, πραγματικά το ποδόσφαιρο θα μας δώσει άλλο ένα μάθημα.
4: Πρώτη φορά παίρνω, θα σε πάρω και αύριο.
0: Σε περιμένω. Εάν το δω και αυτό, πραγματικά, δηλαδή το Βέλγιο, εάν καταφέρει να πετύχει πράγματα τώρα που είναι όλοι στη δύση τους. Κουρασμένοι, μεγαλωμένοι και δεν το έκανε όταν.
4: Γι' αυτό το αγαπάμε,
0: ναι. Να σε καλά, ένα ακόμα θα πάρουμε τελευταίο. Αλλά το Βέλγιο, ρε φίλε, τώρα πραγματικά, αν τα καταφέρει τώρα με γυρασμένο Λουκάκου, με 35 τον Ντεμπρούνε, δηλαδή αυτή η ομαδάρα, με Αζάρ τότε, 25, 26, 28 που γάζονταν σε όλη την Ευρώπη να μην πάρουν τίποτα.
2: Ο Ντεμπρούνε με τον Λουκάκου,
0: ναι.
2: Άμα μπουν στο Λούσιφερ και μπουν με τη Κρίστη, δεν θα αντέξει κανένα.
0: Δεν θα αντέξει. Μόνο εσύ αντέξει, αγόρι μου τελικά, Μόνο ένας αντέχει με Κρίστη Γουάιτ. Χατάκια. Λοιπόν, τελευταίος και πάμε στο χάρι μας. Έλα, φίλε, λίγο γρήγορα, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Πρόσφατα παίρνω, παιδιά.
0: Καλώς όνα.
5: Ήθελα να πω πριν που λέτε για την Αμερική και όλα αυτά.
2: Και φίλε, είσαι κάτω από ένα 80.
5: Είχε γίνει.
2: Φίλε, είσαι κάτω από ένα 80.
5: Όχι, ένα 83 είμαι.
2: Σε βλέπω πολύ γρήγορα να πούμε.
0: Ωραίος, ναι, καλώς, ναι, καλώς. Ναι.
5: Ήθελα να θυμίσω η Ρωσία πώς το πήρε, θυμάσαι πώς το πήρε το Μουντιάλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι γίνονται τέτοια πράγματα.
2: Την Ρωσία Μουντιάλ.
0: Δεν το πήρε ως Ρωσία, ως ΣΣΟΥΔΟΥ το πήρε, ως Σοβιετική Ένωση.
5: Ναι, και έγινε μετά με τα ντόπινγκ και έγινε...
0: Καλά.
6: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 99, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
3: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Τη άμμου, τη πούδρα, τη βανίλια.
2: Τη Βέχρο φυσικά.
3: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκε, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
3: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
8: Μπαίνεις τσουλό! Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ, στους 95,5 FM, παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στην στον ήχον. Ο Θανάσης είναι πίσω. Ο κύριος Λευτέρης Χαρπετελίδης στην παραγωγή. Οι κυρίες Λαγουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνήστε το 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία, πραγματική εξονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στην δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με ασφάλεια με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά που δεν είναι άλλος από το Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το μοντιάλ παίζεις φουλ επίδεση στα σουπλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο app και βρες άπαιχτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκο σε τρία καταστήματα, παιδιά, στην Αριστοτέλου, στα 12 στο One Salonica και τέταρτο, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43.

0: Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Πώς φαίνεται ο Τζιάννη?
1: Ποιος?
0: Ο Τζιάννη.
1: Ποιος είναι ο Τζιάννη?
0: Ένας είναι ο Τζιάννη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Ιφαντίνο.
1: Τι πράγμα?
0: Τώρα
1: πες μου πώς
0: αν δεν ξέρεις αυτό το πράγμα.
1: Πες μου και θα σου απαντήσω εγώ όπως πρέπει.
0: Κοίταξε, ο Τζιάννη Ιφαντίνο είναι ο πρόεδρος της FIFA.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
0: λένε ότι ένας παίκτης όταν αποβάλλεται,
1: ναι,
0: τιμωρείται με μία, με δύο, με τρεις αγωνιστικές.
1: Ωραία, ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, τον Μπάλντοκ το θυμάσαι, τον επιθετικό της Μονακό, παίζει και στην Εθνική Αμερικής?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Ένας μαύρος είναι.
1: Μαύρος θα είναι.
0: Καλός παίκτης.
1: Ναι.
0: Δεν τον είχα ποντάρει με τη Βοσνία γιατί πλήρωνε 95, όχι πάνω από 2.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή είχε κάνει όχι ένα σκεμμένο, αλλά ένα βίαιο μαρκάρισμα, αφού με τη σκαριά βρήκε στο πίσω μέρος του ποδιού αντιπάλου και απεβλήθη.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ορθά.
1: Ορθά.
0: Με τη χρήση του μπαρ.
1: Ωραία.
0: Ο Ιφαντίνο, από ό,τι λένε οι Times της Νέας Υόρκης, μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην αποβολή.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα, ο Μπάλντοκ σήμερα το βράδυ, σήμερα τα ξημερώματα,
1: να παίξει.
0: Να παίξει κανονικά.
1: Ωραία.
0: Αν αυτό δεν είναι πράγμα.
1: Εσύ αν ήσουν ο Ιφαντίνο, τι θα έκανες? Σε βάζω κουστούμι, γραβάτα, παπούτσι, λουστρίνι να πούμε και σε κάνω Ιφαντίνο. Γιατί έκανα Ιφαντίνο και τον άλλον το πρωί. Τι θα κάνατε εσείς οι δύο λοιπόν? Σε παίρνει ο Τραμπ τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Είσαι ο Ιφαντίνο και σου λέει αυτό. Τι θα έκανες εσύ?
0: Εκεί τι άλλο μπορούσε να κάνεις, λέει.
1: Γιατί το κορυδεύεις τότε και γελάς ειρωνικά?
0: Γιατί? Ποιος γελάει ειρωνικά?
1: Εδώ ο Μπούζας είπε μην βρίζεις το Σαββίδι πριν 2 χρόνια και έκανες κακά σου. Πρώτον. Ο άλλος το πρωί γελούσε. Το πρωί γελούσε. Ο Σαββίδης τι είναι? Ασπαράγοντας. Ο άλλος το πρωί γελούσε για τον Ιφαντίνο. Αλλά όταν τους την πέσανε 5 τετραρούθουν εκεί στην Τούμπα, κάναν κακά τους κι αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν σας πήραν τηλέφωνο εδώ για να σας πούνε. Περίμενε. Περίμενε. Όχι, είσαι εσύ. Μην κοροϊδεύεις. Όλοι οι δειλοί εδώ μαζεμένοι. Μην κοροϊδεύεις. Όλοι οι δειλοί. Δεν μιλάω για τον εαυτό
0: μου. Για τον εαυτό σου μιλάς, ναι.
1: Όταν σας είπαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μην γράψεις τίποτα ή τι γράψαν οι ρουμάνικες αρχές. Το κάνατε κότα, το θάψατε. Οπότε μην κοροϊδεύετε τον Ιφαντίνο.
0: Μιλάω στον άνθρωπο που ήταν εκεί.
1: Βρε, ακούσεις, σε μιλάνε τώρα.
0: Σε κανέναν άλλο αυτά που λέω.
1: Κοροϊδεύουν τώρα αυτοί.
0: Αυτά είναι τα πράγματα.
1: Που άμα δούνε κανένα χωρικό να παίρνει, ξέρω εγώ, κάνουν τις κότες όλοι.
0: Ναι.
1: Έχουν μούτρα να κάνουν τον Ιφαντίνο που τον πήρε ο Πλανητάρχης. Ενώ αυτούς τους παίρνει, ξέρω, ο Χλιμίτζουρας που είναι και φτιαγμένο. Τρέμουν το φιλοκάρι τους εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι παλικαράδες τώρα εδώ κρίνουν τον Ιφαντίνο να πούμε. Πόθου φαίνεται. Εσύ αν ήσουν ο Ιφαντίνο, τι θα έκανες, ρε κόκκινε? Τι θα έκανες? Έτσι όπως είσαι δηλός, έτσι όπως γεννήθηκες δηλός εδώ πέρα στα.
0: Για τον εαυτό σου.
1: Βράσε για τον εαυτό
0: σου. Βρήκες καθρέφτη και μιλάς.
1: Εγώ θα την έντρωγα και θα έλεγα.
0: Θα έλεγα παρετούμε.
1: Τι θα έλεγες?
0: Παρετούμε.
1: Και δεν παρετήθηκες πολλές φορές εδώ πέρα.
0: Εδώ γιατί?
1: Γιατί έχω κάνει
0: μόνο. Γιατί αν παρετήθηκες? Εσύ μιλάς. Εσύ είναι βλάκα, θα μιλήσεις για παρέτηση.
1: Αν μια μάμα παρετήθηκες.
0: Η επιτομή της βλακίας θα μιλήσει για παρέτηση.
1: Αυτά δεν είναι. Πες με επιχειρήματα.
0: Με επιχείρημα.
1: Για πες μας.
0: Γιατί να παραιτηθώ?
1: Α, γιατί να παραιτηθείς?
0: Ένα λόγο πες μου.
1: Γιατί να παραιτηθείς?
0: Ένα λόγο.
1: Ας τον κόσμο να κρίνει.
0: Αυτό είναι απάντηση.
1: Αυτή τώρα. Πόσο
0: γελίος είσαι. Πόσο,
1: αυτά εδώ κρατάει για τον εαυτό σου.
0: Γελίος.
1: Να χαρακτηρίζει τον εαυτό σου. Εγώ δεν σε μιλάω.
0: Είσαι δημόσιο, μιλάω.
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ. Που αν πάρει ένα χούλιγκαν, τρέμει το φιλοκάρδι του.
0: Ναι.
1: Αν πάρει κανένα παράγοντα, κανένα βουλευτή, τρέμει το φιλοκάρδι του. Έχουν μούτρα όλοι αυτοί και μιλάνε γιατί έκανε ο Ιφαντίνο σε ποιον. Έκανε την κότα στον Πλανητάρχη. Αυτές οι αρχικοτάρες εδώ πέρα, οι δημοσιογραφάρες. Πάμε στα άλλα θέματα. Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Ποια
1: άλλο.
0: Είναι τα έσοδα του Ιφαντίνο?
1: Δεν ξέρω ποια είναι τα έσοδα του Ιφαντίνο.
0: Ποια είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι
1: ξέρω
0: θα τον
1: ότι κρίνεται έναν άνθρωπο.
0: Τον έκανε τα.
1: Εσάς σας τα σκάλαν τα εδώ πέρα, οι χούλιγκανς.
0: Δεν απαντάει.
1: Άμα το λέγατε. Για πες ρε.
0: Άκου Άδων Κυριάδη.
1: Άστα, στους χαρακτηρισμούς. Είσαι σε άμυνα τώρα.
0: Καθόλου άμυνα, εσύ κάνει τη επίθεση. Λοιπόν, εγώ λέω αυτό που πιστεύω.
1: Εσύ λες.
0: Αυτό που πιστεύω.
1: Εσύ έβριζες την εξόρυξη χρυσού και όταν ήρθε εδώ διαφήμιση.
0: Παραμύθια, απέδειξε.
1: Εγκεφαλικό
0: έπαθε.
1: Τι να αποδείξω μόνο στον κόσμο.
0: Βρε παραμυθά.
1: Και κάνεις εσύ τώρα.
0: Βρε παραμυθά.
1: Ο αρχιδηλός.
0: Ναι.
1: Ο αρχιδηλός.
0: Ναι.
1: Μιλάς για ότι φοβήθηκε ο Ιφαντίνο. Ωραία, φοβήθηκε τον Πλανητάρχη.
0: Εσύ
1: φοβάστε τους νονούς της νύχτας της Θεσσαλονίκης οι οποίοι για γέλια. Άντε ρε πάνε παρακάτω.
0: Τι κάνουμε?
1: Πάνε παρακάτω. Δεν μπορώ να ακούω μασάλια γενικότερα.
0: Ποιο είναι το μασάλια?
1: Κάνουν το μάγκα αυτοί, αλλά στην ίδια τους τη ζωή είναι κότες. Τους παίρνουν οι χούλιγκαν τηλέφωνο. Μην το πείτε ρε, θα σας κάψουμε το ραδιόφωνο. Εγκεφαλικό παθαίνουν. Και έρχεται τώρα αυτοί όλοι εδώ να κάνουν κριτική στον Ιφαντίνο που είπε yes man, σε ποιον, στον πλανητάρχη. Βγάλτε τα συμπεράσματα κύριοι. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ φυσικά και θα συμβιβαστώ, εγώ θα κάνω το μάγκα.
0: Πόσα πήρε από το Κατάρ?
1: Ρε, τι με νοιάζει τώρα πόσα πήρε από το Κατάρ και το Μάτα.
0: Με επιχειρήματα απαντά.
1: Ένα λόγο παραπάνω να μοιραστεί.
0: Πόσα πήρε από το Κατάρ ο Ιφαντίνο?
1: Δεν με νοιάζει. Δεν είμαι εγκόμενο του Ιφαντίνο. Ούτε ο Ιφαντίνο.
0: Η UEFA που το ξεφτιλίζει με την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κάνουν.
1: Και σένα οι μαρμίτα χούλικε ξεφτιλίζουν και εμένα και δεν κάνουμε τίποτα. Τι να κάνει.
0: Γιατί διαφημίζει άλλα μέσα. Γιατί διαφημίζει.
1: Να με κάνετε ντά, ε.
0: Γιατί διεθνίζει.
1: Αυτοί που σε ξεφτιλίζουν εσένα και γελάνε.
0: Κανείς δεν με ξεφτιλίζει.
1: Ναι, εσύ γιατί δεν κάνεις τίποτα.
0: Κανείς δεν μπορεί να ξεφτιλίσει.
1: Λοιπόν, κάντε κριτική ανάλογα με τι θα κάνετε εσείς.
0: Αλλάζει
1: στη θέση αυτών.
0: Πολύ ωραία. Ωραία αλλαγή.
1: Βγήκανε τώρα οι δημοσιογραφάρες και στην Αθήνα τώρα. Σηκώνει το τηλέφωνο Μαρινάκη και κάνουν τσίσα τους να πούμε. Ναι, κάνουν κριτική στον Ιφαντίνο τώρα. Που τι έκανε ο Ιφαντίνο, έκανε την κότα στον πλανητάρχη. Πατήσε ένα κουμπί ο πλανητάρχη εκείνο παρανάλμα του πυρό, κάναν του μάγκε αυτοί.
0: Είναι χαζό δηλαδή.
1: Ρε άστε το παραμύθι, άστε την παραμύθα τώρα. Το παίξτε τώρα στις ηγέτες και πώς το λένε, ότι δεν φοβάστε. Άστε.
0: Εμένα με συμφέρει αυτό
1: παιδί. Δεν συμφέρει αυτό. Δεν συμφέρει σε αυτό που κάνει, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Με συμφέρει αυτό παιδί.
1: Γιατί, για το κουμάρι, ε.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι, το κουμάρι αυτός. Αυτός
0: παίζει άζομερική γονόμηση.
1: Αυτό είναι, τελείωσε. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Τα είδε στον πλανητάρχη και κουμάρι. Τελείωσε.
0: Αυτά είναι τα επιχειρήματά σου.
1: Γιατί εσύ έχεις άλλα. Αυτά είναι τα δικά μου, ναι.
0: Όχι τα δικά μου.
1: Είμαι άδωνη, έχεις επιχειρήματα.
0: Μα είσαι ίδιος.
1: Βρε, έχεις επιχειρήματα.
0: Μα φωνάζετε χωρίς
1: να λέτε. Φωνάζετε. Έχω επιχειρήματα εγώ.
0: Φωνάζετε χωρίς να λέτε τίποτα. Και εσύ και άδωνης. Ίδιοι.
1: Θα ήθελες να σου άδωνες, ε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν μπορείς να είσαι.
0: Ευτυχώς που δεν είμαι.
1: Ε, βέβαια. Πού να είσαι.
0: Ευτυχώς που δεν είσαι. Εσύ, αν θα ήθελες, μπράβο σου.
1: Πού να είσαι άδωνης εσύ.
0: Αν θες να είσαι, μπράβο σου.
1: Τι να είσαι άδωνης.
0: Καθένας διαλέγει τον δρόμο του.
1: Θα μπει ο Μπούστα, κάνεις 10 κάψεις εδώ.
0: Ναι.
1: Με τον αδάχτυλο.
0: Από αυτούς μου.
1: Έλα. Ου, αν είσαι. Δεν είπα τίποτα εγώ. Εγώ είπα.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Όταν σε μαγνητοσκόπησα, εγώ είχα το κινητό.
0: Γιατί δεν έβαλε
1: το
0: όλο το βίντεο.
1: Ορίστε.
0: Γιατί έκανε κοπτοραπτική στο βίντεο.
1: Εγώ κοπιτράιτρε. Τι κοπιτράιτρε.
0: Κοπτοραπτική, γιατί έκανε.
1: Το βίντεο ήταν ανοιχτό μέχρι που.
0: Γιατί έκανε κοπτοραπτική.
1: Αυτοί έκαναν κοπτοραπτική, δεν έκανα εγώ.
0: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Γιατί τι έκανε, τον ταΐμετα, τι τον έκανε, έδωσε καμιά γροθιά τον Μπούζο, τον ξάπλωσε κάτω.
0: Ρώτη τον ίδιο.
1: Σόπαρε. Τρέμουμε.
0: Τον απάντησα, όμω. Εγώ το λέω και δημόσια.
1: Τι να απάντησε.
0: Εγώ δεν λέω άλλα
1: εκεί
0: μπροστά και άλλα πάνω.
1: Τι είπες εκεί την
0: εγώ, ώρα. Εγώ ό,τι λέω εδώ,
1: ναι.
0: Το λέω και πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι άλλα εδώ και άλλα πάνω.
1: Μην ξανοίγεσαι, μη.
0: Δεν ξανοίγω, με την αλήθεια λέω.
1: Καλά έκανε λοιπόν η Φαντίνο γιατί φοβήθηκε τον πλανητάρχη. Όπως φοβάστε τα αφεντικά σας εσείς, όπως φοβόμαστε εμείς
0: φοβηθεί,
1: τους χουλιγκάνους, όπως φοβάται ο καθένας άνθρωπος
0: κάποιον ο οποίος είναι Τραμπ,
1: πιο ισχυρός.
0: Τι ξέρει από εδώ ο Τραμπ δηλαδή, για πες μου.
1: Ποιος έκανε λέει.
0: Τι ξέρει από εδώ ο Τραμπ.
1: Αυτή είναι η απάντησή σου.
0: Φυσικά.
1: Ο Τραμπ σε απαντάει το κουμπί.
0: Ποιο κουμπί να απαντήσει.
1: Ναι.
0: Ανόητος είναι.
1: Πράτε, βρε.
0: Είσαι σίγουρος ότι είναι υπερδύναμη.
1: Πείτε τώρα και μέσα στους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων που είσαι εδώ πέρα και άστα αυτά τώρα. Άτε, πάμε παρακάτω.
0: Εσύ κάνεις ό,τι
1: βρε, πάρε παρακάτω, βρε. Μη δεν σε παίρνει, βρε. Πάς.
0: Για να
1: κάνεις
0: για να με
1: αστιάκια με τον Ιφαντίνο πήγες να κάνεις εσύ. Ποιος, εσύ.
0: Ποιο είναι το αστιάκι.
1: Αποφανθεί δικαιοσύνη. Αποφανθεί δικαιοσύνη. Γίνεται καν αυτό, θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Τέλειος. Έβγαλε το αυτό από πάνω και κορυδεύει τον Ιφαντίνο.
0: Από το να λέω βλακίες σαν και εσένα και μετά να τα κάνω κολοτούμπα και να κοιτάω τον πιφτέκι.
1: Ναι.
0: Καλύτερα να λες.
1: Τότε τι το κορυδεύει τον Ιφαντίνο.
0: Δεν κορυδεύω.
1: Δεν το κορυδεύεις.
0: Λέω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο στα παγκόσμια ποδοσφαιρικά χρονικά.
1: Σοβαρά μιλάς. Ποια πολιτική εξουσία δεν τα έχει βάλει το χεράκι της στο ποδόσφαιρο, πότε. Ποια πολιτική εξουσία. Στην Αργεντινή το 78 που πήρε τσαμπουκά το Μουντιάλ, πού, πότε. Πότε δεν έγινε. Το 54. Το 54. Τι φόκλα και φάκλα. Το 54 η Ουγγαρία πώς έκασε, ξέρεις. Τι τρυπήθηκε και τι κάνει.
0: Ξέρω την Σοβιετική Ένωση.
1: Το 98 ξέρεις γιατί κάθισε και έχασε η Βραζιλία, ξέρεις. Ξέρεις. Πες το.
0: Τι να πω.
1: Πες το γιατί.
0: Τελείωσε.
1: Τι τελείωσε.
0: Τελείωσε. Εγώ δεν πιστεύω ότι έπαθε επιληπτικό επεισόδιο ο Ρονάλντο το φαινόμενο.
1: Βρε, ξέρεις τι έγινε.
0: Λέω, λέει. Πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πιστεύω το παιχνίδι βρωμάει από πάνω μέχρι κάτω.
1: Α.
0: Και δεν πιστεύω ότι έπαθε επιληπτικό επεισόδιο.
1: Επιληπτικό. Όχι, τηλεοπτικό.
0: Έμενε μαζί με ποιον έμενε στο ίδιο δωμάτιο.
1: Ποιος έμενε.
0: Ο Ρονάλντο με ποιον έμενε στο ίδιο δωμάτιο.
1: Με ποιον, το ξενοδοχείο, που να ξέρω.
0: Με ποιον έμενε.
1: Που να ξέρω εγώ με ποιον.
0: Και ξέρεις την ιστορία.
1: Πρέπει να ξέρω με ποιον έμενε στο δωμάτιο.
0: Με ποιον έμενε, φυσικά.
1: Με ποιον έμενε στο δωμάτιο.
0: Με τον Ρομπέρτο Κάρλο.
1: Ωραία, και, τι, και αυτό τι αξία έχει.
0: Καμία.
1: Τι αξία έχει.
0: Όταν κάτι να βλέπει.
1: Τι αξία έχει.
0: Μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και δηλώθηκε ότι έπαθε επιληπτικό επεισόδιο.
1: Μάλιστα. Που δεν έπαθε ποτέ επεισόδιο.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το πιστεύω, έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω. Να μην το πιστεύω.
1: Αμέσως στη Βραζιλία θα το έλεγε, δεν το πιστεύω. Στο ράδιο Buenos Aires θα πούμε.
0: Το Buenos Aires είναι Αργεντινή.
1: Α, στην Αργεντινή.
0: Τι ακούω.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα τη Βραζιλία. Τέλος πάντων εκεί, στο ραδιόφωνο. Στο ράδιο Φαβέλα.
0: Άκου να δεις την πρωτεύουσα της Βραζιλίας. Την έβγαλε από τη Βραζιλία και την έβαλε στην Αργεντινή.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα μας.
0: Όχι, ρε, δεν είναι. Εσύ τι τα έκανε τώρα.
1: Στο ράδιο Φαβέλα.
0: Εσύ τώρα τι τα έκανε. Θα έχει βάλει όλη την κρέα του μηχανή και θα έγραφε. Θα έγραφε όλη την κρέα του μηχανή.
1: Δηλαδή θα σε έπαιρνε σε ένα ο πλανητάρχης και εσύ θα τον έλεγε.
0: Αυτό σου είπα.
1: Θα το βάλω στο χέρι εκεί πέρα.
0: Αυτό σου είπα.
1: Αυτό έπεισα,
0: εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση.
1: Ναι.
0: Να έχω την ευκολία να του κάνω κριτική.
1: Ναι. Πού το κάνει κριτική, γιατί δεν σ' ακούει.
0: Πολύ λάθος και να
1: μ' άκουγε
0: τα ίδια.
1: Για πάει στο Ζιούγιο
0: και
1: άλλο
0: και να μ' άκουγε τα ίδια θα λέγαμε.
1: Τι να έλεγε, δε. Αυτό δεν το λέμε, εκείνο δεν το λέμε. Δεν περνάμε τι κόκκινες
0: γραμμές. Και να μ' άκουγε.
1: Έλα, μη.
0: Δεν κατάλαβα τι είπα. Ότι βλέπει ναρκωτικά.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Και ερώτηση.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Είπα ότι διέπραξε ένα ποδοσφαιρικό.
1: Όποιος δημοσιογράφος πιάσει το στόμα του τον Ιφαντίνο και το χλεβάσει. Να κοιτάξει το Μαρινάκι. Πώς?
0: Το να λες ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί διαστρεβλώνει
1: ναι.
0: το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Αυτό, αν το λες.
1: Ναι. Ναι.
0: Πού είναι το επιλείψιμο, το κακό.
1: Τι θα έκανες εσύ, ρε.
0: Αυτό που λέω τώρα, αυτό θα έλεγα.
1: Τι θα έκανες. Αν είσαι ο Ιφαντίνο, τι θα έκανες.
0: Δεν γίνεται, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί.
1: Τι θα έλεγες. Αυτό τον έλεγες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Άστε. Παιδιά, μιλάνε οι δειλοί, το δηλώνουν ο δειλοί, ότι θα κάνανε τις αμπουκάς.
0: Εσύ τι θα έκανες.
1: Εγώ θα κάνω την κότα κόκκινη.
0: Εσύ τι κάνεις γενικώς.
1: Εγώ θα κάνω την κότα στον πλανητάρχη.
0: Το ξέρει ο κόσμος.
1: Στο χουλικάνο δεν την κάνω.
0: Το ξέρει ο κόσμος.
1: Εδώ στο Μαχαλάσσα, στο χουλικάνο δεν την κάνω. Κατάλαβες. Στον πλανητάρχη θα την έκανα.
0: Επί το έργο αυτά.
1: Επί το έργο. Ποιο είναι το έργο μου, κόκκινε. Ξύλο με το Super 3.
0: Δεν έχω να δείξω κάτι.
1: Ο ζαβουνοκέφαλος που είχατε βάλει να με βρίζουν εκεί οργανωμένοι.
0: Είχαμε βάλει.
1: Ναι.
0: Είχαμε.
1: Ναι, τότε που κυνηγούσατε το Θεοδωρίδη.
0: Είχαμε.
1: Ναι. Πώς το λένε το σίδερο φιλό Πάουκ στην παραλία.
0: Είδες τη βρωμιά
1: σπάσιμο
0: τώρα.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Βάζει και εμένα.
1: Ναι, σπάσιμο το ραδιόφωνο γιατί ο Ραπτόπουλος πήρεξε τον Πατατούδη που τα παίρναμε τότε από τον Πατατούδη κάτω. Τα καλόπεδα του Πάουκ από κάτω.
0: Αυτό είναι. Δεν είναι η ευχαριστία, γι' αυτό λέγεται
1: ναι,
0: αμαρτία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ευχαριστώ.
1: Σε τι να σε κάνουμε ευχαριστώ, εγώ και σε τι να σε πούμε ευχαριστώ.
0: Δηλαδή. Ούτε με χούλιγκαν με είδε να δηλιάζω, ούτε κάνω πίσω ποτέ.
1: Ναι, τα βλέπω, ναι. Τα βλέπω, τα είδα.
0: Εγώ τα έχω αποδείξει.
1: Τα είδα το τελευταίο χρόνο.
0: Ακού να δεις.
1: Με τον Άλκη τα είδα.
0: Εσύ μπορεί
1: με τον,
0: να.
1: Με τον Κόσκο τα είδα.
0: Εσύ μπορεί να προσπαθείς.
1: Τα είδα με
0: εσύ μπορεί να.
1: Τα είδα, τα είδα.
0: Εσύ μπορεί να προσπαθείς να κάνεις
1: ναι.
0: τα έσχη.
1: Ναι.
0: Εσύ γεννήθηκες εκνευρισμένος.
1: Με εκνευρίζεται.
0: Γεννήθηκες εκνευρισμένος. Αν εσύ θέλεις να τη λες, δικαίωμά σου να τη λες.
1: Καλά κάνω και στη λέω.
0: Εντάξει.
1: Καλά και όχι. Γιατί μου ξεκινάς την εκπομπή, καλά κάνεις.
0: Τα επιχειρήματά σου είναι φεδρά.
1: Τα επιχειρήματά μου είναι σωστά.
0: Αστεία,
1: ναι.
0: Φεδρά, αστεία.
1: Άνθρωποι που φοβούνται.
0: Και ανυπόστατα.
1: Άνθρωποι που φοβούνται τους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου και τους χούλιγκανς κάνουν κριτική στον Ιφαντίνο.
0: Ναι.
1: Όσοι είστε στα αυτοκίνητα, πάρτε τώρα τηλέφωνο και πείτε: έχω άδικο. Πείτε, ο Ραπτόπουλος έχει άδικο.
0: Ναι, μόνο ο Ραπτόπουλος.
1: Όχι,
0: δεν...
1: πείτε το κοινό. Έχει άδικο.
0: Αυτή η εγωπάθεια, δηλαδή.
1: Βρέα έχει... την εγωπάθεια. Δεν με επιτίθεσαι, ότι έχω λάθος.
0: Δεν σου επιτίθεσαι.
1: Πολύ ωραία.
0: Εσύ επιτίθεσαι.
1: Πάρε τηλέφωνο και μισή, κάν το θέμα εκπομπής.
0: Επειδή έχεις
1: μπερδευτεί. Κάν το θέμα εκπομπής. Κάν το θέμα εκπομπής.
0: Το έκανα θέμα εκπομπής.
1: Ναι.
0: Και η απάντησή σου, επειδή δεν υπάρχει απάντηση.
1: Κάν το θέμα
0: είναι
1: εκπομπής.
0: Είναι επίθεση σε μένα.
1: Όχι, θα σε αφήσω.
0: Πού δεν πάει να κάνει. Εδώ
1: κάνει
0: κάνεις βρώμικες επί της αυτιάς.
1: Τρέμετε το Μιστακίδη, το Σαββίδη και το Μαρινάκι και στον πρόεδρο της αυτής κάνετε το μάγκα. Άστε ρε.
0: Άκου να δεις. Τρέμει ο Βρωμιάρης.
1: Τρέμετε.
0: Ο καθαρός δεν φοβάται τίποτα.
1: Μη δέτες. Άνοιξε γραμμές και μισή.
0: Ο καθαρός.
1: Κατευθείαν άνοιξε.
0: Γιατί δεν έχεις να μιλήσεις.
1: Πολλά έχω να πω. Τι θες. Θες να μιλήσεις. Μάτς. Τι θες να σηκώ. Ό,τι θες θέλω.
0: Ό,τι θες να πεις.
1: Λοιπόν. Άνοιξε γραμμές και πες. Ο Ραπτόπουλος ο παρανοϊκός, ο αχάριστος, ο αγνώμονας, ο τρελός, ο αυτό κτλ. Είπε εμένα κότα, γιατί είπε ότι ο Ιφαντίνο έπρεπε
0: δηλαδή
1: να αντισταθεί
0: εδώ.
1: Ενώ εγώ είμαι κότα και δεν μπορώ να αντισταθώ σε
0: κάτι. Ο κόσμος δεν έχει άλλα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Θέλει να δει τώρα ποιο είναι πιο μάγκας ή πιο κότα.
1: Έχει κότσει να ανοίξει γραμμές και μισή. Να δούμε ποιο είναι. Μαζί μου ή μαζί σου ο κόσμος. Σε προκαλώ δημόσια.
0: Ρε φίλε. Έχεις δικό σου κανάλι. Έχεις άλλο κανάλι. Έχεις ένα σωρό εργαλεία από τα οποία το μόνο που κάνεις είναι να πετάς ένα σωρό ανοησίες. Εδώ και χρόνια. Και να γραφειοποιείς πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα όλα. Το ένα με το άλλο.
1: Αυτό λες για μένα.
0: Τη σιωπή την εκλαμβάνει σου αδυναμία.
1: Α, μάλιστα.
0: Σε γελάσανε.
1: Εσύ είσαι και 29. Η περιδικούλα σου το σηκώνει να ανοίξουμε γραμμές. Να ρωτήσουμε τον κόσμο τι πιστεύει για εσάς που λέτε για τον Τραμπ.
0: Θα είναι άδικο για την εκπομπή.
1: Θα είναι άδικο για την εκπομπή. Εγώ λέω Ρώσα, έγινε πάλι το βρακάκι. Πάμε σε διάλειμμα. Για να τα πούμε πιο μετά. Μπράβο.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μαϊανά.
4: 105,1. Goal FM.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
9: Θα διώλε.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
11: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
16: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: τιμές. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γονέα. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, στεγχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανής και τους συνεργάτες του. Ενώ καλό είναι να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27 γιατί δεν ξέρετε ποτέ και πότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, είτε γιορτή, είτε αργία, είτε οτιδήποτε, είναι εκεί για να δώσει τη βοήθειά του. 9.55 γίνονται το μηνύμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μαζί μας η μπανάνα Dol. Το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλο τον κόσμο. Αυτά για τον Ντόναλντ Τραμπ και για τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος λέει ο Κωστής ότι έκανε ό,τι τα κάνατε όλοι.
1: Και εγώ το ίδιο. Και βάζω και τον εαυτό μου. Δεν έκανα εγώ τον Ταΐ εδώ.
0: Και εγώ δεν έκανα τον Ταΐ. Εγώ λέω ότι με την περιουσία την οποία έχει αποκομίσει μέχρι τώρα και με όλα αυτά που έχει, είχε τη χρυσή ευκαιρία.
1: Τι να κάνει?
0: Να πει: εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, παρετούμε.
1: Άμα ήταν να λέει: δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν θα έχει αυτή την περιουσία.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο ή όχι?
1: Όχι.
0: Δεν το αγαπάμε.
1: Αγαπάμε τις ομάδες μας και το κουμάρι. Το ποδόσφαιρο δεν το αγαπάμε, όχι.
0: Εσύ δεν έχεις καμία. Εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο ή όχι?
1: Όχι.
0: Δεν το αγαπάμε.
1: Αγαπάμε τη

0: Και για εσένα που πέθανε σήμερα, τι σου να σηκώσω τα πόδια ψηλά.
1: Τώρα θες να βγάλεις 1000 ευρώ.
0: Να βγάλω 1000 ευρώ.
1: Σε 10 μέρες, 11, 12.
0: Πώς τα βγάλω αυτά.
1: Να μου δανείς το αυτοκίνητό σου, γιατί δεν βρίσκω 9 με 23 Αυγούστου να πάω στη χώρα Μεσσηνίας. Να σου δώσω ένα χιλιάρικο να πούμε, να μου δώσεις ένα από τα δύο που έχεις. Πώς το βλέπεις.
0: 9 με 23 Αυγούστου.
1: 9 με 23 Αυγούστου.
0: Το δίνω τζάμπα.
1: Βράζεις τις φιλανθρωπίες. Με ένα χιλιάρικο το παίρνεις.
0: Το δίνω τζάμπα.
1: Τώρα στο διοντζάμπα είναι στον αέρα. Τώρα θα με πιεί στο μεδούλι.
0: Εννοείται, θα σ' αλλάξετε. Τα πετρέλαια. Εννοείται.
1: Δεν βρίσκω.
0: Βρε γιούφτο με 1000 ευρώ πάνω.
1: Πώς θα σε δώσει. Τόσο είναι, τι. Πώς είναι.
0: Θα μου δώσει μια ευκαιρία σε βρω μπόσκο. Τα πετρέλαια θα σ' αλλάξω. Θα σε ξαναβάλω, θα σε ξαναγυρίσω.
1: Λοιπόν, όποιος 9 με 23 έχει δεύτερο αμάξι. Όχι, κάνα καλό με πάνω από 100 άλλο.
0: Σαν το δικό μου.
1: Σαν του κόκκινου, ένα καλό.
0: Α, το ένα καλό.
1: Επειδή δεν βρίσκω στις εταιρείες να νοικιάσω 9 με 23.
0: Και αν σου βρω.
1: Τι να βρεις, ρε πεθαμένο.
0: Αν σου βρω, τι θα κάνεις.
1: Έχεις και 100 ευρώ προμήθεια.
0: 100 ευρώ.
1: Τι.
0: 100 ευρώ.
1: 1000 ευρώ.
0: Το μικρό.
1: Τι να βρεις. Τι να βρεις.
0: Ειλικρινά θα σου πάρω 200 ευρώ.
1: Αν θες και 200 ευρώ. Κάνε πάρει την Νορβηγία το αυτό.
0: Περίμενε.
1: Να πάρω εγώ τα λεφτά. Τι θες τώρα. Επίδειξη θα κάνει τώρα, τι ξέρει. Είχε γνωριμίε. Κάτσε να δεις τώρα, τον ξέρω εγώ. Σαν κάλυμπη και δεκάρα να πούμε.
0: Όχι. Κλειπ, βγάλε με από τον αέρα.
1: Όπα.
0: Βγάλε
1: πάει εκπομπούλα. Πάει.

0: Δεν πρόκειται να στο σηκώσει, ρε. Έχουν τόσα δουλειά που αυτή τη στιγμή είναι σαν άρχοντες. Είσαι στα καλύτερά του τώρα αυτοί που νοικιάζουν αυτοκίνητα. Σου λέει, εμείς είμαστε άρχοντες, είμαστε θεοί. Κλείστε, δεν θα σε απαντήσει.
1: Αν πάρει.
0: Τι να σε πάρει, θα ξέρει ότι θα θες
1: σου τίποτα. Στην δίνει τζάμπα ένας φίλος, λέει, ένα Opel Astra το 16.300 κυβικά, 140 άλογα. Το μόνο που θέλω είναι ένα μπάτσερο στο Λούσιφερ.
0: Εύκολο είναι. Έλα τώρα που θα έρθει η Κρίστη, σε μια εβδομάδα, σε βάλω εγώ πρώτο τραπέζι. Εύκολο. Κάνουμε καμία τέτοια τράμπα, ε. Καλό μου ακούγεται. Πάμε, ξεκίνα, δεν μπορεί να σε πάρει αυτός. Μπέρτς και Μπέρτς, πώς το λένε αυτόν.
1: Θα με πάρει.
0: Τι να σε πάρει, ρε. Είναι σίγουρος ότι τέτοιο διάστημα κάτι κακό θα του ζητήσεις. Άμα ήταν τίποτα, τι ομάδα είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Θα είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Η ομάδα του τέλος
1: πάντων. Τον ίδιο να σου πει.
0: Ναι. Αν ήθελε η ομάδα του κάνα εισιτήριο, πήγαινε κάνα τελικό και θα στο σήκωνε το τηλέφωνο.
1: Όποιον έχω πάει, τον έχει εξυπηρετήσει.
0: Ώστε.
1: Όποιον και αν έχω πάει, τον έχει εξυπηρετήσει.
0: Εμένα δεν θα με εξυπηρετήσει.
1: Γιατί να με εξυπηρετήσει.
0: Γιατί είναι το η περίοδος τέτοια. Βρήκε μια τελευταία στιγμή να πούμε.
1: Περίμενε. Έλα Κώστα.
0: Όπα.
1: 9 με 23 Αυγούστου μπορούμε να έχουμε αυτοκίνητο.
0: Ούτε πατίνι δεν έχει.
1: Στο όχι στο μισό να σε, σε πειράζει να σε βάλουν τη διακρόαση. Γιατί είπες όποτε. Για το βλαμένο του φαλακρό είναι. Ναι. Θα το χρεώσει διπλά όμως αυτό. Λοιπόν, μόνο αύριο μπορώ να το φέρω από το γραφείο μου. Άλλη μέρα μετά μπαίνω για. Εντάξει. Οπότε είναι κλεισμένο. Σημείωσε το λίγο αν έχεις τη καλοσύνη. Σοβαρά μιλάω, Κώστα.
0: Κώστα.
1: Το ξέρω, όχι. Σημείωσε το μόνο αυτό λέω. Εντάξει.
2: Τα λέμε αύριο το πρωί.
1: Τα λέμε, φιλιά. Δεν θα σε απαντήσει. Δεν θα σε πάρει. Ούτε λεπτό δεν πέρασε.
0: Μπράβο, έχεις πρόσωπο, βλέπω. Έχεις πρόσωπο, βλέπω.
1: Μεγαλύτερη εταιρεία της Ελλάδος, φίλος μου είναι.
0: Φίλος είναι.
1: Τι χάνε να
0: πες το μας κάνει και μια καλύτερη τιμή.
1: Θα σου κάνει και καλύτερη τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν τώρα έκανα απλά και είδες ότι αντέδρασε. Δεν είναι άνθρωπος ανήθικος.
0: Αφού είναι φίλος, τι ανήθικος θα είναι.
1: Όχι, δεν ανέχεται και χαβαλέσαι τώρα. Δεν. Το λέω χρέος το παραπάνω.
0: Γιατί αύριο μπορείς και άλλη μέρα δεν μπορείς.
1: Δεν μπαίνω χειρουργείο Τετάρτη. Ξέρω πότε θα βγω. Ξέρω αν μου συμβεί κάτι.
0: Τι να σε συμβεί.
1: Πάμε να γίνει δουλειά σου.
0: Συρίγκιο θα κάνεις.
1: Δεν φτάνει που θα σε πάμε να κάνεις τη δουλειά σου. Άκου τώρα.

0: Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερο φιάκα. Το λέμε αύριο μόνο γιατί δεν μπορούμε άλλη μέρα. Γιατί δεν μπορεί, γιατί το ξέρει, χειρουργείο. Να πω ότι δεν είχα.
1: Αυτό το πράγμα χειρουργείο τώρα. Συρίγγιο.
0: Όχι, δεν είναι. Μιλούσα με άνθρωπο που πέρασε παρόμοια κατάσταση και τον είπε ο γιατρός, γλίτωσε το και πέντε.
1: Τι γιατρός ήταν αυτός, Αλμπάνης.
0: Ξέρεις και από τον άνθρωπο που.
1: Έχω κάνει τον πατέρα μου τέτοια χειρουργία. Είχε από τη χημειοθεραπεία, έβγαλε συρίγγιο και σε μια μέρα πήγε και το έβγαλε.
0: Ναι, ξέρεις αυτό, αν σπάσει. Σε μια μέρα παθαίνεις ισχυμικό σοκ.
1: Εδώ δεν έπαθα εγώ ισχυμία, πάθησε εσύ, βλάκα.
0: Εσύ λόγω του αντισωμάτου που έχεις.
1: Βλακίας,
0: Βλακίας.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα το πεις.
0: Γιατί δεν είσαι σίγουρος ότι τα έχεις τα αντισώματα. Αφού σε έχουν κάνει ειδικά θέση.
1: Ανοίξεις γραμμές, κολώνεις.
0: Να κολώσω ρε βλάκα. Εδώ ήρθανε να μας φάνε λάχανο και το Μουστακίδη. Πήγαν να σε φάνε λάχανο και τον Ηρακλή και μπήκαν μπροστά σε χίλια άτομα και μιλήσεις κολώνει μισό παδούς. Κυνηγούσα το Θοδωρίδη. Δεν τον κυνηγούσα.
1: Είδε τα χέρια σου μετά το Θεοδωρίδη.
0: Το κυνηγούσα.
1: Το κυνηγούσε.
0: Είπε ότι ήμουνα εντάξει απέναντί του στο κυνήγι. Ότι το πολεμούσα καθαρά. Ναι ή όχι. Τι το είπε.
1: Ξέρω καλά πόλεμο καθαρά.
0: Τα ίσια ρε, μίλα, λέγε. Τα είπε ότι ήταν εντάξει.
1: Τι καθαρά πόλεμο.
0: Ότι δεν έκανε βρώμικο πόλεμο. Δεν ήρθε να ζητήσει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι πρέπει να έχουν κάτι το μεμπτό.
1: Καλά, θα ζητήσετε από αυτόν που έρχεται, όχι από αυτόν που διώχνεται.
0: Γιατί εγώ ζήτησα κάτι από τον Πιτυλινέο.
1: Ζήτησαν άλλοι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν σε άλλα πράγματα, έχουν άλλες αρχές.
1: Θα προχωρήσει τώρα τη δουλειά.
0: 200 ευρώ για αύριο.
1: Εντάξει, θα τα δώσω.
0: Θα πάρει την οφηγία, χάρηκε με το Χάλαντ.
1: Δεν χάρηκα με το Χάλαντ, με τι χαρώ. Με το Τσίχλα.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Αν τώρα είχατε. Εμένα δεν με χάλασε που έχασε.
1: Είδε φιλάρα που του έδωσε η πριγκίπισσα τη Νορβηγία.
0: Δεν τον φίλησε ρε βλαμένε.
1: Στο μάγουλο, έστω.
0: Άλλο είναι που προκάλεσε.
1: Ποιο προκάλεσε.
0: Τα διαστραμμένα μυαλά των περισσότερων.
1: Για πε.
0: Επειδή είναι άγαλμα το παλικάρι,
1: ναι.
0: Ο Θεός όταν έχει καιρό και το λέω ειλικρινά. Δηλαδή, όπως χαίρομαι το παιδί μου και εσύ το δικό σου, να το χαίρονται οι γονείς του. Πολλοί είπανε προκαλεί η πριγκίπισσα της Νορβηγίας με τον άγαλμα. Φίλε, είναι το τέμ. Εγώ τον χαίρομαι γιατί θυμάσαι με το Ζαφύρι που πήγε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και τον έψησε να παίξει στην Εθνική Ελλάδος.
1: Δεν τον έψησε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, τον έψησε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ο Γιωβάνοβιτς, θα μαλώσουμε.
1: Εντάξει.
0: Ο Γιωβάνοβιτς.
1: Και ο Γκαγκάτσης μπορεί να ήταν, αλλά ο Γιωβάνοβιτς τον έψησε.
0: Αλλού είναι το θέμα.
1: Ωραία.
0: Και λέγαμε τότε
1: ναι.
0: Εμείς οι ανόητοι.
1: Mm.
0: Με πρώτο εμένα.
1: Τι έλεγες, βρε ανόητε.
0: Το ομολογώ.
1: Για πέσει, τι ανόητε.
0: Τι να πάει να κάνει στην Νορβηγία, ποια Νορβηγία τώρα. Άσε να πει εδώ έχουμε φουρνιά, κάτσε καλά. Πού να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις με τον Κωνσταντέλια, ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν μας τα λέει καλά, ότι θα γίνουν χιλιάδιο. Πού να ξέρουμε ότι ο Σολμπάκεν είναι προπονητάρα, όχι προπονητής.
1: Και ο Φολξάκεν.
0: Ο Φαλακρός.
1: Που πέθανε και γύρισε από τη ζωή.
0: Σολμπάκεν.
1: Φολξάκεν, ναι.
0: Γιατί πέθανε.
1: Τη Νορβηγία ο προπονητής.
0: Ναι.
1: 7 λεπτά νεκρός ήταν.
0: Δεν το ξέρω, πρώτα φορά το
1: έχω. Δεν το ξέρει.
0: Για πες το.
1: Τι να ξέρω, όλη η γη το ξέρει. Έπεσε στην Κοπεχάγη, έπαθε.
0: Είπα, δηλαδή, πρέπει εγώ να τα ξέρω.
1: Έπαθε έβραγμα 5 λεπτά, 4 πόσο έμεινε. Νεκρός τον επαναφέραν, σταμάτησε την μπάλα και έγινε προπονητής μετά για αυτόν τον λόγο.
0: Και γιατί δεν έπαθε κάτι μόνιμο που λες, ότι παθαίνουν κάτι μόνιμο.
1: Προφανώς και.
0: Πρόσφατα διάβαζα μια
1: προφανώς και μένα. Τα 7 λεπτά δεν ισχύουν, θα ήταν πιο λίγα λεπτά γιατί.
0: Κάνεις λάθος.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα διάβαζα και να με συγχωρεί ο κόσμος, το κάνω για να επηρεαστεί κάποιος. Από το ντοκιμαντέρ που παρακολουθώ, έβλεπα για ένα παιδάκι,
1: ναι.
0: Ένα κοριτσάκι.
1: Ναι.
0: Το οποίο κάναν λάθος στις ΗΠΑ.
1: Τι λάθος κάναν.
0: Ο γιατρός το έβγαλε ότι είναι νεκρό.
1: Ωραία. Και.
0: Δεν είναι εύκολη η αποκατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Κόκκινε. Πέντε λεπτά.
0: Περίμενε.
1: Αντέχει το μυαλό,
0: όχι
1: ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο.
0: Μιλάμε τώρα για ώρα. Και το συνεφέραν.
1: Δεν ήταν νεκρό προφανώς. Είχε σφιγμό.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Να σταματήσει τελείως η καρδιά. Έχει 4 με 5 λεπτά. Στο έκτο λεπτό βγαίνει σαν και εμένα.
0: Λένε ναι. Για το αν σταματήσει να οξυγονώνει το εγκέφαλο.
1: Τελειώνει.
0: Από το λεπτό και πάνω.
1: Τρεις φίλους είχα.
0: Από το λεπτό και πάνω.
1: Τρεις. Ο ένας είναι ο Καραμιτιλιός.
0: Το ξέρω.
1: Ποιος έμεινε 20 λεπτά. 25 λεπτά. Και τον έβαλαν.
0: Το ξέρω.
1: Ο ψηλός με τον κοντό με
0: το
1: κάρπα.
0: Το ξέρω. Η καλύτερη του ΕΚΑΒ.
1: Ναι. Έμεινε φυτό και πέθανε μετά από 15 χρόνια. Στη Λάρισα σε ένα.
0: Και το αποκατάστασε.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν έμεινε 4, 3, 4 λεπτά, 5, πάνω από 5 δεν ήταν. 7 γράφουν ψέματα είναι. Τα 7 λεπτά δεν ισχύουν.
0: Μπορεί και να ισχύουν.
1: Δεν ισχύουν. 7 λεπτά τελείως νεκρός.
0: Ο ακροατής που βγήκε και σου μίλησε για θαύμα προχτές.
1: Ποιο θαύμα.
0: Εκείνο που σου είπε ότι είχε καρκίνο και μπορεί να στο πω.
1: Αυτό δεν έμεινε νεκρός σε 6-7 λεπτά. Είπε ότι εξαφανίστηκε το.
0: Ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο και εξαφανίστηκε.
1: Προφανώς θα έκανε λάθος η μαγνητική, στο πω εγώ.
0: Δεν μπορεί να έκανε λάθος.
1: Κάνανε αυτοί οι φελοί λάθος στη μαγνητική, είμαι σίγουρος 100%, γιατί είχε όγκο στον εγκέφαλο ανεχείρητο κιόλας, θα είχε χαιρετήσει.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι προπονητάρα.
1: Προπονητάρα είναι.
0: Το είχα επισημάνει από την αρχή ότι ο άνθρωπος είναι μάγος και υποκλίνομαι για αυτό που έκανε με τη Γαλλία.
1: Και δεν ήξερες ότι είχε πεθάνει 5 λεπτά.
0: Το ήξερα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι φοβερό που έχει πάθει. Σταμάτησε την μπάλα για αυτό το λόγο. Και είχε ένα πολύ καλό προπονητή.
0: Η ιστορία του να το φύγα τη Παραγουάη την ήξερα, αλλά επειδή αφορούσε μικρό παιδί.
1: Ναι. Ήσουν προσεκτικό.
0: Όχι, επειδή τη χάνει να έχω μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να την πω γιατί θα έλεγε κατευθείαν ότι. Επηρεάζει αυτό.
1: Τι θα έλεγα εγώ σε γιάστα.
0: Όχι, ρε! Δεν είπα θα με κοροϊδεύει.
1: Σιγά.
0: Θα έλεγε επηρεάζει το συνέστημα γιατί.
1: Άμα για μικρό παιδί δεν κολλάω σε κανένα.
0: Δεν είπα όχι. Θα έλεγε όμω ότι σε επηρεάζει το συνέστημα γιατί το βλέπει διαφορετικά.
1: Γιατί και εμένα με συγκίνησε η φάση.
0: Είπα
1: που...
0: εγώ δεν συγκίνησε. Εγώ
1: ήταν
0: δεν...
1: συγκινητικό αυτό εγώ που έλεγα και γι' αυτό ήθελα. Κοίταξε, ρε. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι περνάνε κάτι, πάνε σε μια ομάδα και κολλάω εγώ και θέλω να κερδίζουν. Να πούμε από μικρό το είχα αυτό, γι' αυτό δεν έχω ομάδα. Δηλαδή αν ήμουν εγώ τώρα Βραζιλία, έτσι, και μάθαινα ας πούμε την ιστορία του προπονητή, δεν θα πήγαινα με το συνέστημα να πούμε.
0: Άκουλου, αναδεικνύουμε τον εξαιρετικό, το Σολμπάγκιν και την ομάδα την οποία έχει κάνει. Ποια είναι η στιγμή,
1: ναι,
0: αλήθεια θέλω να μου πεις, που βλέπω το παιχνίδι,
1: ναι,
0: και βρίζω τον Αντζελότη.
1: Βρίζεις.
0: Θα παραδεχτώ.
1: Μισό λεπτό. Και
0: το βρίζω. Εγώ που τον έχω καψούρα.
1: Το πέναλτι που βάζει.
0: Το πέναλτι.
1: Που έβαλε τον Νέιμαρ.
0: Βέβαια. Μόλι βλέπω τον Νέιμαρ, λέω ρε εσύ, τι τον δώσανε τώρα. Τι τσίκλε τον δώσανε. Τι έχουν οι τσίκλε μέσα. Κάνα ναρκωτικό που τον
1: έβαλε. Καλά, τόσα χρόνια που σε λέω για τον Αντζελότη, δεν με πιστεύει. Να πούμε τώρα που έπρεπε να δει τον Αντζελότη να παίζει 4-4. Να παίζει 4-4-2 με τον Βινίσιο δεύτερο καθαρό φω.
0: Έχει ξαναδεί τι...
1: τον Αλμπερτίνη, πώ τον έλεγε αριστερά. Πώς το λέγανε, ρε, τον αριστερό εξτρέμ, τον Μαλμπερτίνι, τον Μαρτινέλη.
0: Τον Βραζιλιάνο τον έκανε Ιταλό.
1: Και να παίζει με ένα χαφ και τον Καζεμίρο δεύτερο, από το πέμπτο λεπτό φάνηκε το έργο. Που ακυρώνεται το κόλ, που πετάει το χαφ της Νορβηγίας που είναι λίγο offside, εκεί φάνηκε το έργο όλο. Φάνηκε όλο το έργο.
0: Το έργο φάνηκε σε δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Στο ότι είχε μια ουσιαστική κατοχή μπάλα στην Νορβηγία, κατάφερε να κάνει ουσιαστική κατοχή μπάλα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να παίξει θετικά και να μαρκάρει πάλι.
1: Όχι, όχι.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, σωστά μιλάς.
0: Μπορεί να πιέσει να περσάρει, μπορεί να του βγάλει την γλώσσα έξω. Γιατί λέω πόσο να του πάει, ρε φίλε. Ο άλλος είναι φιέστατος, περισσότερες παραστάσεις, πιο έμπειρος. Έχει την εμπειρία ποντάρης. Όταν είδα φίλε να βάζει τον Νεϊμάρ.
1: Έπεσε με δύο παλέμαχους. Κασεμίρο και Νεϊμάρ.
0: Μπράβο. Ο Κασεμίρο σου το έδειξε. Οκ, είπες, σκέφτηκες. Εσύ λες τραυματίστηκαν, δεν στέκομαι εκεί. Είδο είναι κοντή, οι Ιάπωνες παίξαν ψηλά την μπάλα.
1: Έτσι.
0: Του βγήκε.
1: Έτσι.
0: Μαγιά του, αυτό θέλει ευφυα το κάνει. Λέω δεν την πατήσει. Νορβηγία έχει ταλέντο. Ρε φίλε, και όταν είδε ότι του έχει πάρει την κατοχή, λέω βρωμάει δουλειά. Και όταν έχασε και το πέναλτι και είδα το μάτι του τερματοφύλακα, δεν τον γνώριζε.
1: Τερματοφύλακα. Έχει δει ένα αγριόμορφο. Σε μια.
0: Σε
1: φίλη.
0: Αν δεν κάνω λάθος, σε Βίλι.
1: Είναι δεύτερο.
0: Και είναι δεύτερο.
1: Του Βλαχοδήμου.
0: Ρε ναι. Φίλε, το μάτι του γυάλιζε. Γυάλιζε το μάτι του.
1: Όχι, σαν τον Νόερ θα ήταν. Που αργούσε να πέσει.
0: Και ξέρεις που αποδεικνύεται, χωρίς να σου κάνω τον έξυπνο, ότι ο Νεϊμάρ είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής.
1: Μετά.
0: Και επικίνδυνο.
1: Μετά που πήγε κάνει μαγκές.
0: Φίλε, είσαι κάτοικος Βραζιλίας. Το παλικάρι, ο θρόνος τον Ιγερό, έχει αποκτήσει εκατομμύρια από την πορεία που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο.
1: Ποιο?
0: Ο Νεϊμάρ.
1: Γύφτος.
0: Βλέπεις ότι ο διαιτητής δεν κρατάει καθυστερήσεις, κάνει ό,τι μπορεί για να σε βάλει μέσα στο παιχνίδι.
1: Και κάνεις φασαρία, ρε βλάκα.
0: Και εσύ είναι κεφάλα.
1: Ναι.
0: Βάζεις τον κόλ, το πέναλτι. Ωραία.
1: Και κάνεις μανούρα. Και κάνεις μανούρα.
0: Και αντί να πάρεις την μπάλα και να φύγεις στη σέντρα ή να πέσεις πάνω του και να πεις με εμπόδισε, να πω κουτοπώνυρος, κάτι πάει να πάρει. Πας και τη λες τον. Δηλαδή, πόσο εγωπαθής μπορεί να είσαι.
1: Και χάρηκε κιόλας που έβαλε.
0: Πόσο ένα πέναλτι έβαζε. Που σε είπε. Ο Ντασίλβα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, δηλαδή, αν είχε λίγο ποδοσφαιρικό εγωισμό, λίγο ανθρώπινο εγωισμό, στη δήλωση εκείνα του Λουλά θα είχε φύγει. Άκουσε τι. Ξέρεις τι είχε πει.
1: Η φράση...
0: Ο πρόεδρος Βραζιλίας τι είχε πει. Άντε, παρακολουθείς.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής, λέει, παίζει με τηλεργασία. Μπράβο του. Δεν το ξέρω τον
1: άνθρωπο. Μπράβο του, όλο το φορτώσαν εκεί. Μπράβο του.
0: Ρε άλλο καπέλο. Το είπε ο άνθρωπος.
1: Άκου, εγώ κοινέ.
0: Βλέπεις ότι υπάρχει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Άκου.
0: Δεν φοβάται τον πρόεδρο.
1: Άκου. Το να δέχομαι εγώ πίεση. Να βάλω τον Νεϊμάρ. Το Ρονάλντο στα 44 που θέλει να πάει του χρόνου. Μετά από 4 χρόνια. Στα 44. Αν τρελαθεί ο Μέση και θέλει να πάει και αυτό στα 44.
0: Ο Μέση δεν.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα πρέπει να δεχτώ τον Μόντριτς που είναι. Δεν μπορεί να είναι αυτό που είναι.
0: Ο Μόντριτς μου προβληματίζει τελευταία.
1: Ξέρεις τι λόγω σαν προπονητής. Τι θα έλεγα εγώ σαν προπονητής. Στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Θες να βάλω μέσα τον Νεϊμάρ. Πότε έπαιζε ο Νεϊμάρ μεγάλη μπάλα, πόσο χρόνο ήταν. Έπαιζε μεγάλη μπάλα.
0: 6-7 χρόνια.
1: Ωραία. Ποιοι ήταν προπονητές τότε εκεί. Κονομάγανε στην πλάτη του Νεϊμάρ. Και έρχομαι τώρα εγώ να βάλω τον Νεϊμάρ στη δικιά μου την πλάτη. Θα το σηκώσω εγώ τον Νεϊμάρ στη δικιά μου την πλάτη. Για ποιο λόγο, ρε. Για να χάσω και να με πυροβολήσουν στους δρόμους της Βραζιλίας ή να με βάλουν στα καταστήματα.
0: Άλλο η Κολομβία και άλλο η.
1: Ωραία, το ίδιο πράγμα. Υπανάπτυκτη είναι.
0: Αλλά είναι 34 χρονών.
1: Υπανάπτυκτη είναι.
0: Είναι. Η ζωή του είναι πάρτι.
1: Ποιο?
0: Ο Νεϊμάρ.
1: Ο Νεϊμάρ φταίει, μωρέ. Ο Τσιχλάκιας τον πήρε με το ζόρι. Ο Νεϊμάρ φταίει. Με συγχωρείς. Ο Μεϊτέ φταίει. Ο Πάοκ φταίει και ο Λουτσέσκου.
0: Η διαχείριση που έχει.
1: Ναι, που τον εβάλανε ανάπηρο να πούμε στον Πάοκ. Τι.
0: Έκανε μία προετοιμασία.
1: Τι προετοιμασία
0: και εκεί
1: έκανε.
0: Που θα έπρεπε να δουν τα αεροκομματικά. Γι' αυτό είπε και το πέταξε για το ιατρικό.
1: Έλα,
0: εκεί που τα είδε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα έπρεπε να τον αποφορτίσουν και αυτό φορτίσανε.
1: Ρεκ, τα τελευταία 5 χρόνια πόσες προετοιμασίες έκανε αρέσει ο Μέιτε.
0: Καμία.
1: Και πρέπει να το φάω. Τώρα λοιπόν φάτε το στη μάπα. Με το συμβόλαιο δεν φεύγει, δεν το μειώνει. Κουτσός με το ισχύο, σαν τη θιά μου τη βάζω. Πέρα δόδε, πέρα δόδε. Ποιος? Ο Μεϊτέ. Φταίει ο Μεϊτέ.
0: Ο Σωρετήρεξε, θα παίξει. Αν θα παίξει. Τέλειο Αυγούστου.
1: Άλλο παλτό
0: για
1: αυτό.
0: Για το Μεϊτέ, ξέρεις τι μου είπε ένας γιατρός.
1: Τι είπε ο γιατρός? Δεν μπορεί να παίξει μπάλα.
0: Παίζει το φθινόπωρο. Αν θα παίξει.
1: Ποτέ δεν θα παίξει.
0: Πριν το φθινόπωρο μου λέει τέτοια επιβάρηση.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν τον βλέπω λίγο να παίζει.
1: Φταίει ο Μήτρογλου που φάγε τα λεφτά από τον Καρυπίδη. Καλά τον έκανε.
0: Το
1: όχι, σε δικαιώνω. Ο Καρυπίδη φταίει.
0: Τον
1: κάνανε βίντεο.
0: Τον άλλο πώ το λέγανε. Τον Βορειοαφρικανό. Τον που παίζει και στον Ολυμπιακό.
1: Φταίει ο Μουρ που σα τα παίρνει. Εσεί φταίτε.
0: Ο άλλο ο Βορειοαφρικανό πώ λέγονταν που τον είχε πάρει στον Άρη. Που έπαιζε στον Ολυμπιακό παλιά. Που ήρθε με συμβόλαιο και δεν έπαιξε καθόλου.
1: Ποιο να λε.
0: Πώ το λέγανε, ένα γνωστό παίκτη. Και καλό θα νιάθει.
1: Αυτό έφταιγε.
0: Και όχι.
1: Λοιπόν,
0: κάποιος ο οποίος δεν μπορεί και τον παίρνει κάποιος εν γνώση του, εκείνος θέλει. Ο Καρυπίδης όμως το απλήρωσε από την τσέπη του. Έχει διαφορά.
1: Ποιο απλήρωσε από την τσέπη
0: του? Ο Καρυπίδης.
1: Καλά να πάθει.
0: Ρε φίλε, εκλάθηκε ποτέ? Εγώ, αν σε κάτι.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Πηγαίνουνε, είναι οι παρακατιανοί. Θα τραβάνε κάποιοι το κουπί για να αποκριθεί η ομάδα σε τελικά και μετά εμφανίζονται οι πριμαντώνες. Όχι ρε φίλε.
3: Που είναι
2: δηλαδή το... ο Χάλαντ, ναι, που έχει παίξει, ναι, 70 παιχνίδια,
3: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: είναι βλαμμένος.
3: Πεδαράς είναι.
2: Είναι βλαμμένος.
3: Όχι.
2: Ο... αυτός που
3: η Αντετοκούμπη το... πού είναι, ρε.
2: Περίμενε.
3: Πού είναι, ρε, Αντετοκούμπη.
2: Αυτός που δεν τον έχουμε σε εκτίμηση, που δεν, ναι, τον είχαμε σε εκτίμηση.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Εμπαπέ.
3: Ναι.
2: Που είναι θεόμπουρλος.
3: Ναι.
2: Και πάει και καταθέτει ψυχή.
3: Ναι.
2: Είναι βλαμμένος.
3: Ναι, σωστά.
2: Μπράβο τον Εμπαπέ.
3: Μπράβο τον Εμπαπέ.
2: Εσείς ποιοι είστε, ρε μάγκα. Εσύ, ρε Αντετοκούμπο, που σε παικτάρα.
3: Θα αφήσει τη Μύκονο.
2: Και δεν πήγες τελικά.
3: Θα αφήσει τη Μύκονο.
2: Δεν πήγες τελικά.
3: Θα αφήσει τη Μύκονο, Αντετοκούμπο.
2: Τι θα πάθει.
3: Σοβαρά μιλάς.
2: Τι θα πάθει. Απέκτησε δύο παιχνίδια.
3: Αυτά είναι τα χαϊδολογήματα.
2: Ξέρεις ότι αυτές ήτες τους κουβαλάνε στην επόμενη φάση. Και ότι μπορεί να αποκλειστούν.
3: Αποκλειστούν. Τι τους νοιάζει, λεφτά θα χάσουν.
2: Αν είχε πρόστιμο, ξέρω πώς θα τους
3: λέει. Άσε τα άνευ. Άσε τα αν, ρε κόκκινε.
2: Ρώτη το Γιώργο τον Πετρίδη, ο οποίος γνωρίζει.
3: Ναι, άσε τα αν.
2: Γιατί σου λέω αυτή η ιστορία.
3: Ιούλιο μήνα, αφήσει
2: όλη την ιστορία. Με το παίρνουμε όποιους, όποιους μπορούμε και όποιους δεν θα πάνε διακοπές. Και θα έρθουν οι πριματώνες να παίξουν μετά. Αλλά τα λάθη του Σπανούλη είναι κι άλλα.
3: Πώς το λένε τα αδέρφια, ρε, που παίζουν.
2: Αντετοκούμπο.
3: Όχι οι άλλοι, ρε. Οι Μητρουλόγκες, ρε.
2: Ο ένας στον Άρη και άλλος στον Πάο.
3: Οι Μητρουλόγκες, ρε. Πήρε τον κακό Μητρουλόγκα, ρε, και άφησε τον άλλον έξω. Τον Μητρουλόγκα, άσε, ρε, φύγει από εδώ
2: και
3: πέρα.
2: Δύο καλή είναι.
3: Του πάω και είναι ο καλός. Και να σου πω και τ' άλλο. Να σου πω και τ' άλλο. Σου πω και τ' άλλο γρήγορα, γρήγορα. Απαγορεύεται να σε προπονητή σε μια ομάδα και να είσαι προπονητή και στην εθνική. Απαγορεύεται.
2: Όχι,
3: απαγορεύεται.
2: Διαφωνούμε.
3: Απαγορεύεται. Που θα κάνει λοβιτούρε.
2: Ναι.
3: Θα κάνει λοβιτούρε. Θα παίξει Άρης ΠΑΟΚ αύριο και θα παίξει να διαλέξει αυτό. Θα προστατεύσει τους παίκτες του. Σοβαρά μιλάς τώρα.
2: Διάλειμμα.
3: Είχανε προπονητές. Είχανε προπονητές στο ποδόσφαιρο η εθνική. Κοίταξε στον Παναθηναϊκό.
2: Και δεν τα πήγε. Έξω.
3: Του την κάτσω τώρα μόλις κλείσεις. Θα του την κάτσω τώρα.
2: Ελάχιστα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με το κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν μετά από αίτημα των αρχόντους οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Στο μεταξύ αυτοψίας, στις καμένες εκτάσεις πραγματοποίησαν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά και ο Δήμαρχος Ωρεοκάστρου. Ο κύριος Κατσαφάδος δήλωσε ότι οι αποζημιώσεις ως προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν θα είναι στο 70% της συνολικής ζημίας που θα αποτιμηθεί, ενώ θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ στους δύο Δήμους και στην περιφέρεια. Έναν ακόμη νεκρό άφησε η φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο και τον 12χρονο, τη ζωή της έχασε σήμερα και η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των απαγορεύσεων προς την Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
21: Τριανταφυλλίδες του Σαμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
20: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
21: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
22: Μυρίζει λουκουδιά!
23: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
22: Πού πήγε πάλι!
23: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωρεοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
23: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
24: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
25: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
26: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
25: Και όταν φεύγεις.
26: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
27: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
0: Ατλάκον!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
0: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ατλακόλ!
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
27: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
28: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
29: Coach.
28: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
29: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
28: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
30: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
31: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
32: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
34: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
35: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Άντε,
1: μπήκαμε με Δευτέρη και Σπαταλίδη.
0: Ζουρέντιο εκεί να με ναούμε.
1: Γιατί?
0: Με την μουσική εκεί, βουρ, βουρ, βουρ.
1: Δεν παίζουν και μουσική, ροκ.
0: Πώς είναι, λέει.
1: Εκεί παίζουν mainstream.
0: Ο mainstream παίζουν.
1: Mainstream. Εμπορική μουσική.
0: Αυτή τι είναι που ακούμε τώρα εδώ?
1: Αυτό το ακούνε λίγοι άνθρωποι. Έχει επιλεκτικούς ακροατές.
0: Έχει, λέει.
1: Επιλεκτικό κοινό.
0: Γιατί το βάζεις αφού δεν είναι εμπορικό?
1: Γιατί εμείς δεν είμαστε εμπορική μουσικά.
0: Ναι, αλλά είμαστε εμπορικοί στα άλλα.
1: Αυτό συνδυάζει.
0: Και άμα σε ακούει άλλη μουσική και το
1: γύρισε
0: αλλού.
1: Πρέπει να μαθαίνουν από εμάς, δρακεφάλα.
0: Αχ.
1: Η μία το παίζει ο πώς, την άλλη το παίζει.
0: Δηλαδή έχει μία εμπορική μουσική σε μία εμπορική εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Τι να σου πω, ρε κόκκινε.
1: Ακριβώς.
0: Μάρκετε κάτω τούμπα.
1: Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια άσε να ξέρω καλύτερα.
0: Εντάξει, αφήνω πάνω.
1: Λοιπόν, με Λευτέρη Καρπαταλίδη συνεχίζουμε και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας μια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή στο κίνητο σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη πιπιού και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμόγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναλύσει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμόγλου, γιατί η εξέλιξη εκεί συνεχίζεται. 9.55 γενό, το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5. Στο inbox του σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τέλος, φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπράνς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαβίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Παρξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Στα σημερινά παιχνίδια βλέπεις κάτι ή δεν θες να πεις κουβέντα?
0: Τι παίζει σήμερα? Το βράδυ έχω 10 η ώρα.
1: Τα έδωσα.
0: Πού τα έδωσες?
1: Το Μεσόου.
0: Πότε τα έδωσες?
1: Το πρωί.
0: Μπράβο. Όταν συνεχίζει δηλαδή στο Μεσόου.
1: Εγώ τα πιστεύω κάτι του Αθήνων, εφηκτία, το αφήσω κρυφό.
0: Τι είναι τώρα, τι παίζουν?
1: Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Πορτογαλία, Ισπανία, ναι.
1: Στις 10,
0: ναι.
1: Και στις 3, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Αυτό φωτογράφησε το δίνω.
0: Ποιο δίνεις?
1: Αμερική δίνω, ρε φίλε, τι άδωσο.
0: Μάλιστα. Εγώ δίνω παράταση Αμερική, Βέλγιο.
1: Ποιο Βέλγιο?
0: Και ποια Αμερική στο φινάλε?
1: Καλά, δεν
0: ξέρω. Τι Αμερική?
1: Εσύ πέτα χαρταριτό.
0: Ωραία. Και στο Πορτογαλία,
1: εκεί
0: Ισπανία.
1: Εξειδικευμένο στοίχημα.
0: Ναι. Θα δώσω goal, goal over και πέναλτι στο μάτς.
1: Θέλω να με εξηγήσεις.
0: Είσαι ικανοποιημένος?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θέλω να με εξηγήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Τι λάθος έκανε το Μεξικό, αν έκανε, και αν έχεις υπόψη να...
0: Σε ποιο μάτς?
1: Μεξικό το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο Αζτέκα.
0: Το μεγάλο, ναι. Και ποιο είναι τελική.
1: Το οποίο, ναι, είναι σε υψόμετρο 2200 μέτρα.
0: Ωραία.
1: Το υψόμετρο βοηθάει.
0: Ήμουνα αυτό που με είπες, που βοηθάει τους Μεξικάνους.
1: Βοηθάει αυτούς οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι.
0: Εξοικειωμένοι, ναι.
1: Είδα μία ανάρτηση, για το Μήτρα.
0: Ναι.
1: Και συγγνώμη που το αναφέρω, γιατί μου κάνει εντύπωση. Δεν το ήξερα.
0: Μήτρας ο φίλος μου, ο καρδιολόγος.
1: Ο καρδιολόγος, ναι. Όπου ότι έλεγε ότι ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας του συνέστησε να πάρουν Βιάγκρα γιατί θα του βοηθούσε.
0: Ξέρει από Βιάγκρα ο Μήτρας. Ξέρει καλά, ναι. Τα συντεχογραφεί κιόλας. Έχει κάτι πελάτες εκεί γερού.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Ναι, ρε, το είναι.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Βάλα μήτρα να πούμε.
1: Λοιπόν, αυτό έγινε. Δεν έκανα κάτι επιλείψιμο.
0: Τι επιλείψιμο, γιατί όποιο παίρνει Viagra είναι επιλείψιμο. Και εμεί μετά τα 60, τι νομίζει να κάνουμε. Θα μπορούμε να κάνουμε. Έχει παίρνει Viagra να πούμε.
1: Δεν μου λε. Για ποιο λόγο δεν αποδέχομαι του Μαραντόνα. Το πει δημόσια πολλέ φορέ.
0: Για τα χασίσια που έπαιρνε.
1: Όχι,
0: γιατί.
1: Γιατί. Για την κοκαίνη. Θεωρώ ότι είναι διαγερτικό, άρα ήταν το παρισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν λέω ότι γιατί έπαιρνε, δικαίωμα το κάνει θέλει. Αλλά θεωρώ.
0: Δηλαδή, όποιο φέρει κοκαίνη είναι το παρισμένο.
1: Εγώ τον θεωρώ το παρισμένο.
0: Τι κάνουν αυτοί.
1: Είναι σε εγρήγορση.
0: Δηλαδή, εμεί που είμαστε σε εγρήγορση, κοκαίνη παίρνουμε.
1: Εσύ έπαιρνε μέσα όταν ήσουν μικρό.
0: Πείστε τι μου κύριε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πάλι για να είσαι φτιαγμένο και να είσαι διάθεση να έχει ταχύτητα αυτό, πρέπει να αρχίσει να μυρίσει κοκαίνη. Ρε. Δεν μπορεί από μόνο σου να είσαι έτσι. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Ρε, τώρα δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή,
1: σου δείχνω ότι υιοθετώ δηλαδή, αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, ένα τραγουδιστή.
1: Σου δίνω ότι είναι δύσκολο.
0: Όχι.
1: Το υιοθετώ.
0: Δεν το έδειξε. Ένα τραγουδιστή, δηλαδή. Για να φτιαχτεί εκεί μπροστά στο κοινό, πρέπει να πάρει αυτό το πράγμα.
1: Καταρχήν, αυτό είναι μάστιγα.
0: Μάστιγα, ξεμάστιγα, βλέπω. Κυκλοφορεί το έργο πολύ. Ναι.
1: Πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, από ό,τι λένε οι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Είναι υπερδιεργητικό. Λοιπόν,
0: πώς το πες αυτό?
1: Σε κάνει να έχεις υπεδιέργειες.
0: Πώς το πες. Υπεδιεργητικό.
1: Υπεδιεργητικό.
0: Να σε πάρει όλοι. Γιατί με μπερδεύεις και εμένα.
1: Υπεδιεργητικό
0: είναι.
1: Εντάξει. Το πρώτο σαράνι του τελευταίου θα. Όταν μιλάς θα κάνεις και λάθος.
0: Και θα κάνω λάθος. Άρα δηλαδή το παίρνεις αυτό και είσαι υπεδιεργητικός. Πολύ ωραία.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Το Viagra που πήραν οι Άγγλοι
1: παιδιά. Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Γιατί ρωτώντας.
0: Καλά, πού ήξερε ο Μπίτρος ότι πήραν οι Άγγλοι.
1: Θα το έμαθε, ρε φίλε.
0: Ποδοσφαιρά
1: άνθρωπος είναι.
0: Το ξέρω.
1: Ψάχνετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν είδα καμιά Αγγλία να έχει τα τρεξίματα.
0: Φαντάσου να μην παίρνανε και Viagra τα πατέρα.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Αυτό πρέπει να μου το εξηγήσει ο γιατρός ο ίδιος. Πού ακριβώς βοηθάει, σε τι βοηθάει, γιατί τι συμβαίνει όταν ανεβαίνει σε υψόμετρο.
0: Έχεις κάνει προετοιμασία σε υψόμετρο.
1: Τι συμβαίνει.
0: Μειώνεται το οξυγόνο.
1: Μειώνεται
0: το δυσκολεύει να βγει.
1: Ποιος ήταν ο πιο μεγάλος αθλητής ο οποίος πήγαινε στο Περού, αφιέρωνε τρεις μήνες και μετά έκανε αποφόρτιση να μείνει.
0: Τέννις έπαιζε.
1: Όχι. Δρομέας. Ο κορυφαίος δρομέας όλων των εποχών.
0: Ο Μπολτ.
1: Ο Γιουσέιν Μπολτ.
0: Εκεί πήγαινε στο βουνό.
1: Πήγαινε στο Περού στα 4.000 μέτρα. Κατέβαινε ένα μήνα προφανώς. Αυτό είχε τον τρόπο.
0: Ποιος άλλος το έκανε αυτό. Θα σου πω.
1: Ποιος.
0: Ο Ντίνο Τζοφ.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Γιατί να το κάνει τερματοφύλακας.
0: Γιατί να το κάνει τερματοφύλακας. Γιατί ναι. Ο τερματοφύλακας δεν χρειάζεται φυσική κατάσταση. Σου κάνει ένα σουτ, πέφτει δεξιά γωνία, χάνει την μπάλα.
1: Ρεφλέξτε.
0: Πρέπει να σηκωθεί σε δευτερόλεπτα.
1: Ρεφλέξτε.
0: Σε κλάσματα. Ναι.
1: Δεν έχει ανάγκη από τραξίματα. Γι' αυτό λέω. Γιατί εγώ νομίζω ότι βοηθάει κυρίως τραξίματα.
0: Όχι. Δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση.
1: Κοίταξε, είχα πάθει σοκ.
0: Είναι. Φυσική κατάσταση είναι να πας στον Ηρακλή. Πρέπει σε ένα μηχάνημα. Διάφορων ασκήσεων με βάρη.
1: Ναι.
0: Και έχω κάνει τέτοια προπόνηση, κορόιδευα ο Γκουερίνο να του πω για την Πόλα τα συλληπιτήριά μου. Γιατί
1: ο
0: δεν
1: θέλω να την απαύσω.
0: Ναι, γλίτωσε και η Πόλα και ο Νέτο. Ήταν χρόνια η γυναίκα, μια εξαίρετη γυναίκα.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ.
0: Ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια. Ο Γκουερίνο μας έκανε, όταν ο Φουντουκίδης έλειπε, μας έκανε προπόνηση ο Γκουερίνο. Τα στα έφηβα. Και έκανε 6 ή 7 διαφορετικές στάσεις. Βάρη, ναι, βάρη τα μισά πόσα μπορεί εκρηκτικά, διάλειμμα 10-5, όχι διάλειμμα. Και τι έκανε, πήγαινε από το ένα στάδιο στο άλλο, χωρίς.
1: Τώρα μιλάς τώρα στον ναι. Άνθρωπο που είναι μαλωμένο με την γυμναστική. Είναι σαν να σου μιλήσω για μουσική.
0: Σε 6 διαφορετικά μέρη πήγαινες να κάνεις βάρη, δηλαδή έκανες πόδια, χέρια, στήθος, σμπρόξιμο, κάμψεις. 6 φορές σε 6 διαφορετικά. Χωρίς διάλειμμα, σταματούσες, έκανες τον κύκλο δηλαδή, περνούσαν 1,5-2 λεπτά πόσο ήταν και ξανά πάλι το ίδιο. Σε τι ήταν αυτό? Αυτό το έκανε ο Τζοφ επάνω στις Άλπες.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Το Λάβρο το Πακώστα τον.
0: Τον Πεδαράκη, εκείνο που
1: μου πήρε. Τον Πεδαράκη.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι, βέβαια.
1: Λοιπόν, είχα ακούσει κάτι, αλλά όταν τον είδα, σοκαρίστηκα. Πολύ ψηλό παλικάρι, ωραίο παιδί. Άλμα εις ύψος. Αυτή. Δεν είναι μόνο οι γυμναστικοί, προσέχουν διατροφή χιλιαδιό. Δηλαδή, Τρελές λεπτομέρειες. Είχα ακούσει, δεν τον γνώρισα καλά τον άνθρωπο και να, ότι πάντα ένα διάστημα πριν τους αγώνες, πριν Ολυμπιακούς και από μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πήγαινε στο Διβέτ.
0: Τι έκανε στο Διβέτ?
1: Για να μην. Για να του πέφτει η όρεξη.
0: Και όρεξη να του πέφτει.
1: Να μην τρώει, να μην βάλει γραμμάριο.
0: Γιατί εμείς, άμα πάμε στο Διβέτ, θα μας πέσει η όρεξη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε, ρε φίλε.
0: Μας έρθει καμιά άλλη όρεξη εκεί με τους καλογέρους, τίποτα.
1: Με σένα δεν είναι παράξενο.
0: Εκεί ποιος ήταν ο αρχηγός εκεί στο Διβέτ?
1: Ο Δαλάη Λάμα.
0: Δεν είχε να τον πιάσει με παιδάκι τον Δαλάη Λάμα, να πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς δεν ξέρεις?
1: Τον είχαν δει να φυλάει ένα παιδί και είπαν ότι είναι ερωτικό. Δεν ξέρω.
0: Εσύ δηλαδή, άμα δεις να φυλάει ένα παιδί, δεν είναι ερωτικό, δεν είναι πρόστιχο, δεν είναι αλήτικο. Επειδή είναι ο Δαλάη Λάμα. Τι έγινε, ο Πιδάη Λάμα έγινε μετά. Απαράδεκτο.
1: Εύχομαι όχι.
0: Τι έφυγε όχι, το καλύψαν εκεί.
1: Είπα εύχομαι όχι.
0: Άστα ρε φύγε. Άστα.
1: Ξέρεις τι ευαισθησία έχουμε το θέμα. Λες να το καλύπτω.
0: Γιατί ποιος κανονικός άνθρωπος δεν έχει ευαισθησία με τέτοια θέματα?
1: Λέω εύχομαι όχι.
0: Αφού το τζακώσανε το Δαλάη Λάμα. Γι' αυτός πήγε στο Δαλάη Λάμα ο Παπακώστας. Φυλάει το παιδάκι ο Δαλάη Λάμα.
1: Δεν ξέρω που πήγαινε.
0: Ωραία, τι πείστε ρε. Δεν έχετε αφήσει παιδάκι για παιδάκι. Δεν ντρέπεστε λίγο?
1: Πήγε σε μένα τα λεφτά.
0: Σε σένα, το λέω στο Δαλάη Λάμα, το λέω και στους άλλους. Οι οποίοι το παίζουν αμέσως από την ηθική και μετά κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Μπορεί να ισχύει αυτό.
0: Εμείς δεν έχουμε κανένα βρυσίδι και μας λένε τους αλήτες τι κάνανε. Κατάλαβες τι γίνεται, ποια είναι η αδικία. Αν
1: είναι μόνο πινελί και είσαι.
0: Α, έκανα κι άλλα, ε.
1: Ο αχόρταγος είναι μπροστά σου χρειά.
0: Α, μάλιστα.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Λοιπόν, έτσι που λες.
0: Άρα πήρανε Viagra, τους έδωσε ο Μήτρος το Viagra και
1: ναι,
0: πέρασαν 3-2.
1: Δεν έκανε πολλά τρεξίματα η. Σημασία έχει ότι άδειξε το τέλος.
0: Δεν έκανε τρεξίματα. Πόσα χιλιόμετρα έτρεξε η Αγγλία, πόσα τα ξέρεις αυτά?
1: Δεν τα έχω.
0: Δεν τα είχες.
1: Τι να σου παραμείνει.
0: Εσύ πώς το είδες
1: που δεν έχει.
0: Εσύ πού δεν ξέρει, πώς το έβγαλε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε τρεξίματα δηλαδή. Τους είδες να τρέχουν δηλαδή και είδες ότι δεν τρέχουν πολύ. Βγάλε τα χιλιόμετρα. Βγάλε τα χιλιόμετρα να δούμε αν το Viagra έκανε. Άμα έτσι απέναντι δεν τρέχουν.
1: Όταν μια ομάδα.
0: Θα βγάλουμε 10 χιλιόμετρα για να 7 να πούμε. Σοβαρά το Viagra σου δίνει οξυγόνο?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν λέω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω.
0: Πού το έγραψε αυτό ο Μήτρας, στο Facebook το έγραψε?
1: Ναι. Θέλω τον Κάλλο Μαύρο να μας πει. Ιατρικά, τι κάνει.
0: Θα μας πει γενικά το Viagra, γιατί το ξέρει καλά αυτός.
1: Είναι, μπορεί να μας χρειαστεί στην ηλικία μας.
0: Εσύ λίγο τι νομίζεις?
1: Παράξενο.
0: Τι παράξενο? Ο προστάτης πιέζεται την αυτή και τα λοιπά. Τελειώνουμε ερωτικά σε λίγο καιρό. Τι νομίζεις, μόνο οι γυναίκες θα είναι.
1: Δεν τελειώνεις, φίλε, αφού μπορώ να το λύσω το θέμα με χάπι.
0: Τι να λύσεις, ρε, με χάπι. Με χάπι αυτό τώρα δεν.
1: Τι θα κάνεις.
0: Αν.
1: Είναι προτιμότερο να μην κάνεις τίποτα.
0: Αν βρεις να κάνεις, ξέρω εγώ τι να σε πω.
1: Πρώτα απ' όλα να βρεις.
0: Πώς θα βρεις. Είσαι γέρος, πώς θα βρεις.
1: Εσύ είσαι γέρος, εγώ δεν είμαι.
0: Τι είσαι, εσύ νέος είσαι.
1: Γερήλικα.
0: Είδες πώς περπατάς.
1: Εσύ είσαι παιδήλικα.
0: Σαν χτυπημένο αυτοκίνητο σε παλιά καλύπρα θα ρίσκεται.
1: Είδες πώς περπατούσες τρεις μήνες. Που πήγες να κάνεις σέρβις στα γύφτικα. Ε?
0: Μη μου το θυμίζεις.
1: Όχι, θυμάσαι πως περπατούσες τότε. Πώς ήσουν.
0: Μη μου το θυμίζεις.
1: Κοροϊδεύεις εμένα.
0: Γιατί έχω κοροϊδεύω τον εαυτό μου.
1: Εγώ φταίω που πρέπει να αλλάξω η εξάντληση.
0: Δεν τίποτα. Μη
1: εντάξει, τίποτα δεν υπάρχει. Εγώ δεν είπα ότι
0: τίποτα. Στο λέω στον αέρα, μην φοβάσαι.
1: Καλά, εντάξει. Ρε φίλε. Τεχνικό είναι το θέμα. Τι να κάνεις. Συμβαίνει.
0: Δηλαδή πέμπτη ιδέα μου ήρθες.
1: Δεν ξέρω.
0: Και έλα κάνει όρθιος.
1: Ρε, θα μπορώ να περπατήσω.
0: Θα
1: μπορώ να οδηγήσω.
0: Θα σε βάλω με το κόρτο μας στο Πολ Παγάζ να μην κάθεσαι.
1: Δεν πάρα
0: τι να σε κάνω.
1: Θα πετύχει αυτό το πράγμα.
0: Τι δεν πετύχει.
1: Τι που ξέρουμε θα γίνει.
0: Τι, δηλαδή δυο κάνουμε εκπομπή και στους δυο θα μας αποτύχει από την εγχείρηση. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Να αποτύχει η εγχείρηση δεν θα φοβάμαι.
0: Εντάξει. Όλα καλά θα πάνε, μη στεναχωριέσαι.
1: Ρε, εντάξει.
0: Δεν τίποτα.
1: Και αυτοί που δεν πάει καλά τι κάνουν, δηλαδή κακοί γιατροί.
0: Γιατί είναι καλή είναι. Γιατί και λάθος.
1: Δεν είναι θέμα λάθος, δε.
0: Γιατί εμείς που κάνουμε λάθη, τι. Απλά δεν έχουμε να εγχειρίσουμε κάποιον να το κάνουμε εκεί το λάθος. Ο άλλος που οδηγάει δεν κάνει λάθος. Όλοι κάνουν λάθος. Οι γιατροί άνθρωποι είναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
9: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
8: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
17: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό. Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
25: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
26: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
25: Άντε καλέ, εγώ.
27: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
25: Μα τι λες?
27: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
25: Ποια χαρτιά?
27: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
28: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
29: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
31: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
30: Γιατί?
31: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
30: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
31: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
32: Hey, ChatGPT.
33: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
32: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
33: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
32: Γυαλιά ηλίου?
33: Το ίδιο.
32: Φακούς επαφής?
33: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
32: Τι είπες?
33: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
32: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
34: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
32: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταία 19 λεπτά είναι στη δική σας διάθεση. Το 2310 και τα 3 εντάρια μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα. Οπότε έχει γραμμές ελεύθερες. Πάμε στους δύο πρώτους να μην περιμένουν.
1: Να περιμένεις τώρα εσύ να πάρουν τηλέφωνο. Δηλαδή τι.
0: Έχει να πεις ότι.
1: Τι να πούνε. Οι παοξίδες δεν με. Οι Αριανοί τι να πούνε. Τι. Είναι κάτω.
0: Το Μουντιάλ δεν έχει θέματα.
1: Όχι.
0: Έχεις δει χειρότερη διαιτησία σε Μουντιάλ.
1: Άλλο λέω εγώ. Δεν πουλάει το Μουντιάλ πέρα από το κομμάτι το στοιχηματικό. Δηλαδή όλοι ασχολούνται για το κομμάτι του στοιχήματος, για τίποτα άλλο.
0: Το κομμάτι του στοιχήματος. Μάλιστα.
1: Υπάρχει άνθρωπος που θα καθίσει 3 ώρες να δει μάτσα, δεν το έχει ποντάρει. Πες μου εσύ λογικά. Εγώ ας πούμε που δεν έχω ποντάρει δεν το βλέπω 3 ώρες.
0: Θα σου πω.
1: Δεν χαλάω το ρυθμό.
0: Η μεγάλη σε ηλικία,
1: ναι,
0: που είναι μόνοι τους.
1: Η μεγάλη σε ηλικία, ποιοι είναι μόνοι τους?
0: Ένας άνθρωπος πάνω από 70 χρονών.
1: Πάνω από 70.
0: Δεν έχει σύζυγο, έχουν φύγει τα παιδιά.
1: Πώς δεν έχει σύζυγο? Συνήθως οι άντρες πεθαίνουν πρώτοι. Δεν έχει σύζυγο, λέω.
0: Λέω, ρε, με ζήτησε ένα τάρκι.
1: Ξέρεις πολλούς χείρους 70 χρονών.
0: Κάποιοι υπάρχουν.
1: Λίγοι.
0: Λίγοι. Το 10% δεν είναι.
1: Ούτε.
0: Το 8%.
1: 7-8%.
0: Ωραία.
1: Ναι. Πώς είναι αυτή
0: η. Όταν είναι γερασμένη η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι λίγοι. Είναι, δεν είναι πόσες χιλιάδες άνθρωποι.
1: Και αυτοί που είναι νέοι στο εξωτερικό τη βλέπουν 3 ώρες το μάτς, λες.
0: Εμείς που τα βλέπουμε είμαστε βλαμμένοι.
1: Είστε ποντάρες και κουλιαρός. Είστε κουμπαρτζίδες. Εγώ που δεν το κοιμάμαι. Τώρα το μάτς, λες.
0: Εμείς που τα βλέπουμε είμαστε βλαμμένοι.
1: Είστε ποντάρες και κουλιαρός. Είστε κουμπαρτζίδες.

0: Εσύ ναι. δηλώνεις 2,5 ώρες και ολονύχτη.
1: Το έκανα 2,5 ώρες, μετά έκλεισε ο γουρητήρας μου. Και εγώ
0: το ξέρω.
1: Υπερβολή έκανα. Πάμε στον κόσμο.
0: Την επόμενη φορά θα πας αδιάφορος.
1: Ναι, μετά ναι, θα βγει άλλο.
0: Αγάπη έγινε ζημιά ή χωρίς.
1: Όχι.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ πιστεύω κόκκινε. Εάν δω ότι δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα, θα κάνω ένεση τετοτερώνη.
0: Κάνουνε... Υπάρχει δική ένεση για... και γι' αυτό.
1: Όχι, όχι. Κάνει τετοτερώνη όλοι αυτοί οι μπλούκλιδες 35-40 χρόνια. Όλοι έχουν κάνει ένεση τετοτερώνη. Όμως δεν έκανα είμαι εγώ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τα 40 κάνουνε. Από τα 43 κάνουνε ένεση τεστοστερώνη.
0: Δηλαδή να καμαρώνω που δεν έχω κάνει, δηλαδή.
1: Τι να καμαρώνει. Άμα έχει ψηλή τεστοστερώνη, γιατί να κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Βαράνε τι ενέσει, κάνουν τα βάρη, φύγονται.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά ελοχεύουν ό,τι πειράζει. Ένα μάξι, αν το κάνει τα 100-180, ελοχεύει ο κίνδυνος να την ακτεί η μηχανή στον αέρα. Άμα θες να κάνει σεξ όλη τη νύχτα και είσαι 58 χρόνια και εμένα όλη τη νύχτα, θα πάρει κάτι πειράζει.
0: Για να σε
1: ξέρει πόσοι στην ηλικία μου και πιο μεγάλοι έχουν πεθάνει μέσα σε ξενοδοχεία. Του βγάζουν με τη γλώσσα ανάποδα.
0: Τι
1: να σε πω τώρα. Ό,τι πειράζει παρά τη φύση είναι θέμα. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Αγγέλης από Αθήνα, Ολυμπιακός.
0: Καλώς το να.
1: Ω, τα θερμά μου συγχαρητήρια χθες.
0: Πού σε ρε Χάλαν.
1: Στο ημίχρονο.
2: Έτσι.
1: Στο ημίχρονο μας λέει 3-20 να πούμε Χάλαν σκόρερ. Μπαμ. Λοιπόν. Πετάζεται να πούμε ένα 0 με το κεφάλι.
0: Κεφαλιά, και δύο έβαλε.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγες τώρα και εγώ μετά τα 45, τώρα είμαι 48, επειδή έχω πρόβλημα κάνω μία τεστοστερώνη σε 15 μέρες. Γιατί έχω θεματάκι. Ισχύει αυτό που λες. Και πιο πολύ το κάνουν όσοι έχουν ασχοληθεί με bodybuilding και τα λοιπά.
1: Εκεί τώρα είναι πιτσιρικάδες όλοι. Εγώ είμαι γέρος εκεί μέσα που κάνω γυμναστική. Ναι. Τους βλέπω όλους, είναι τακτοποιημένοι.
2: Εσύ όμως δεν παίρνεις ούτε συμπλήρωμα, ρε φίλε. Κατάλαβες.
1: Δεν παίρνω, αλλά και εγώ σε κάνα χρόνο, 1,5.
2: Ένα υδραγωγείο αναβολικά.
1: Εντάξει.
2: Ένα υδραγωγείο. Λοιπόν, σε έμαθες τι έγινε, Γρηγόρη, με τη μάνα τι μου κάνανε στη μάνα μου. Τα έχει πει ο Κώστας.
1: Όχι. Έκλεψε ένα στη μάνα του κάτι έπιπλα και εγώ την ξεγέλασα.
2: Πήγα να ζητήσω, σφάγανε έπιπλα 1000 ευρώ.
0: Κάτσε ρε Βαγγέλη. Πώς τα πήραν τα έπιπλα από το σπίτι?
2: Κάναμε μια μετακόμιση να πούμε, μια μετακόμιση και πέρασε ο καιρός και πέραμε τα έπιπλα πίσω. Και μας πήγανε και τα έπιπλα 1000 ευρώ. Και πήγα από εκεί να ζητήσω το λόγο και μου έκανε και το ντόκορα ο άλλος. Και μα μου και θα δεις.
1: Μη και πάει το σαγόνι.
0: Είπε θα δεις.
2: Και με το μου λέει θα δεις, είδε. Αυτός που το είπε, είδε.
0: Είδε το φως του αληθινού.
1: Έχω μια... σε πήρε η φίλη μου γιατί...
2: Ναι, με πήρε, μιλή, θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα. Σήμερα θα παίξει 2-3 γκολ και τα δύο μαζί, δεν χάνουν ποτέ. Είναι γύρω στο 3-90 και τα δύο μαζί. Είναι καλή ευκαιρία, θα σε πάρω και το βράδυ στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, άκου, πριν κλείσεις.
2: Πέναλτι στην Πορτογαλία με Ισπανία παίζει πολύ.
1: Πέναλτι. Γράψτε.
2: Ναι,
1: ήμουνα με καρατζαφέρι στις Σέρες.
2: Πρέπει να γίνει εκπομπή οπωσδήποτε. Πρέπει να το κανονίσει.
1: Θα κάνει αυτό που κάνει ο Κουλιανός στο Bet Show. Θα κάνει καράτσι show.
2: Θα βγάλουμε κανένα φράγκο. Άντε, φιλιά.
1: Άντε, bye.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Τι παρέα είμαστε,
3: φίλε
1: μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, φίλε.
3: Επιτέλους, λέτε δεν έχετε γραμμές, τίποτα. Από την περασμένη εβδομάδα προσπαθούμε να πάρουμε και τώρα τα καταφέραμε, αν είναι δυνατόν.
1: Εσύ χάθηκες τελευταία.
3: Χάθηκα πιεσμένος στο χρόνο τώρα, τι να σου εξηγήσω. Έχουμε πολλές δραστηριότητες εδώ.
0: Πολλές κατακτήσεις τελευταία.
1: Έχεις κατακτήσεις μάλλον πολλές και είμαστε περί τύπια.
3: Δεν είπα τίποτα. Εγώ τώρα εντάξει.
1: Έλα τώρα. Μετράει η στολή.
0: Η Χουριέτ κάτι έγραφε.
1: Η Χουριέτ κάτι έγραφε. Ο Έστολος λέει γόης του τέλος πάντων. Πάρα.
0: Ο Ζικολό από την Ελλάδα.
1: Ο Καλλιθεάτης Καλονός.
0: Ο Καπετάνιος με το ωραίο κορμί.
1: Έτσι.
3: Ας έχουμε παχύνει Γρηγόρη, άσε.
1: Έβαλες.
0: Πού έβαλες τα αυτιά, ρε Δαράκη, πλάκα μας κάνει.
1: Δεν κάνει, δεν είναι διάδρομο το πλοίο.
0: Αυτό σηκώνεται, κάνει.
3: Εγώ κάνω άλλα και crossfit και τέτοια, αλλά πίνω 2,5 κιλά μέλι την ημέρα τώρα, σου λέω.
1: Τι πίνει?
3: 2,5 κιλά μέλι.
1: Μέλι?
3: Ναι, ρε, για να διατηρήσω.
1: Για να μπορεί να τακτοποιήσει.
0: Για να μπορεί να κάνει τη
1: δουλειά.
3: Αντοχή έχουμε
0: ξεκινήσει.
1: Πρόσχετα ζάχαρα, Δαράκη. Πρόσχετα ζάχαρα.
3: Πρωί μεσημέρι έχουμε αφήξει, αναχωρήσει. Συνέχεια πέρα εδώ θα είμαστε. Εντάξει. Θέλουμε δυνατόν. Δεν είμαστε και παιδιά τώρα.

0: Έτσι, Κώστα.
1: Έτσι, δεν είμαστε. Δεν μας τα θυμίζεις.
0: Έτσι, έτσι. Εντάξει, μην το έχω ξεχάσει εγώ, γι' αυτό το λέω. Να το θυμηθείς κι εσύ. Γρηγορή, να σου πω μία χάρη.
1: Πες μου.
0: Για μουσική, άμα είναι, άμα είναι και μιλάτε, άλλατε θέμα καλύτερα. Κάνε κάτι για αυτά. Έλεγε για το Μητσιά προχτές ότι ποιος είναι ο Μητσιάς, τι τραγούδια έχει βγάλει.
1: Αυτά τα χέρια που είναι δικά του.
0: Τι λέει, ρε, τι να πρωτοθυμηθείς από αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή σ' αγαπώ στην Ελευσίνα μια φορά, με λένε Γιώργο, 1000 κομμάτια. Μετά του είχα πάρει, του είχα στείλει την άλλη φορά για, το, τέτοιο, για τον Αρχάγγελο και λέει, ποιος είναι ο Αρχάγγελος. Δηλαδή, εντάξει, θα φάμε κανένα πρόστιμο, έτσι, τσάμπα θα είναι. Αν είναι δυνατόν, ποιος είναι ο Αρχάγγελος. Έμαθες τουλάχιστον Κώστα τώρα ποιος είναι.
1: Φρε, το Μητσιά το ξέρω απ' έξω και κατά τον. Επειδή είναι πάω και εδώ τον έχουν κάνει να πούμε το μεγαλύτερο τραγουδιστερά με το ζόρι να πούμε. Άσε να ξέρω παραπάνω.
0: Είναι όνομα, έχει επιτυχίες.
1: Ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, εντάξει, είπα, είναι. Είναι δηλαδή, όπως έπεσε ο πατέρας μου εργάτης στην μπάλα, έτσι και ο Μητσιάς στο τραγούδι. Δηλαδή, εργάτες. Έχουν βγει Καζαντζίδες, έχουν βγει Μητροπάδες.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, τι να περίμενε. Κάνω. Το μόνο που τον δίνω δίκιο είναι ένα πράγμα. Ο Μητσιάς είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, εξαιρετικός, σοβαρός, οικογενειάρχης, τρομερή πορεία. Δηλαδή, αν στον ΠΑΟΚ μιλάνε για τον Μητσιά, για τον Στράτο, τι πρέπει να κάνουν, να του κάνουν άγαλμα. Για το Στράτο και τον Ισίδη τι πρέπει να κάνουν.
0: Πρέπει και αυτό, αλλά όχι ότι είναι και
2: αμέσως. Φίλε, ρωτάω για αυτόν ο οποίος έχει βγάλει ένα σκασμό τραγούδια.
1: Όλοι έχουν την ιστορία τους, τώρα να τους βάλουμε σε σειρά, όλοι και ο Μητσιάς έχει γράψει ιστορία.
2: Τεράστιος ο Μητσιάς, ο άλλος είναι το τέμου μας.
0: Έτσι, μπράβο, συμφωνούμε όλοι. Αλλά δεν μου λες, έμαθες ποιος είναι ο Αρχάγγελος της Κρητής.
1: Φύγε από εδώ πέρα.
0: Τίποτα ρε, εσύ, τίποτα τσάμπα και η λαμπάν, είναι δυνατόν.
1: Θα δεις τον Αλαφούζο να παίρνει το πρωτάθλημα και παίρνει τις B12 που σου είπε ο κόκκινος, με είπε.
0: Ναι, ναι, ξεκίνησα, αλλά δεν μου λες, είχαν πει, είχε πει τότε ο Μελισσανίδης ότι άμα φτιάξουμε το γιούρι θα είναι τόσο ωραίο που ο Ολυμπιακός θα τον κρεμίσει το δικό του. Τελικά βγήκε αληθινός.
2: Βγήκε αληθινός, ναι.
1: Φύγεται από εδώ, ρε. Τα λέμε δαράκι, καλά ταξίδια να έχεις. Φιλιά, φιλιά, φιλιά, μια χαρά τον ακούω.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή.
1: Καλησπέρα, έλα φίλε.
3: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για την Αγγλία, επειδή το διάβασα και εγώ πριν τρεις ημέρες. Έχει πάρει ειδική άδεια από την FIFA για να πάρουν Viagra, επειδή θα παίξουν σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.
2: 2.200, ναι.
3: Και έχει εγκριθεί. Το έχει εγκρίνει δηλαδή η FIFA αυτό το πράγμα.
2: Δεν θεωρείται το. Προφανώς δεν έχει κάποια ουσία. Που να θεωρείτε ότι.
1: Αν κάνανε διαγωνισμό σεξ, σίγουρα θα ήταν το παρισμένοι. Εντάξει.
3: Και τους βοηθάει, από ό,τι έχω διαβάσει, τους βοηθάει, λέει, στο υψόμετρο να έχουν καλύτερες αναπνοές και αντοχές.
1: Ναι, ναι.
3: Και γιατί με το. Μια ομάδα που δεν είναι συνηθισμένη στο υψόμετρο έχει πρόβλημα.
1: Ναι. Ναι.
3: Αυτό το έχω διαβάσει και το επιβεβαιώνω για τον κύριο που το έχει γράψει. Το έχω διαβάσει και εγώ πριν τρεις ημέρες ακριβώς.
2: Φίλε, καρδιολόγος τώρα, δεν είναι κανένας.
1: Καρδιολόγος και από αυτό λόγος ο Μήτρας. Ναι.
3: Τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό πώς τις βλέπουμε?
1: Καλές. Και ο Εξτρέμ και ο Στόπερ ο άλλος που θα. Ναι. Είναι πολύ καλές μεταγραφές.
3: Ο Ζώτα Σίλβα μιλάμε, εντάξει, για Ελλάδα είναι παιχταράς.
1: Παιχτάρες
3: πώς θα
1: ναι.
3: εμφανιστεί.
1: Πώς θα είναι δεν ξέρω κι εγώ. Ναι, δεν ξέρω με σε τι κατάσταση.
3: Ο Κάρμο είναι αναβάθμιση.
1: Έτσι. Σε καλή ηλικία.
3: Πιστεύω και ο Σμαΐλοβιτς που πήρε που τον ανακοίνωσε πολύ καλός. Το στόπερ είναι και αριστεροπόδαρος και δεξιοπόδαρος. Παίζει και δύο πλευρές.
1: Χτυπήσει.
3: Και αν χάσει και η βόμπα με τον Άμραμπατ στο κέντρο θα... Εντάξει, μετά με...
1: Θα πάρει και τον Γιαννούλη να πούμε.
3: Προς τα εκεί πάει η Κωστή.
1: Εντάξει.
3: Όσο αργεί ο ΠΑΟΚ. Και τώρα διάβασα τώρα ένα δημοσίευμα πριν από λίγο.
1: Ναι.
3: Ότι ο Ολυμπιακός παίρνει και τον Γιακουμάκη για δεύτερο φόρο.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ στο διάλειμμα. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Και για Γιακουμάκη και μαζί με Ελκαμπή. Ναι.
3: Πάντως φαίνεται ότι ο Μαρινάκη θέλει να κάνει χαλάστρα στον ΠΑΟΚ στις μεταγραφές. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τα χαλάσανε τώρα τα
3: δούμε.
1: Τα φιλαράκια τα χαλάσανε. Τα έφτιαξε με τον Άρη τώρα. Πάει ο Άρης. Τα βρήκε με τον Καρυμπίδη τώρα. Επανήλθαν σε εργοστασιακές μετρήσεις τώρα. Ναι.
2: Ρυθμίσεις λέγεται.
3: Σε 10 μέρες τις εκλογές. Σε 10 μέρες τις εκλογές θα είναι 8-6 υπέρ Μαρινάκη. Γράψω αυτό, να το θυμάσαι, θα ξαναμιλήσω.
1: Θα μάθω από την ΕΠΟ, από τον Ρουφιάνο που με.
2: Από το φίλο του.
1: Ναι. Κλείσε, τα λέμε. Να πάρουμε γραμμές περισσότερες.
2: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
4: Γεια σας.
2: Γεια σου.
4: Ακούτε.
2: Ναι.
4: Μ' ακούτε.
1: Μάλιστα. Ναι.
4: Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι σχετικά με το οξυγόνο που λέγαμε και τα υψόμετρα.
2: Ναι.
4: Θα σας διαφωτίσω τέλος πάντων.
2: Αν είσαι γνώστης.
4: Ναι, είμαι. Στο αίμα υπάρχει η αιμοσφαιρίνη, η οποία τη δουλειά της είναι να μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους εργαζόμενους μυς. Αυτή τη δουλειά κάνει η αιμοσφαιρίνη. Όταν δεν υπάρχει οξυγόνο στο περιβάλλον, διότι υπάρχει λιγότερο,
1: μειωμένο, ναι,
4: αναγκάζεται ο οργανισμός να παράξει περισσότερη αιμοσφαιρίνη.
1: Και κουράζει.
4: Που σημαίνει ότι έχει περισσότερους μεταφορείς οξυγόνου στους εργαζόμενους μυς. Γι' αυτό πηγαίνουν στα υψόμετρα για να κάνουν προετοιμασία, γιατί εκεί αναπτύσσεται περισσότερη αιμοσφαιρίνη και όταν κατεβαίνουν στο επίπεδο της θάλασσας έχουν περισσότερη αντοχή, ούτε καλύτερες αναπνοές που λέει κτλ.
2: Έχουν αποθέματα ενέργειας.
4: Όχι, έχουν περισσότερο οξυγόνο, περισσότερο οξυγόνο.
2: Και αυτό ίδιο πράγμα λέμε από
1: καλά, ναι.
4: Να παράγουν το μυϊκό σύστημα. Αυτό. Δεύτερον, όσο αφορά το υψόμετρο που είπες για Θιβέτ και Usain Bolt, το θεωρώ αδύνατο, γιατί.
2: Όχι, δεν είπα για Usain Bolt και Θιβέτ. Για Περού είπα.
4: Για Περού, εντάξει, γιατί για στα 5.000 μέτρα δεν μπορείς να σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα.
2: Για Περού είπα, για Περού.
4: Ωραία, για Περού. Βέβαια το Περού, και αυτό, το Περού έχει και την Ακονκάγκουα που είναι στα 7.000 και μέτρα. Αυτό
2: θα φίλε, δεν ξέρω που πήγαινε, απλά λέω ότι αφού πολύ πήγαινε καλά. Ένα μήνα μετά ήταν κάτω και μετά ήταν οι αγώνες.
4: Σωστά. Αν και τέλος πάντων ο εκατοστάρης δεν το χρειάζεται τόσο πολύ όσο το χρειάζεται ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Πάμε για την τεστοστερόνη για το φίλο μας τον Κώστα. Εάν δεν έχει πρόβλημα, αν δεν υπάρχει πρόβλημα στον προστάτη, όχι στην ηλικία σου, και 70 χρόνων να ξεκινήσεις να την παίρνεις, ο υπογονάδισμός είναι κάτι που συμβαίνει. Όσο περνάει η ηλικία στον άντρα, πέφτει η τεστοστερόνη. Αυτοί που παίρνουν τεστοστερόνη και παίρνει πάρα πολλοί κόσμος, όλοι οι ηθοποιοί, όχι μόνο στα γυμναστήρια, φυσιολογικοί άνθρωποι. Και αυτό βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, σε κάνει να θες να ζήσεις.
1: Ναι, αλλά με συγχωρείς. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις.
4: Ναι, όταν έχεις πρόβλημα στον προστάτη. Καμία άλλη αντένδειξη. Και η μία αντένδειξη είναι ότι αν θα πάρεις, θα πρέπει να παίρνεις συνέχεια, γιατί σταματάει η δική σου παραγωγή και δεν ξαναπαίρνει μπρος. Δηλαδή θα παίρνεις κάθε εβδομάδα μέχρι να τελειώσει η ζωή σου.
1: Ναι, και άμα στα 67, 68 μου βγει ο προστάτης, τι θα κάνω μετά. Θα βάλω στο δάχτυλό μου προφυλακτικό. Πώς θα γίνει, αυτές είναι αντίδειξεις.
4: Μα ναι, σου λέω αυτά, κοίταξε, επειδή εσύ παρεδώσει με γιατρούς, ρώτα έναν που είναι ενδοκρινολόγος και θα σου πει και κάντο φιλαράκι. Εγώ που σου λέω δεν το κάνω γιατί έχω θέμα με το
1: υπερπλασία του προστάτη. Έχεις φίλε, καλοήθη.
4: Καλοήθης, υπερπλασία του προστάτη. Πώς έχει όλος ο κόσμος. Πολλοί άντρες τέλος πάντων. Και φοβάμαι.
1: Ερώτηση, μιας και το ψάχνεις. Εάν πάρεις τεστοστερόνη, σου μπορεί να υπερπλαστεί ο προστάτης λόγω αυτού του γεγονότος.
4: Κοίταξε, ό,τι παίρνεις αναβολικό ή ανδρογόνο, γιατί το τεστοστερόνη είναι ανδρογόνο, επικεντρώνει τη δράση του στον προστάτη.
1: Μας κλείσει κανένα ουρητήρα, πάλι και τρέχουμε, γι' αυτό σε λέω.
4: Μα γι' αυτό σου λέω, επειδή ξέρω ότι έχει ιστορικό τέτοιο, ρωτά έναν και κυρίως ενδοκρινολόγο, αλλά κανέναν σύγχρονο άνθρωπο. Οι παλιοί θα σου πούνε όχι, μη, όχι. Ρώτα κανέναν μοντέρνο.
1: Ξέρεις τι έχω πάθει μετά τα 55, ξέρεις τι έχω πάθει. Κάνω βάρη πολλά κιλά,
4: ναι.
1: Δηλαδή πάρει ένα τριαντάρι, ανάλογα κιλά παίρνω κι εγώ, και ο μισός, ναι, δικός μου είναι ο μισός από ότι του τριαντάρι. Δεν αναπτύσσεται δηλαδή ο μυς.
4: Δεν αναπτύσσεται, δεν έχει αυξητική ορμόνη, δεν έχει λόγους να αναπτυχθεί αυτός. Αυτός όσο τον τυρανάς τόσο θα συρρυκνώνεται, να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή μιλάς με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι σου λέει.
2: Το έχεις κάνει την ψυχή κουλουβάγα.
4: Ακούς, σου λέω, και κοίταξε, moderate, δηλαδή μεσαία βάρη, δεν πρόκειται να δεις ανάπτυξη επίπεδου που βλέπεις γύρω σου. Εκτός αν χρησιμοποιείς αυξητική ορμόνια αναβολικά.
1: Όχι, να μου λείπει.
4: Πράγμα που δεν είναι σωστό και
1: να μου λείπει, να μου λείπει στην ηλικία.
4: Γιατί εκεί μπαίνεις μέσα σε άλλα πράγματα που παρήνουν και
1: τώρα τελευταίο. Το Viagra που πήραν αυτοί τώρα τους έκανε καλό.
4: Μπράβο, ναι. Έχει αποδειχτεί λοιπόν ότι στα μεγάλα υψόμετρα,
1: ναι,
4: λειτουργήσε, για μιλάμε για Ιμαλάια τώρα, έτσι. Έχω περπατήσει εκεί πάνω, δύο φορές έχω πάει. Γι' αυτό το λέω. Και λέγανε μάλιστα στην αρχή όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο της χρήσης του Viagra για τα υψηλά υψόμετρα, προφανώς βοηθάει στην καλύτερη αιμάτωση. Δεν ξέρω ακριβώς τη λειτουργία του, ούτε αυτοί ακόμα ξέρουν να το μεταφράσουν. Λέγανε ότι και να μην δουλέψει, τουλάχιστον λέει η σκηνή δεν θα χρειαστεί να έχει πασαλάκι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
4: Το πιάσες. Ότι θα είναι δηλαδή ενστήση και δεν θα χρειάζεται
2: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Σταμάτα ρε, αρκετά το ρωτήσαμε.
2: Όχι, όχι. Η ανάγκη σου να ανέβεις στα Ιμαλάια ποια είναι?
4: Ρε φίλε, εμένα
2: αφού
4: η ανάγκη
2: η κίνδυνη είναι τεράστια. Ναι, γι' αυτό λέω.
4: Διαφέρει πολύ από τις ανάγκες που έχει ο Κώστας που τον λυπάμαι που λέει εγώ θα είμαι εδώ τον αιδαράποντα εδώ γύρω και στην κάτω τούμπα. Όχι ρε φίλε, η ζωή είναι σαν να εσύ να σου έχουν δώσει ένα σπίτι τεράστιο, ένα παλάτι και εσύ έχεις καθίσει μόνο και βλέπεις
1: την κουζίνα. Φύγε ένα ακόμα, ένα ακόμα. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ. Σου δώσε την αμπάτση που θα σου δίνει και ο Κουλιανός. Παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Έλα φίλε, ναι.
5: Ναι.
1: Ναι.
5: Μ' ακούτε?
1: Πεντακάθαρα.
5: Μπράβο ρε Κωστή και Λεβέντη. Κύριε Κόκκινε, επειδή και εγώ είμαι μοναχικό άτομο, έχω παιδάκια στη Θεσσαλονίκη, εργάζονται. Δεν είμαι μόνος μου, γιατί μάθησε την κρακούλα και πέθανε και έφυγε. Θέλω να σας κάνω μία
1: πρόταση. Κάτσε στο πούλμαν δεξιά. Μπράβο, φίλε.
5: Λοιπόν, Κωστή,
1: ναι.
5: Θέλω να σας κάνω μία πρόταση. Θα μας μαζεύετε μία Κυριακή, θα κάνετε ένα κουνδύλιο από το σταθμό και θα μας πάτε εκεί στο Χάλαρο να φάω να απολαύσω λίγο τα μυζηλίκα του Χάλαρου για να πάω στον Παράδεισο.
1: Να σε πάω στην κρίση εγώ, να σε βάλω εκεί ανάμεσα, να πας πιο γρήγορα στον Παράδεισο, μια ώρα αρχίτερα.
5: Πού να μην πας?
1: Να σε πάω στο Λούσιφερ εδώ, σε καμιά εβδομάδα που θα έρθει μια ωραία φίλη μου.
5: Και τι να την κάνω τη φίλη, δε Κωστή, ο Δημητράκης πέθανε.
1: Άμα πέθανε ο Δημητράκης, θα πάμε στο Χάλαρο, το λαρίκι λειτουργεί.
5: Μόνο για φίλε.
1: Φύγε. Ο Δημητράκης πέθανε.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, τέλος. Γελάει. Κύριε Φαντίνο, εντάξει. Το λύσαμε το θέμα του αυτοκίνητου, εντάξει.
1: Το πρωί το πάρουμε τον άνθρωπο να το κλείσουμε. Άμα κάνει καμιά καλή τιμή, Κόκκινε, το πούμε τον καλό το λόγο εμείς. Ξέρεις εσύ πώς
2: γίνεται. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δώσε και σαν τα στραγάλια σου.
2: Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο, κυρία Τάνια Δήμου. Κωνσταντίνος Πρωτοδός και Δημήτρης Μπαρβαρέλας. Πρώτα Θεός, υγεία να έχουμε. Τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Πίδι, προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφοί Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φορά εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Metropolis Champions League.
1: Συμπολίτες μου, μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με την ειλικρίνεια που σας μιλώ εδώ και 4 χρόνια.
2: Μα τι να πιστέψω!
3: Καταρχήν είμαστε πάντα ειλικρινείς, να ξέρετε, είναι μεγάλο ελάττωμα αυτό.
2: Ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι τα ψέματα, αμάν παλάβωσα!
4: Γιατί όπως ξέρουμε το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και όποιος παραβεί αυτή την αρχή απαξιώνεται και φτυλίζεται αμέσως.
2: Με τρέλανε την ψεύτες μου, ήτια, δεν ξέρω τι μου γίνεται!
1: Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστός στο καθήκον.
2: Καθήκον το βίον! Έχω μια υποχρέωση να το βάλω εδώ
5: αυτό, τι λες. Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο μεριές.
2: Λοιπόν, έχω μια υποχρέωση, το καθήκον δηλαδή, να το... Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο?
5: Καθήκον είναι,
2: κάπου θα το χώσουμε.
6: Ο στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.
7: Ω, καλά, μη συζητάς.
6: Αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα ισχροκέρδειας.
3: Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα, πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο.
2: Πού είσαι, άντρα? Έλα και μην κρύβεσαι. Λάβε τον πρώτο.
8: Πω σφαλιάρα.
3: Και του λέω, βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός. Τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει, πού είναι ο έλεγχος?
9: Παιδιά, ένα λεπτό. Δεν κάνουμε θαύματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Δεν είμαστε θεοί. Πολιτικοί είμαστε.
6: Εάν δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και κάποιοι δεν σέβονται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για τους καταναλωτές, τότε εδώ είμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα.
7: Κάτω βρε τα τάντια έξω βρε!
6: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Τα καλά μια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Άρα, ένα θέμα... Αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.
10: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια.
6: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης τιμωρήχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία, έχουν παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
2: Απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις, τυπικό σύστημα των αναρχικών.
10: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς θα αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία?
2: Μα καλά, δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
5: Α, ναι, τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε.
2: Τα συζητάτε? Ναι. Δηλαδή αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου?
11: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
2: Εδώ μου θίγει τη τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.
12: Όλα μέσα στο πακέτο. 2310-52-1010, 2310-50-50-50, τελευταία εκπομπή παρουσίαση. Αυτά είναι 1, 2, 3, όποιος προλάβει τώρα.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας η ντροπή και η σύψη της υγωληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Κλείσε τώρα κατευθείαν στη σπιναλόγκα, τελειώνει.
0: Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρο της ζωής μας εδώ, μαζί με όλα αυτά τα οποία έχουμε κάθε δύο ώρο που συναντιόμαστε. Every day.
1: Καύλα.
0: Καλά, εντάξει, μην το παρακάνουμε τώρα. Έτσι έχουμε μια, είπαμε. Λοιπόν, να πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμα στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, ωραία, γαμώρα, παπάκι, gmail.com.

0: Λοιπόν, τώρα πού να ξεκινήσω τώρα, πού να μην το... μετά από αυτό το οποίο είδαμε χθες με την Νορβηγία, έψαξα να βρω πότε ξανασυναντήθηκε η Νορβηγία με τη Βραζιλία. Φαντάζομαι το γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι τους τελευταίους 5 αγώνες η Βραζιλία δεν μπορεί να κερδίσει την Νορβηγία και μάλιστα χάνει. Η πλάκα είναι ότι υπάρχουν τρεις παίκτες της εποχής της δεκαετίας του 90, όπου η τότε Νορβηγία έριξε ένα τετράμπαλο ξεγυρισμένο στην Βραζιλία, έτσι με Μπεμπέτο, Ρομάριο και τέτοια ήταν αυτοί τότε οι συγκεκριμένοι. Ήταν ο Σόρλοθ, ήταν ο Χάλαντ, αυτοί είναι οι πατεράδες τους λόγω, και ο Σφέρμπερκ, κάπως έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά αυτών ήταν εχθές ξανά στην εντεκάδα, για να δεις που λέμε η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά με άλλους κοινωνούς. Είναι τα αξιοπερίεργα στο ποδόσφαιρο, είναι αυτό που λέμε έτσι, οικογενειακή υπόθεση κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Πάντως αυτό το οποίο παρατήρησα χθες βλέποντας και το παιχνίδι σήμερα, γιατί το είδα χθες εδώ καλά με το ραδιόφωνο, αυτό που παρατήρησα χθες σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχει έναν παίκτη η Νορβηγία. Είναι αυτό που λέμε οι αφανείς εργάτες ενός μιας ομάδος. Θέλω να τον παρατηρήσετε αν ξαναδείτε κάποιες φάσεις ή στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξουν οι Νορβηγοί. Έχει να κάνει με τον Μπέρκ. Μπέρκε το λέμε τώρα. Μπέρκ θα το πούμε εμείς, έτσι το διαβάζουμε, αλλά είναι νομίζω Μπέρκε κανονικά. Που αξίζει τον κόπο να παρατηρήσετε τι δουλειά κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι μεταξύ ΜΕΙΤΕ και ΟΣΔΟΕΦ στον ΠΑΟΚ, έτσι για να μοιηθείτε λίγο και να καταλάβετε τη θέση του, γιατί δεν το καταλάβετε.
1: Αυτά είναι για να γελάει ο κόσμος.
0: Ο οποίος τώρα θα γελάσει για τα καλά ο κόσμος. Εχθές έκανε 12,8 χιλιόμετρα στον αγώνα, σε τρέξιμο μιλάμε, δεν μιλάμε το να περπατάς, όταν έχει τον υψηλότερο μέσο όρο που έχει η Εθνική Νορβηγίας κοντά στα 11,4 χιλιόμετρα. Έκανε 1,5 χιλιόμετρο παραπάνω, κυρίες και κύριοι. Αυτό τα λέει όλα για έναν ποδοσφαιριστή κουβαλητή, όχι μόνο κουβαλητή, αλλά έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος κάλυπτε τα πάντα. Σίγουρα η Νορβηγία μπορεί να μην έχει τον πρίο και το ταλέντο που μπορεί να έχει μια Βραζιλία. Η Βραζιλία αυτή όμως δεν είναι η Βραζιλία αυτή που γνωρίζουμε, γιατί αυτή είναι ένα αποκύμα φαντασίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε συνδυάσει τη Βραζιλία με τον Μπελέ, έχουμε συνδυάσει με άλλους ποδοσφαιριστές που αφήσανε ή μάλλον κάναν τη διαφορά και στις ομάδες οι οποίες βρισκόταν, αλλά όταν ήταν και όλοι μαζί νόμιζες ότι έβλεπες ας πούμε τους Χάρλεμ του ποδοσφαίρου, πίστευες ότι είναι ανίκητοι, πίστευες ότι ήταν η θεή του ποδοσφαίρου, πίστευες ότι ήταν το κάτι διαφορετικό από έναν απλό ποδοσφαιριστή. Με όλα τα αυτά όμως απογοητεύτηκε όλος ο κόσμος βλέποντας κάθε χρόνο ή μάλλον κάθε φορά που σκάει μύτη η Εθνική Βραζιλίας να είναι χειρότερη από την προηγούμενη ή να μην είναι βελτιωμένη από την προηγούμενη, να το πούμε έτσι λίγο πιο εύσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια νομίζω ότι το διαπιστώνετε κι εσείς με αυτή την λυπηρή εικόνα. Τώρα, τι μπορεί να της λείπει? Σίγουρα δεν πιστεύω ότι της λείπει ταλέντο. Αυτό που λείπει από μια ομάδα είναι να υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος θα εμπνέει σεβασμό στους ποδοσφαιριστές, να υπάρχει και μια ποδοσφαιρική πειθαρχία. Όταν έχεις ποδοσφαιριστές μέσα η οποία είναι ο καθένας κάνουν ό,τι γουστάρω και επειδή είμαι εγώ το όνομα και εγώ είμαι το έτσι και το αλλιώς κτλ. Μοιραία τα πράγματα αλλάζουν και στην ομάδα και στον προπονητή. Παλαιότερα υπήρχαν μεγάλοι ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, γιατί τώρα δεν έχει έναν παίκτη που ξεχωρίζει, ας πούμε, η Βραζιλία. Εκτός από τον Βινίσιους, λόγω της ταχύτητάς του και κάτι τέτοια, δεν είναι η ηγετική μορφή. Ούτε ο Νεϊμάρ, ο οποίος τελικά μόνο Νεϊμάρ δεν είναι, ή αυτό που φανταζόταν ο περισσότερος κόσμος. Αυτό που διαπιστώνεις μοιραία είναι ότι δεν υπάρχει το ανδιαφυσβήτητο φαβορί που λέμε, ρε παιδί μου, ο νούμερο ένα, ο οποίος όμως μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της ομάδος. Κάτι το οποίο γίνεται με την Αγγλία, παράδειγμα. Έτσι, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε το Μέχικο. Αγγλία, χάσαμε και το στοίχημα, επίσημα πλέον. Το Μεξικό αποκλείστηκε. Δηλαδή, εκείνο το Μεξικό-Πορτογαλία που περιμέναμε, δεν θα το δούμε. Βλέπεις, ας πούμε, ότι η βεντέτα κατά κάποιο τρόπο των Άγγλων είναι ο Χάρι Κέιν. Έτσι. Τον βλέπεις όμως ότι είναι κάτω από την ομπρέλα. Στη Γερμανία πλέον δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε τους Ισπανούς, που κι αυτοί είναι μια αρμάδα ποδοσφαιριστών με τεράστιες ικανότητες, αλλά όλοι έχουν βάλει τον εαυτό τους κάτω από τη σημαία της Ισπανίας και πόσο μάλλον το προπονητή της, ο οποίος τους έχει από πιτσιρίκια μαζί. Έτσι. Κοιτάξτε, να δείτε τώρα πώς είναι η εξέλιξη κατά κάποιο τρόπο στο ποδόσφαιρο. Αυτό συμβαίνει με όλες τις ομάδες οι οποίες έχουν έντονες προσωπικότητες, ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Η Γαλλία. Αν παρατηρήσετε, ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να καλμάρει ή να σετάρει κατά κάποιο τρόπο τον Εμπαπέ στην εντεκάδα είναι ο προπονητής του, ο Ντεσάμπ. Λοιπόν, αυτό φαντάζομαι το βλέπετε. Έτσι, δεν είναι ούτε από... Το μοναδικό άνθρωπο που αγκαλιάζει ο Εμπαπέ μετά από γκολ είναι ο Ντεσάμπ. Δηλαδή έχουν μια άλλου είδους σχέση, ίσως είναι αυτό το οποίο κέρδισε ο Ντεσάμπ από τον Εμπαπέ ή ο Εμπαπέ από τον Ντεσάμπ στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Έτσι που εκεί υπάρχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών που αν τους αφήσει ελεύθερους δεν ξέρεις ποιος θα τους πρωτοπάρει ή που θα πρωτοπαίξουν. Να πάμε σε μια άλλη χώρα, θέλετε να πάμε σε μια άλλη χώρα η οποία έχει πάλι ποδοσφαιριστές με έντονες προσωπικότητες όπως είναι η Πορτογαλία. Έχει ας πούμε τη μεγαλύτερη βεντέτα κατά κάποιο τρόπο τον Ρονάλντο, ο οποίος πλέον δεν είναι και επιθυμητός από τους άλλους. Έτσι, φαντάζομαι το βλέπετε, φαντάζομαι να βλέπετε και στη δημοσιότητα που βγαίνουν όλα τα άρθρα για την κακή του συμπεριφορά, την αλαζονική, την επαρσιακή. Δεν είναι κάτω από τη σημαία της Πορτογαλίας ο συγκεκριμένος. Παίζει γιατί είναι ο Ρονάλντο, παίζει γιατί κάνει ό,τι θέλει τον προπονητή κτλ. Κτλ. Κάτι το οποίο θα μου πεις δεν συμβαίνει σε άλλες ομάδες. Εντάξει, συμβαίνει, δεν φαίνεται όμως. Και φαίνεται η εικόνα αυτή στο γήπεδο. Τώρα παίζουν οι 10 για να φαίνεται ο Ρονάλντο. Να σας το πω κάπως έτσι. Θα το δούμε σήμερα. Θα το δούμε και σήμερα. Στο Ισπανία-Πορτογαλία στις 10 η ώρα. Άφησα τελευταία την Αργεντινή επίτηδες. Γιατί εκεί είναι η επιτομή της ομαδοποίησης ενός προπονητή, ο οποίος ήταν κάποτε ποδοσφαιριστής στην Εθνική. Λίγο όμως δεν ήταν από αυτούς που κάναν τη διαφορά, ας πούμε. Έτσι. Ο Σκαλόνι ήταν ένας ρολίστας πολυτελείας, να το χαρακτηρίζα. Αλλά έχει πιάσει το momentum της εθνικής, της ομογένειας, της ομοιογένειας μάλλον, όχι ομογένειας, της ομοιογένειας, έχει το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που γνώρισε μέχρι στιγμής η Φίλιος και μιλάμε για τον Λιονέλ Μέση και φυσικά έχουμε και μια πλειάδα ποδοσφαιριστών που είναι όλοι κάτω από τον Μέση και κάτω από την Εθνική Αργεντινής. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο Μέση και λέει ότι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής και ίνδαλμά μου είναι ο Μαραντόνα, αυτό φτάνει. Να καταλάβεις ότι βάζουν όλη την εθνική κάτω πάνω από, από το όνομά τους. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ας πούμε σε εμάς, παράδειγμα. Και στο ποδόσφαιρο, έτσι, βλέπουμε και τις τελευταίες περιπτώσεις όπως και στο Κωνσταντέλια, εγώ δεν παίζομαι, δεν είμαι βασικός. Δεν έχει χαΐρει αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Σας έφερα ένα παράδειγμα για να δείτε πώς λειτουργούν τα μεγάλα κλάμπ, οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές και συγχρόνως και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές δίπλα σε μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές από αυτούς. Βάζουν τον εαυτό τους κάτω από τη σημαία της χώρας τους. Δεν αξιώνουν πράγματα. Σου λέει η εκτίμηση θα έρθει από τη φύση του. Δεν μπορώ να προκαλέσω κάτι γιατί είμαι εγώ αυτός που είμαι και νομίζω κτλ. Αυτά είναι ηθικά διδάγματα στο ποδόσφαιρο που είναι κοινής αποδοχής. Γιατί όλοι μας πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι? Ένα παράδειγμα μη δικαιοσύνης ή παραποίηση της δικαιοσύνης είναι και η απόφαση, μάλλον ο τρόπος που ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Γιάννη Ινφαντίνο και του ζήτησε να ακυρωθεί κόκκινη κάρτα για το παιχνίδι με το Βέλγιο. Όπερ και γένετο. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν ισχύει η κάρτα, έκανε ένσταση το Βέλγιο και το γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων. Και ρωτάω, υπάρχει δικαιοσύνη τελικά στο ποδόσφαιρο που πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει? Φυσικά και όχι. Είναι ο ρόλος του δυνατού. Ποιος θα αρνιόταν από εσάς στον Τραμπ να κυρώσει την κόκκινη κάρτα? Κάτι το οποίο είχε γίνει και πριν από 70 χρόνια, 60 νομίζω χρόνια, με την υπόθεση της Βραζιλίας, με τον Καρίντσα, τότε αν θυμάστε καλά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μέρος ενός σκηνικού το οποίο νομίζει ότι είναι στο Hollywood φτιαγμένο, ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Να παίρνει ο πρόεδρος της Αμερικής, θεωρώ από τους χειρότερους κλόν που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, όλοι αυτοί εδώ πέρα, οι οποίοι είναι επαναλαμβανόμενη θίαση, αυτός ο Πούτιν, ο Νετανιάχου, αυτοί εδώ πέρα δεν έχουν προσφέρει εκτός από πολέμους και καταστροφές, τίποτα άλλο. Φαντάζομαι και το καταλαβαίνετε. Μπορεί να είναι αυστηρό, αλλά είναι και αληθινό. Λοιπόν, να παίρνει τηλέφωνο και να ασχολείται με τον Μπαλογκάν, ο οποίος πρέπει να παίξει. Εάν έχει λίγη τσίπα η Ομοσπονδία της Αμερικής, δεν θα το χρησιμοποιήσει τον Μπαλογκάν. Αλλά θα εκτεθούν όλοι τους σε αυτό εδώ. Ή να τον βάλει σε αλλαγή ή κάτι να κάνει για να λιάνει τη γωνία. Βλέπετε λοιπόν ότι ούτε η FIFA ούτε η UEFA μπόρεσαν να κάμψουν την αντίσταση της υποτιθέμενης δικαιοσύνης, να ορθώσουν το ανάστημά της. Δηλαδή η θεά Θέμηδα τώρα τι θα λέει άραγε, έφαγα ένα τρύπημα, όχι τρύπημα, μπορεί έγινε. Έτσι σήκωσε ο άλλος ο τρελός, να πούμε ο Πορτοκαλί, ο Χίτλερ, σήκωσε το τηλέφωνο, λέει κόκκινη κάρτα δεν υπάρχει. Παιδιά, κλείστε το και δώστε το, αφού έχετε πάρει τα λεφτά που ήταν να πάρετε και να κάνετε και να ράνετε, απονείμετε και το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική και τελείωσε μπουγάδα. Τι κάθεστε και παλεύετε και κάνετε. Ποιο είναι το ιδεώδες σήμερα η UEFA που την λέγανε μαφία, ας πούμε, και λέγανε οι άλλοι, καλά, μην το λες και έτσι. Εντάξει, δεν είναι μαφία, ωραία. Δεν είναι μαφία. Τι είναι όμως. Όταν ακυρώνει στον κορυφαίο, στην κορυφαία διαοργάνωση, ακυρώνει κόκκινη κάρτα, ο οποίος είναι, πώς να το πω, διοργανώτρια αρχή. Συνδιοργανώτρια αρχή. Λοιπόν, της εθνικής ομάδος, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Δάκτυλο. Πώς το εκλαμβάνει τώρα, ας πούμε, ο κόσμος ότι έχει ακυρωθεί λόγω του Τραμπ, ας πούμε, να χειροκροτήσουμε τον Τραμπ, να χειροκροτήσουμε τον Ιφαντίνο, να χειροκροτήσουμε ποιους, την ομοσπονδία του, το Μουντιάλ, όλους αυτούς εδώ που εικάζουν και για το ποδόσφαιρο κτλ. Κανένας δεν θα μιλήσει, δεν θα πει τίποτα και τον απλούστατο το λόγο οικονομάνε όλοι. Και όποιος οικονομάει, κάνει το χασπί του. Να πάει να κάνεις τι, τον ήρωα, να προσπαθήσεις να πουλήσεις δηλαδή μετά από αυτό δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Δικαιοσύνη στις επιλογές των ποδοσφαιριστών, να έχεις αξιόπιστους διαιτητές, δεν όλοι πιανόλες. Όλοι πιανόλες είναι τελικά. Όταν ο θεσμός είναι η πιανόλα, βλέπε κράτος, τι θα κάνει ο υπάλληλος ή ο λαός του. Θα κάνει την πιανόλα και αυτός. Άρα τζάμπα την παλεύουμε, από ό,τι καταλάβαμε όλοι μας λίγο πολύ. Τουλάχιστον συγκεκριμένα για το θέμα Μπαλογκάν και της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Θες να πας να δεις τον Γολιάθ εναντίον του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Και προσπαθείς να φτιάξεις και τη διάθεσή σου να κάτσεις να δεις να απολαύσεις ποδόσφαιρο, ενώ ξέρεις ότι είναι χειραφετημένος ο αγώνας. Ένας στημένος αγώνας. Και αν δεν ήταν, τον στήσανε μετά τον αγώνα. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, όταν κοροϊδεύαμε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, κοροϊδεύαμε τον Κιμ Γιονγκ-ουν, ο οποίος είπε ότι στον τελικό, εκεί δεν έχουν τηλεόραση, η τηλεόραση παράγει αυτό που θέλουν αυτοί, είπε ότι η Βόρειος Κορέα κέρδισε τη Βραζιλία 7-0 στον τελικό του Μουντιάλ, που δεν έγινε ποτέ. Ξεπέρασε και αυτόν ο Τραμπ. Δηλαδή σου λέει, φίλε, τι, κόκκινη κάρτα. Όχι, δεν είναι κόκκινη κάρτα. Αυτό, φίλε, με συγχωρείς, διαφωνούμε. Μετά τον αγώνα, λοιπόν, να η χειραγώγηση, δεν ισχύει η κόκκινη κάρτα, παίζει κανονικά ο Μπαλογκάν. Να το χειροκροτήσει. Δηλαδή, μετά θα δώσουν συγχαρητήρια στους διαιτητές, θα δώσουν συγχαρητήρια στις ομοσπονδίες, οι οποίες εκλέγονται από αυτούς εδώ, έτσι, να ξέρετε. Για να καταλάβεις, δηλαδή, το λαμόγιο, θα βγάλει λαμόγιο. Νόμος, απαράβατος, φυσικός νόμος. Όχι ότι είναι κακό, αλλά είναι φυσικός νόμος. Απλά εμείς το λέμε έτσι, για να το πούμε, όχι ότι παίζει κανένα ρόλο. Αλλά μέσα σε όλο αυτό τον συρφετό, βλέπεις όμως και ένα παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, και τα δύο παιχνίδια βασικά, και την Νορβηγία, αλλά και το Μεξικό. Και το ευχαριστήσει το ποδόσφαιρο. Και έρχεται κάποιος ανισόρροπος και λέει: όχι, παιδιά, δεν θα το χαρείτε το ποδόσφαιρο. Θα χαρείτε εμένα αντί για το ποδόσφαιρο. Γιατί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κουβέντα γίνεται για τον Τραμπ και όχι για το ποδόσφαιρο. Που υποτίθεται ότι είναι η μητέρα των διοργανώσεων, των Μουντιάλ. Καταλάβατε, όταν ένας άνθρωπος είναι παρσιακός και είναι σε αυτό το βαθμό αλαζονίας, είναι και επικίνδυνος. Όχι τότε θα το μαθαίναμε τώρα. Αλλά να φτάνει σε μια στιγμή τέτοια παραβατικότητα, να μην ασχοληθεί που έχετε κάνει τον πλανήτη τριμπούρδελο, ας πούμε. Εντάξει, κάπου. Βάστα, ρε φίλε, ασχολήσουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν έχει με τι να ασχοληθεί. Ρίξει κανένα δύο βόμβες ξανά στο Ιράν. Πάνε ισοπαίδωσε, ξέρω εγώ, τη Σερβία ξανά. Πάνε αφάνισε την Λιβύη. Κάντε κάτι τέτοιο, γιατί για αυτή είστε πρώτοι. Για να φτιάξετε έναν καλύτερο κόσμο για όλου, δεν είστε τελικά. Και το λυπηρό είναι ότι έχετε και θαυμαστές. Έχετε θαυμαστές. Αυτό είναι το άσχημο στην υπόθεση. Τελικά το πείραμα του Χίτλερ έχει ανταπόδοση. Έτσι, γιατί και ο Χίτλερ είχε θαυμάστες. Δεν είχε. Έχει και ο Τραμπ θαυμάστες. Έχει και ο Πούτιν θαυμάστες. Και ο Νετανιάχου έχει θαυμάστες. Έχουν τις κυβερνήσεις που οι κυβερνήσεις από κάτω δικτυώνουν τον κόσμο να έχουν αυτούς τους ηγέτες. Γιατί αυτοί εξασφαλίζουν την μακροβιωσιμότητά τους στις θέσεις. Δεν τους ενδιαφέρει εσύ, φίλε, αν έχεις πρόβλημα, αν μπορείς να πληρώσεις το λογαριασμό σου ή αν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Τόσο απλά. Υπάρχει κόσμος και κοσμάκης εδώ που δεν έχει ούτε δουλειά, ούτε πρόκειται να έχει δουλειά. Δεν θα πηγαίνει στη δουλειά γιατί δεν θα αξίζει τον κόπο να πληρώνεται για το τίποτα αμοιβόλικο καθόλου και το καθεξής. Όχι ότι στην Αμερική είναι πανάγια τα πράγματα, να ξέρετε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από 2 μήνες, νομίζω, η Oracle, όπου ο Oracle Larry Ellison, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, δεν ήταν τυχαίο, πάνω από 200 δις, θεωρείται περιουσία του, έτσι. Η Oracle είναι χορηγός στη Red Bull. Όταν αναμίχθηκε ο Ellison, η Red Bull ξεκίνησε να παίρνει και πήρε 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Έτσι ήταν το εκτόπισμα του Hamilton με εκείνον τον σφαγιαστικό τρόπο που του κλέψανε το πρωτάθλημα. Κάτι που έγινε χθες, αλλά σε αντίθετη, χθες στο Formula όσοι είδατε, σε αντίθετο ρόλο. Όπου τι κάνανε, 7 γύρους με safety car, για να σας δώσω να καταλάβετε, με αυτοκίνητο ασφαλείας, για να διασφαλιστεί η ακυριότητα των οδηγών. Πάπαλα. Κορυδεύουν τον κόσμο. Εγώ πηγαίνω να πληρώσω, να πάω να δω ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, για να πάω να δω το αποτέλεσμα. Θέλω να πληρώσω, να πάω να δω τη φόρμουλα, που εμένα η αγαπημένη μου πίστα είναι και το Silverstone, ας πούμε, που την έχω επισκεφθεί, για να πάω να δω αγώνα. Όχι να πάω να δω το αυτοκίνητο ασφαλείας και να πηγαίνουν με 150 χιλιόμετρα, με 100 χιλιόμετρα τα εργαλεία. Και τελικά να χαρίζουν τη νίκη στον τελευταίο που ήταν πρώτος. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται, η παρεμβατικότητα στο να αλλάξει εικόνα, βρίσκει θεατές. Γι' αυτό και το κάνουν. Βρίσκει υποστηρικτές. Γι' αυτό και το κάνουν. Σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα έντεχνα, τεχνικά δεν ξέρω να σας το πω. Πραγματικά δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Λοιπόν, σας έφερα παράδειγμα την Oracle. Γνωρίζετε φυσικά την Oracle, δεν είναι κάτι που δεν είναι. Πρόσφατα όμως, πριν κανένα δίμηνο, με ένα email, ούτε καν SMS, email, ο Εβραίος Έλισον απείλησε 30.000 υπαλλήλους. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Τώρα βέβαια έχουμε καινούριο μοτίβο. Ο επίσης Εβραίος Ζούκεμπεργκ, το Facebook, όλα ελέγχονται από αυτούς, να ξέρετε, επίσης απέλησε πριν από λίγες μέρες με ένα email άλλους 8.000 ανθρώπους, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε ότι στην Αμερική γίνονται καλούτσικα πράγματα από ό,τι βλέπετε, αλλά δεν πρόκειται να τα σχολιάσουμε, ούτε πρόκειται να τα πει κανένας. Και κλασικά δεν υπάρχει καμία αντίδραση από κανένα ΜΜΕ εδώ στην Ελλάδα, κανέναν εργατό πατέρα, καμία απεργία, καμία κατάληψη, κανένα δακρύβρεχτο σεντόνι με θρήνους από τις μυρολογίστρες των ΜΜΕ, των αντιφά, των διανοούμενων του αντικαπιταλισμού. Αυτά που ζούμε εδώ δηλαδή, τα ζουν και εκεί. Και εκεί οι δημοκρατικοί κάτι τέτοιους έχουν. Κουκλεντέδες που υπάρχουν και εδώ, αλλά εδώ το βρίσκουν ευκαιρία και το κάνουν. Αυτές λοιπόν, ας τις χαρακτηρίσω επιπλοκές, δεν αφορούν ποτέ επιχειρήσεις των Εβραίων. Το έχετε παρατηρήσει? Ποτέ δεν γίνεται για τους Εβραίους. Όποιος έχει μια επιχείρηση και είναι Εβραίος, ποτέ δεν θα δείτε ούτε αντίφα, δεν θα δείτε ούτε τους διανοούμενους που είπαμε, δεν θα δείτε ούτε τις μυρολογίστρες, δεν θα δείτε τίποτα κανέναν. Αυτή όμως είναι και η επιλογή της κοινωνίας, γιατί συμπορεύεται με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Απλά αντιδράσεις είναι το στυλ του δικού μας εδώ, να είχαμε να λέγαμε. Επιστρέφοντας, θέλω να πάμε, μόλις δεν θα πάμε μάλλον, όταν επιστρέψουμε θα σας βάλω ένα ηχητικό. Δεν ξέρω αν το ηχητικό αυτό, αν υπάρχει, μάλλον θα ακούσετε το ηχητικό και μετά θα σας εξηγήσω ακριβώς τι ακούτε, αλλά επειδή το παρακολουθώ τώρα όλοι...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. η καλύτερη σου.
3: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Λίγο μετά τις 9.30, Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ και συνεχίζουμε κανονικά να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 1.55 κοινό το μήνυμά στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamoro@gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, τώρα το Zoom. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι. Σε άλλα τα θέματα μας όσον αφορά το θέμα του αθλητισμού δεν έχουμε έτσι προετοιμασίες, ακούγονται πολλά ονόματα, υποθέσεις, σενάρια. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτά απέχω, γιατί το μόνο που κάνεις είναι να τρως την ψυχή σου με πράγματα τα οποία δεν αξίζει τον κόπο να... Όταν ανακοινώνεται κάτι και αξίζει τον κόπο σχολιασμού, θα το κάνεις και με περισσότερο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν λίγο αυτό το βίντεο και μετά θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ο πρόεδρος αποφάσισε να με εντάξει σε ένα ευρωψηφοδέλτιο τόσο ψηλής ποιότητας, τόσο σοβαρό, τόσο αξιόπιστο, τόσο καθαρό. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, δύο κατηγορίες μάλλον ανθρώπων. Αυτοί που θέλουν να κάνουν τους κάποιους και αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι. Επιλέγω λοιπόν το δεύτερο για μένα, για την 7χρονη κόρη μου που βρίσκεται λίγο πιο πάνω, για τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και επόμενο πρωθυπουργό, για το κόμμα που αγαπάω και με ανέδειξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ο κύριος είναι ο κύριος Μελάς. Ο κύριος Μελάς, ο οποίος έτσι τα έκανε, παρουσιαζόταν τότε σαν από τα νέα στελέχη τα οποία υπήρχαν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μελάς, ο οποίος για την κόρη του, έτσι, και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μελάς, φαντάζομαι να γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, αλλά επειδή τώρα γίνεται κάθε μέρα, είπα να το σταματήσουμε λίγο τώρα για καμιά εβδομάδα, μέχρι να ξαναβγεί κανένα καινούργιο σκάνδαλο. Έτσι, αυτά τα πράγματα, τι είδατε με τι στόμφο, έχω να προσφέρω κάτι. Είδατε, δηλαδή, ο τρόπος ο οποίος πασάρεται ο άνθρωπος, η είδηση, τι ωραίο πιάσιμο έχει, και μόλις σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, φταίει βέβαια το σύστημα που σε έπιασε, ξεκινάμε από εκεί, αλλά μετά τρως και την καμπάνα 5 ετών και 8 μηνών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιστεύω ότι θα ξανακατέβει. Πρέπει να μπορεί να ξανακατέβει αυτός Γιάννη τώρα βουλευτής. Μπορεί να ξανακατέβει. Έτσι, να το βάλει και σε περίπτωση θέση στο επικρατείας, να το βγάλει σαν σημαίνοντα πρόσωπα. Ότι σε άλλες εποχές, όχι ότι δεν θα γινόταν τίποτα, αλλά δεν ξέρω και τι θα γινόταν ακριβώς όταν θα μάθαινες ότι ο ένας κλέβει, ο άλλος ξανακλέβει, οι άλλοι συνεχίζουν να κλέβουν. Να τιμάς και να υποτιμάς την νοημοσύνη του κόσμου και να εκθιάζεις τους κλέφτες, ας πούμε, του δημοσίου χρήματος και της κατασπατάλησης. Και πολύ σωστά που λέει και ένας ακροατής μας εδώ, λοιπόν, να μας πεις ποιος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μπλεγμένος. Εντάξει, μπλεγμένοι μπορεί να είμαστε όλοι, ρε παιδιά, λίγο πολύ τώρα. Αυτό το πράγμα που γίνεται όμως, και προσπαθούν να πούνε ότι δεν είναι, ρε παιδιά, αυτό που... Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι δικαίωμα στη γειτονιά, ρε παιδί μου, αυτός. Καταλάβες. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Να σου εξηγήσω. Μα δεν θέλω να μου εξηγήσεις, ρε φίλε. Μα να σου εξηγήσω. Άσε να σου εξηγήσω. Ας πω, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν το συναντάμε αυτό. Νομίζω το συναντάμε όλοι μας. Αλλά αυτό πλέον έχει γίνει καθημερινότητα, έχει παγιωθεί και κινούμεθα όλοι λίγο πολύ σε αυτό το μοτίβο. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανένας, έτσι. Ακόμα και στον αθλητισμό, είδατε τι γίνεται τώρα. Απροκάλυπτα, έτσι. Μιλάμε για σκάνδαλο το σκανδάλου. Ακύρωση κόκκινης κάρτας. Όχι κάποιος του αθλητισμού να πει ότι η ηγεσία ή η ομοσπονδία. Ο ίδιος, παιδιά. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Αμερικής. Σου λέει, φίλε, εγώ εδώ είμαι, νούμερο ένα. Ο νούμερο ένα άνθρωπος στον πλανήτη. Αν θες, πες τον όχι. Ενώ για εμάς όλους, ας πούμε, τους κοινούς νητούς που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, σου λέει τι, εντάξει, φίλε, εντρεκάσταν. Εμείς θα δούμε το ματσάκι τώρα, θα λέμε αυτά εδώ πέρα κτλ. Θα παίρνει κάποιος μια κόκκινη κάρτα και θα πηγαίνουμε σε ένα ομοσπονδία. Γιατί τώρα, αν πραγματικά θέλαν να κάνουν κάτι, κυρίες και κύριοι, αν θέλαν να κάνουν κάτι, θα μπορούσαν να σαμποτάρουν την κατάσταση, μάλλον να την μποϊκοτάρουν. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το κάνουν. Δεν ξέρω τι έχουν το μυαλό τους. Περιμένουμε να δούμε, αν θα δούμε κάτι διαφορετικό, που πλέον, όταν χάνεις και το βαθμό αξιοπιστίας, π Ποιες αξιοπιστίες? Αυτής που υπάρχει, ή τις υποτιθέμενες. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κομμάτι το οποίο το βλέπαμε και μάλλον δεν το πιστεύαμε. Δηλαδή, όταν το πρωτοδιαβάζεις, ας πούμε, λες, όχ, πλάκα κάνει τώρα. Και λες, όχι, η FIFA και η UEFA είναι αδέκαστη σε αυτό. Έτσι, όπως εμείς καμιά φορά όταν έχουμε κάποιο σοβαρό γεγονός, περιμένουμε να αναβληθεί κάποιο παιχνίδι κτλ. Κτλ. Αυτοί όμως δεν κάνουν τίποτα, γιατί δεν έχεις τη δύναμη να επιβληθείς. Το είπαμε και άλλη φορά. Όποιος έχει τα λεφτά, κάνει και κουμάντο. Όποιος δεν τα έχει, δεν κάνει κουμάντο ούτε τον εαυτό του. Ούτε τον ίδιο σου τον εαυτό. Όσο μάλλον αν η γυναίκα σου παίρνει περισσότερα λεφτά από σένα. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Για να και τα λέω καλά ή κάνω λάθος. Ε. Α, μπράβο. Τα λέμε όλα, δεν λέμε τα μισά. Είπαμε όμως, αυτά τα πράγματα γίνονται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ποιο ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο, ποια είναι η διαφορά από την καθημερινότητά σου? Καμία. Οι ίδιοι άνθρωποι δεν είμαστε? Γιατί αυτοί δηλαδή που παίρνουν τις αποφάσεις στο ποδόσφαιρο δεν ζουν μεταξύ μας. Έτσι. Εμείς δηλαδή που ασχολούμαστε, ας πούμε, με τον αθλητισμό, δεν είμαστε την υπόλοιπη μέρα, τι κάνουμε δηλαδή? Τρέχουμε στα λιβάδια, γυμνοί? Όχι βέβαια. Ασχολούμαστε, πάμε στις δουλειές μας, για όπως έχουμε, ασχολούμαστε με τα κοινά και με αυτά εδώ. Ποια διαφοροποίηση μπορεί να έχω εγώ τώρα, ας πούμε, με την υπόλοιπη ημέρα? Ανάλογα την περίπτωση. Όλοι κυνηγάμε το κάτι της. Την βιωσιμότητά σου, τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Χρειάζεται κάποια πράγματα, χρειάζεται ψυχραιμία. Έτσι, για να μην έχουμε απορίες. Δυστυχώς έτσι δουλεύει όμως το σύστημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όλοι ευελπιστούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Τίποτα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Για να αλλάξει κάτι, πρέπει να αλλάξει πρώτα τον εαυτό σου. Δεν αλλάξει τον εαυτό σου, δεν θα αλλάξει κάτι. Και εμείς που προσπαθούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή σκεφτόμαστε και δεν είμαστε βλάκες, είμαστε τελικά εμείς. Οι άλλοι είναι οι έξυπνοι. Σκεφτείτε το και αυτό λίγο. Γιατί λέμε να αλλάξεις κάτι ή να πεις το οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα σου πει κάποιος τώρα, ωραία, τα ξέρω αυτά. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Έλα όμως που άμα ήξερες, θα ήξερες και τι να κάνεις. Νομίζω ότι είναι λογικό, δεν είναι? Και φυσικά δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Είναι να συνεχίσεις να ζεις, αν μπορείς να ζεις, και να μην τα παρατήσεις. Να κάνεις αυτά που να ζεις, αν μπορείς να ζεις, και να μην τα παρατήσεις.

τον εαυτό, τότε τα πράγματα, να ξέρετε, ότι θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζετε. Έτσι, γιατί όλοι μας λίγο πολύ φοβόμαστε, ιδίως όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά το δίκαιο πάντοτε υπερισχύει, να ξέρετε. Δηλαδή, πώς λέμε, ρε παιδί μου, ότι η αλήθεια θα φανερωθεί. Δεν πρόκειται να κρυφτεί από πουθενά. Δες τι σε βαραίνει. Να είσαι καλός άνθρωπος, το έχουμε πει. Χρειάζεται μόνο να χαμογελάς και να λες και ένα καλό λόγο, ρε παιδί μου, και να λες, όχι, αδερφέ. Αυτό βέβαια ακούγεται υποτονικό. Αν δεν παλέψεις, αν δεν κάνεις να καλυτερέψεις και τη δικιά σου τη ζωή, την ίδια σου τη ζωή, δεν πρόκειται να την αλλάξει κανένας άλλος. Αυτοί που προσπαθούν να σου κάνουν αυτό που σου κάνουν είναι να στο κάνουν χειρότερο από ό,τι είναι. Δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Κάνουμε αυτό που μπορούμε, αυτό που νιώθουμε. Και, πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάτε να είστε καλά. Αν θες τώρα, ας πούμε, να κάνεις κάτι το οποίο σε εκφράζει, έχει καλώς. Μπορεί όμως να προσπαθείς να κάνεις κάτι και να μην σε εκφράζει, δηλαδή να μην έχεις αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να απογοητευτείς. Να μην ξενερώνεις, παιδί μου. Θα φτιαχτούν. Εξάλλου από εμάς εξαρτώνται όλα, έτσι. Δεν χρειάζομαι να σκοτώσουμε και κανέναν τώρα, έτσι πως γίνεται για ψιλοπίδημα. Έτσι, φροντίζουμε τους εαυτούλητες μας, την υγεία μας, το σώμα μας, το μυαλό μας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Πόσοι πιστεύετε που βρίσκονται δίπλα σας θέλουν το καλό σας, το καλό μας. Έτσι, κοιτάζει ο καθένας το κομμάτι του. Έτσι. Όταν ακόμα, να το πάμε λίγο σε κάποιες άλλες, ας πούμε, σε μια άλλη παράμετρο. Θες να γνωρίσεις έναν άνθρωπο. Έτσι. Να τον ερωτευτείς, να τον γουστάρεις, να κάνεις τα χόμπι σου, τα χόμπι σας, ξέρω εγώ και τέτοια. Δεν σου τρώει ενέργεια αυτό το πράγμα. Δεν σε αποσπάει από τη μοναχική σου ζωή, αυτή τη μονότονη, τη ρουτίνα και τα λοιπά. Δεν γίνεσαι κάπως αλλιώς. Στη ζωή μας, ξέρετε, μπορεί να είναι στιγμές, αλλά τα μικρά αθώα πράγματα κάνουν και τη διαφορά. Ο Λελίδης, ας πούμε, πάει κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Ξοδεύει 50-70 ευρώ για τις ανάγκες του. Παράδειγμα σας φέρνω τώρα. Τι θα του ήτανε ο Γιάννη να πάει στο γείτονά του και να ψωνίσει και ας πληρώσει και 10 ευρώ παραπάνω. Εσύ είναι λίγο πιο ακριβώς. Εσείς γιατί δεν το κάνετε? Δεν το κάνετε γιατί δεν σκέφτεστε αυτό το πράγμα το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή. Έχετε φτάσει ο ηλισμός να σας έχει καταπιεί. Σας έχει καταπιεί, γι' αυτό σας λέω. Είναι δίπλα στο μαγαζί, ρε παιδί. Δίπλα. Άρα ρε. Τι σε κοστίζει? Πόσο θα πληρώσει το σούπερ μάρκετ? 100 θα πληρώσει αυτό, 110, 120, αλλά τον έχει και δίπλα σου. Τον έχει και γείτονα και τον λες και μια καλημέρα. Οι περισσότεροι που δεν ψωνίζουν από τα μαγαζιά, το έχει παρατηρήσει, Γιάννη μου, που δεν του λένε ούτε καλημέρα τον γείτονα. Ή άμα το λες καλημέρα, το λες με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, κάπω. Και να θες κάτι μετά, δεν θα σε εξυπηρετήσει κιόλα. Αυτό σε εξυπηρετήσει γιατί είναι επαγγελματία, θα το κάνει. Αλλά εσύ, βρε αδερφέ, θα βάλει το αυτοκίνητό σου να πα, να κάνει, να φανεί Μπρούκλι, να πα εκεί γιατί έχει ποικιλία. Αγκούρια έχει. Δεν πα για την ποικιλία, για τη φθήνια πα, όσο πλούσιο και να είσαι. Κανένας δεν πάει αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Αυτά είναι μικρά αθώα πράγματα που ίσως δοκιμάστε το να σας καλυτερέψουν και τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι στη γειτονιά. Χάθηκαν οι γειτονιές. Δεν υπάρχουν οι γειτονιές πλέον. Εξαφανίστηκαν. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Αλλά αυτό για να γίνει όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουμε λίγο. Για να γίνουμε και καλύτεροι. Ένα βήμα χρειάζεται ο καθένας. Όποτε μπορεί, ρε παιδί μου. Στο φινάλε μπορεί να μην μπορεί. Άλλο αυτό. Τουλάχιστον προσπάθησε. Γι' αυτό σας είπα. Βγαίνεις στη γειτονιά, με ποιους μιλάς σήμερα. Κάποτε έβγαινε στα απογεύματα τη γειτονιά, έβαλε σε μια καρεκλάκι, ένα ξέρω εγώ, καθόσουν εκεί πέρα, έπρεπε και τον καφέ σου, σκάγανε μύτη και κάποιες άλλες κυρίες και κανένας φίλος, ξέρω εγώ κτλ. Σήμερα είσαι αποξενωμένος. Έχεις ένα κουτάκι μπροστά σου, βλέπει κινητό, ένα smart, πώς τα λένε, ένα tablet, ένα το οτιδήποτε κτλ. Τι κάνεις, πώς βιοπορίζεις με αυτό το πράγμα? Τι ζωή κάνεις? Κάνεις μια πλαστική ζωή. Δεν χαλαρώνεις. Δεν κάνεις ό,τι μπορείς. Έχεις παρτηθεί. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο να εγκλωβίζεις μέσα σε ένα κινητό, έχεις παρτηθεί. Και το χειρότερο και το κυριότερο, σταματάς να είσαι αληθινός και αυθεντικός. Και χωρίς αυτά, η ζωή μας δεν είναι ωραία. Όσο και να αποκτήσεις, η ζωή μας, παιδιά, δεν είναι ωραία. Εμείς έχουμε εγκλωβιστεί και θα συνεχίσουμε να είμαστε εγκλωβισμένοι. Και ξέρετε γιατί, σας είπα και άλλη φορά. Εμείς είμαστε του όχλου. Δηλαδή, περιμένουμε να έρθει ο όχλος και να κρυφτούμε πίσω από αυτόν ή μέσα σε αυτόν.

0: Γιατί δεν αντέχουμε να κάνουμε αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή. Σας είπα, δοκιμάστε, αν έχετε γειτονιές, είστε σε καμία πλημμυροκατοικημένη περιοχή, δοκιμάστε το αυτό. Βγείτε έτσι, για πλάκα κάντε το. Να δείτε που θα κατέβει κι ο άλλος, θα σας δει ο άλλος, γιατί οι περισσότεροι ντρέπονται, παιδιά, να ξέρετε. Στο όρος κόσμος ντρέπεται. Δεν σιγά, μην κατέβω τώρα κάτω και τι να φορέσω. Τι φορεί να φορέσει, μπορεί να φορέσει τα πασούμια σου και βγει. Τι να φορέσει. Τι φορέ, χλαμίδα θε να κατέβει για να φορέσει. Δεν κατάλαβα. Γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα που σα είπα, ότι είμαστε ξένοι μεταξύ μα. Είμαστε στην ίδια γειτονιά και ο ένα δεν μιλάει με τον άλλον. Μια βοήθεια να ζητήσει, να φωνάξει, μια βοήθεια δεν θα έρθει κανένα. Τέτοια αποξένωση υπάρχει. Και τον οποίο ο κόσμο την επικροτεί γιατί φοβάται. Του λέτε τώρα τι βοήθεια. Τον κάνουν κάτι. Αν κάνουν και εμένα, μετά τι θα κάνω εγώ. Και το καθεξής. Είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα. Και δυστυχώς, σας είπα ότι ο κόσμος, αντί να προσπαθήσει να απελευθερωθεί, ο κόσμος γίνεται χειρότερος. Και αυτό για μένα είναι το λυπηρό. Γιατί δεν μπορούμε να παλέψουμε τελικά όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Απλά θα το λέμε, θα το κάνουμε. Και όταν, γιατί άμα παρονομαστεί το τι συμβαίνει εδώ, ανθρώπους που είχατε αγιοποιήσει μέχρι χθες, ξαφνικά τώρα τους βρίσκουν όλους να έχουν ελαττώματα κτλ. Βλέπε Καριστιανού, βλέπε Σαμαρά. Το Σαμαρά, όλη η Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει επίσημα. Βάζει τα τρόλ της, βάζει την κλίκα της να πολεμάνε το Σαμαρά. Να το λένε το ένα, να το λένε το άλλο. Δεν έχω καταλάβει γιατί το λένε. Ποιο είναι το ψέμα τους. Τώρα πήγε λέει στον εισαγγελέα και τα λοιπά. 10 φορές ρώτησε ο άνθρωπος τι γίνεται να πούμε με τα θέμα με τον παρακολουθήσουν και δεν μιλάει κανένας. Θα πάει, όχι ότι θα γίνει κάτι. Αλλά και όταν βλέπεις έναν πολιτικό να κινείται, πας και πάει κόντρα σε αυτό που πιστεύεις εσύ, που δεν το κάνεις όμως δημόσια ότι το πιστεύεις. Έτσι, κρύβεστε οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι κρύβεστε. Γι' αυτό και σας έφερα προχθές το παράδειγμα του Τσίπρα, ας πούμε, που ξαφνικά τον βρήκανε και τον επαναφέρανε για δικούς τους λόγους. Είναι το backup που λέμε, το backup, όχι το feedback. Γιώργος Μπούζος, καμία σχέση. Backup. Εδώ φτάσαν σε σημείο πάλι να λένε ότι ο Μαρινάκης τον έβγαλε. Οι ίδιοι άνθρωποι λέγανε άλλα, ή αυτοί είναι οι όψιμοι επικριτές επί της ουσίας, λέγανε άλλα το 2019. Ότι ο Μητσοτάκης ήταν το δεξί χέρι του Μητσοτάκη γιατί είναι κουμπαριά και με την τώρα και με αυτά εδώ και χρηματοδοτούσε τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα χρηματοδοτεί τον Τσίπρα. Δεν τον άπλα τον Μητσοτάκη, ας έρθει να μας χρηματοδοτήσει και εμάς, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το πράγμα προφανώς γιατί μπορεί να εικάζουν ότι είναι στα μαχαίρια με τον Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι η μία προσέγγιση. Θυμάστε τότε που ήταν το 2019. Δεν λέγανε ότι Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός γιατί χρηματοδοτεί και κάνει και τέτοια. Τότε βέβαια ήταν μια χαρά ο Μαρινάκης. Ήταν κόλος και βρακή με την οικογένεια Μητσοτάκη. Τώρα είναι μεγάλο λαμόγιο. Ναρκέμπορος, χρηματοδότης του Τσίπρα. Μέχρι και serial killer τον έχουν κάνει. Δυστυχώς όμως αυτό το πράγμα ο Έλληνας δεν το αλλάζει με τίποτα. Ο Έλληνας θέλει να είναι μέσα στην ίντρικα, μέσα στην παραμύθα, να δημιουργεί. Γιατί όταν μεγαλώνεις με λάμψη, με καλημέρα ζωή, με τόλμη και γοητεία, όταν μεγαλώνεις με αυτά τα ιδεώδη, γιατί αυτά έβλεπατε όλοι. Όλοι αυτά δεν βλέπατε. Γιατί εγώ σας έχω πει και άλλη φορά την τηλεόραση, είμαι λίγο μαλωμένος. Λοιπόν, όλα αυτά δεν βλέπατε εσείς. Δεν είναι ίντρικα αυτό που λέω. Δεν είναι δολοπλοκία. Δεν έχει πάντοτε έναν πλούσιο οποιαδήποτε ταινία. Ελληνική ταινία, άμα δεις. Γιάννη, δεν έχει πάντοτε ένα πλούσιο. Από την Αμερική, η θεία από την Αμερική, θεία από την Αμερική βρήκε και ο Παπαντονίου. Μαύρη από την Ιγυρία. Δεν έχει σημασία. Θεία από την Αμερική. Οι ελληνικές ταινίες ήταν πάντοτε προάγγελος αυτών των οποίων υπάρχουν σήμερα. Δέτε όποια ελληνική ταινία και συνταυτιστείτε με αυτήν. Ό,τι βλέπετε εκεί, το βλέπετε και σήμερα. Δηλαδή 50, 60. 70 χρόνια πριν. Ακριβώς το ίδιο γίνεται. Ακόμα και με το Σταυρίδη, εκείνο το, πριν από 70 χρόνια είναι εκείνο το ηχητικό με το Σταυρίδη, Γιάννη. Που λέει ότι αν κλέψεις μία δραχμή, βρες το λίγο σε παρακαλώ. Είναι η επιτομή της λαμογιάς. Αυτό που δουλεύει στην Ελλάδα. Δούλευε και τότε. Γι' αυτό και τον βάλαν φυλακή. Ντάχα μου δήθεν. Αυτό το πράγμα το διαχειριζόμαστε και σήμερα. Το έχουμε ακολουθήσει και το έχουμε κάνει, παιδιά, Ευαγγέλιο. Λέμε πώς θα κλέψουμε, αλλά να μην μας πιάσουνε. Αλλά και να μας πιάσουνε, έχουμε φτιάξει έτσι τον νόμο, ώστε θα κάτσουμε λίγο στην μπουζού και μετά θα το απολαύσουμε. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα από αυτό που συμβαίνει. Που νομίζετε ότι υπάρχουν φάνταστα μυαλά. Τίποτα. Υπάρχει αναπαραγωγή και αναπαλαίωση. Δεν υπάρχει τίποτα προς ανανέωση. Για να ακούσουμε.
1: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο του Διονύση, ο οποίος μου λέει 67 χρόνια, 70 είπα, εντάξει, πήρε και 3 δώρα, 67 χρόνια πριν, έτσι. Λοιπόν, το χαίρεσαι φίλε, το χαίρεσαι. Λοιπόν, είναι ο μονόλογος, αυτός του Σταυρίδη. Δηλαδή, τι γινόταν πριν 67 χρόνια, πόσα είναι 67 χρόνια, το δεκαετία του 1960, 1960, έτσι δεν είναι, 59-60. Γινόταν τα ίδια και τότε. Περιμέναν αυτό το πράγμα. Τι δεν έχετε καταλάβει. Τι προσπαθείτε να πείστε τους εαυτούς σας. Και ξέρετε κάτι. Ότι αυτοί που έχουν και κάποια ελπίδα έχουν και κάποια πατρίδα. Εμείς δεν έχουμε και πατρίδα. Έτσι. Όποιος νομίζει ότι θα τον στηρίξει η πατρίδα του και θα... Υπάρχει μια δομική κατάρρευση της χώρας, την οποία δεν την αντιλαμβάνεστε. Την αντιλαμβάνεστε γιατί είναι και οικονομική. Όταν σε πασάρει επιδόματα και σου τα λέει κιόλας, ξέρεις, εγώ θα σε δώσω τα επιδόματα, αλλά δεν σου λέει ότι ξέρεις, 70 ευρώ το βαρέλι και έχεις τιμές πολέμου. Δεν κατέβηκε τίποτα στην Ελλάδα. Σήμερα πάλι έχει αύξηση. Μέσα σε μια νύχτα ανεβήκαν 0,4 λεπτά. Που για να κατέβουν 0,01 λεπτό κάνουν μια εβδομάδα. Η εσχροκέρδεια είναι νομιμότητα στην Ελλάδα. Και η κατάρρευση δεν είναι μόνο οικονομική, γιατί δεν έχει τίποτα. Με έστειλε ένας καλός φίλος, ακροατής, ένα βίντεο από την Τουρκία. Είναι χαμπέρ. Το χαμπέρ είναι οι ειδήσεις, έτσι. Το χαμπάρ δεν είναι τυχαία αυτά όλα. Ο οποίος λέει, ποια, τι νομίζετε ότι είσαστε. Είσαστε, λέει, 10 εκατομμύρια. Δεν παράγεται τίποτα εκτός από λίγο ελαιόλαδο. Στο λένε οι γείτονες. Εσείς ξέρω τώρα, θα πάρετε το εθνικό ύφος σας και θα πείτε όχι, δεν είναι έτσι, αλλά δεν λέτε και πώς είναι. Εγώ μαζί σας είμαι. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Να αλλάξουμε την εικόνα στην πραγματικότητα όμως. Δεν είμαστε τίποτα, δεν παράγουμε τίποτα και μοιράζουμε λεφτά. Από πού έχει έσοδα η κυβέρνηση που το παίζει και επιτυχημένη κυβέρνηση? Μια επιτυχημένη κυβέρνηση κάνει επενδύσεις. Επένδυση τι σημαίνει, Γιάννη? Δεν την ξέρουμε τη λέξη. Άγνωστη λέξη. Απλά εμείς πιστεύουμε άλλα πράγματα από αυτά τα οποία είναι. Με αυτή την υπερφορολόγηση που υπάρχει, κάνουν τα παιχνίδια τους αυτοί, οικονομάνε τα σπίτια τους, τα κινητά τους, τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε και τα χειροκροτάτε. Γιατί πιστεύετε ότι κάπου στο βάθος, μέσα στο μυαλό σας, πίσω, υπάρχει ένας μικρός Μητσοτάκης μέσα σας. Κάθε Μητσοτάκης. Το πρόβλημά μας είναι συνδυσιακό, είναι πολιτισμικό, είναι...
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: 310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
4: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
3: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και βέβαια να υπενθυμίσουμε συγχρόνως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και με το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com και 2310909090 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Μια μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία σε κενή αιστεία, κατάφερε να τη βγάλει επιθετικός έξω. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτό το κρεσέντο το επιθετικό, λοιπόν, που υπάρχει, και να παρακολουθήσουμε καλύτερα πράγματα στην πορεία, έτσι, γιατί οι άλλοι τους βλέπω λίγο, είναι λίγο νοθροί, να το πω κάπως έτσι, αυτοί εδώ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που επικοινωνούν και αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν αναπάντηση γιατί είναι άπλες, ας πούμε, και τα λοιπά. Έτσι, εμείς τα λέμε όλα, δεν λέμε τα μισά. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, την οποία... Ερε γλέντια. Το που άλλαξε πρόεδρος στον ΑΣΥΓΜΑ. Δεν ξέρω ποιος το υπογράφει αυτό το πράγμα. Προφανώς ο ΑΣΥΓΜΑ. Μισό λεπτό λίγο.

0: Λοιπόν, η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣ με το που άλλαξε πρόεδρο. Ο ΑΣ πήρε το κύριο Παρασκευόπουλος, νεόκοπος, ακόμα δεν άνοιξε τα μάτια του εκεί και βάλει κατά πάντων και ακούστε λίγο, αν και λίγο μεγαλούτσικη βέβαια, για να διαβάσουμε όμως τι λέει, τι ενδιαφέροντα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος οργανισμός με ιστορία, αρχές και υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο του, αλλά κυρίως με τεράστιο μέλλον. Για ακόμη μια φορά οι ομάδες μας, οι αθλήτριες και οι αθλητές μας, μας έκαναν ευτυχισμένους με την παρουσία τους, το ήθος τους και βεβαίως τις τεράστιες επιτυχίες τους. Ως διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ, οφείλουμε να ενημερώσουμε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ για θέματα που αφορούν όχι μόνο την επιβίωση του συλλόγου και τη δυνατότητα να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως το κύρος και την περηφάνεια του. Αρχές αδιαπραγμάτευτες για τα μέλη αυτού του συλλόγου που θα είναι πάνω από όλους και από όλα. Ήρθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι καλή επικοινωνία, υπάρχει όμως και η ουσία. Και η ουσία βεβαίως είναι αυτή που ορίζει και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ως αυτή την περίοδο έχουμε ως ιδιοκτήτη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2 δισεκατομμυρίουχους, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη και τον κύριο Τέλη Μιστακίδη. Αντίστοιχα, και δεν πιστεύουμε ότι θα ερχόταν η ώρα να εκδώσουμε τέτοιου τύπου ανακοίνωση. Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για την χρήση της Τούμπας και του ιστορικού μας εμβλήματος έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις όπου μας δίνεται η αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα όλα τα έξοδα από την χρήση των εγκαταστάσεων της Τούμπας θα αναλαμβάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για την φετινή χρονιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στη μεταξύ μας σύμβαση, έχουμε λάβει ήδη 1,7 εκατομμύρια ευρώ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη πλευρά, από τον Νοέμβριο του 2025, που το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε στα χέρια του κ. Μιστακίδη, η ομάδα μπάσκετ χρησιμοποιεί το ΠΑΟΚ Sports Arena και το έμβλημα του συλλόγου, χωρίς να έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ στον ΑΣ ΠΑΟΚ και βεβαίως χωρίς να έχει υπογραφεί καμία σύμβαση μεταξύ μας. Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τις διαβεβαιώσεις που λαμβάνουμε ότι το θέμα θα λυθεί, μέχρι σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφεύγει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται ως ένας επέτης και όχι ως ο ιστορικός σύλλογος που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές χιλιάδων παοξίδων. Μάλιστα, σε κάποιες συναντήσεις, οι εκπρόσωποι του κ. Μιστακίδη μας ανέφεραν ότι είχαν δοθεί στον ΑΣ ΠΑΟΚ από τον κ. Μιστακίδη 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και είχε εκδοθεί και η αντίστοιχη ανακοίνωση. Απλά αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Μιστακίδη, ήταν δωρεά προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Όπως βεβαίως έχουν κάνει δωρεά και πολλοί άλλοι φίλοι του συλλόγου για την διοργάνωση δράσεων για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ μας. Εξάλλου τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ο κ. Μιστακίδης, ώστε το ποσό να συμψηφίζεται με τις υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ. Παράλληλα, ενώ στις 15 Οκτωβρίου του 2025 είχε εκδοθεί η ανακοίνωση ότι το κόστος του Αμερικάνου βολεϊβολίστα Jeff Chendrick για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου να καλυφθεί από τον κ. Μιστακίδη, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Και μάλιστα σε ερώτηση προς συνεργάτη του για ποιο λόγο δεν τηρούν τη δέσμευσή τους, η απάντηση ήταν η εξής. Είπαμε, σύπαμε. Μάλιστα. Το παράδοξο μάλιστα είναι πως ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ όλους αυτούς τους μήνες. Οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε προγενέστερες συνεδρίες του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με απίστευτο θράσος, μας ανέφεραν ότι εμείς τους οφείλουμε χρήματα για κάποιες εργασίες που έκανε στο γήπεδο. Και ειλικρινά αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν σε ένα γήπεδο που ανήκει στον ΑΣ ΠΑΟΚ και κάνει χρήση η ομάδα μπάσκετ χωρίς καν να έχει υπογράψει καμία σύμβαση, να μην έχει καταβάλει το παραμικρό ποσό και παράλληλα να μας ζητούνται και χρήματα. Η χαριστική όμως βολή προς εμάς είναι το γεγονός ότι μόλις δημοσιεύτηκε στον τύπο η ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου για την Δευτέρα 6 Εβδόμου σήμερα, δηλαδή, όπου περιλαμβάνεται το θέμα της σχέσης του ΑΣ με την ΚΑΕ, και ενώ ψω γεγονότος πως μέχρι τις 7 Εβδόμου του 26 οφείλει η ΚΑΕ να καταθέσει στην ΕΑ τη σχετικό φάκελο για την νόμιμη συμμετοχή στο πρωτάθλημα μπάσκετ, μας εστάλει υπό μορφή τελεσίγραφου το βράδυ της Παρασκευής που μας πέρασε επιστολή του κυρίου Πετμεζά. Μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πέρα από την αναφορά της για το αντίτιμο χρήση του γηπέδου, διαφωνεί σε μια σειρά θεμάτων, όπως είναι μη αναγνώριση προγενέστερων οφειλών, η μη θέσπιση κάρτας φιλάθλου, ενώ επιπλέον μας ζητάει η τοποθέτηση καταμετρητών για ενδείξεις ρεύματος, πετρελαίου και λοιπόν χρεώσεων. Την ίδια στιγμή δεν συμφωνούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ να πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού σε ποσοστό 75% όπως είχαμε συζητήσει, να πληρώνουν τους μισθούς τριών ανθρώπων για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, ενώ ζητούν την ανάληψη από μέρους μας ευθύνης πληρωμών για τυχόν βλάβη στον εξαρισμό σε καλοριφέρ air conditions και όλα τέτοιο επίπεδο θέματα που ποτέ δεν πιστεύαμε πως θα τα συζητούσαμε καν και μάλιστα δημόσια. Να σημειώσουμε ότι όπως έχουμε πει επανειλημμένως και στους εκπροσώπους της ΚΑΕ για το γήπεδο Τούμπας, όπως όλα αυτά τα έξοδα τα πληρώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή, αυτονοήτως. Η επιστολή της ΚΑΕ βεβαίως καταλήγει για την απέτηση να της χορηγηθεί το παραχωρητήριο χρήστης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Sports Arena και υποβάλλουμε τα κάθετα ερωτήματα. Γιατί αλήθεια γίνεται όλο αυτό την τελευταία στιγμή, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέθηκε μια απλή λύση, για να πιστεί ο ΑΣ, να πιεστεί μάλλον ο ΑΣ ΠΑΟΚ, για να γίνει ξυλαστήριο θύμα, θεωρούν ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα πάθει οικονομική ασφυξία. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Είναι δυνατόν μια ομάδα που έφτασε στον τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης να βάζει θέμα για το πώς θα πληρωθεί η επισκευή μιας μπάρας, ενός τουρνικέ ή μιας πόρτας, ή για το αν θα τοποθετηθεί χρονομετρητής ρεύματος σε ένα κηλικείο? Μας κάνει πραγματικά αίσθηση το γεγονός πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει την εντύπωση για τη συμπεριφορά της ότι δεν θεωρεί ότι ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον ΑΣ. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη συμπεριφορά της ΚΑΕ, όπως μας έχει υποθεί, είναι μια μορφή τιμωρίας για τον ΑΣ ΠΑΟΚ, επειδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον κύριο Σαββίδη για την κατασκευή της νέας Τούμπας. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν ζητά χάρη και προνόμια, ζητά σεβασμό και τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στον φορέα που εκπροσωπεί την ιστορία και το έμβλημα του συλλόγου. Ζητά ισότιμες σχέσεις. Ζητάμε ενότητα και ομόνοια. Γι' αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια και κάναμε τεράστια υπομονή ώστε να βρεθεί λύση χωρίς το θέμα να πάρει διαστάσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας και πάνω απ' όλα. Όλοι όσοι θέλουν να θεωρούνται μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας θα πρέπει να περνούν από τα λόγια στις πράξεις με θετική διάθεση, είναι η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια, δηλαδή ότι υπάρχουν τόσο σοβαρά ζωτικά προβλήματα. Οι κρίσεις δικές σας για το συγκεκριμένο θέμα, εμέσως πλησαφώς του Μπαταχτσή, έτσι, της Μπαταχτσήτριας ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία δεν πληρώνει. Μάλιστα, καλό είναι αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, να πάμε στον κόσμο σιγά σιγά. Το 2310-9090 στην κριτική σε ευχέρεια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Έλα, Πασχάλη.
0: Έλα.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Έλα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πασχάλη. Ναι, ναι. Πασχάλη, σήμερα είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θα το θυμάσαι αυτή την ημερομηνία. Ότι σε πήρα πρώτος τηλέφωνο, θα δεις που θα σκάσει η βόμβα για τον ΟΠΕΚΑ. Εγώ προσωπικά ξέρω δύο φαρμακοποιούς που έχουν ο καθένας τους από 6-7 άμκα τα οποία γνωρίζουν ΟΠΕΚΑ και κόβουν συνταγές με φάρμακα αξίας το λιγότερο 3.000 ευρώ, 14.000 ευρώ, κάτι περίεργα φάρμακα.
0: Καλά, αυτό θα το δούμε. Δεν το ξέρω το θέμα. Μην φέρνεις ένα τέτοιο θέμα, γιατί δεν έχω συζητήσει εγώ κάτι τέτοιο. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να το δω πρώτα εγώ, πρώτα απ' όλα, για να το συζητήσουμε. Εσύ λες κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε αυτή τη στιγμή, ούτε να πούμε κάτι τέτοιο.
1: Μπορώ να σα στείλουμε email, αν θέλετε.
0: Στείλτε με email και μετά το συζητάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Παιδιά, είπαμε κάποια πράγματα. Δεν είναι. Μάλλον θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Παρακαλώ.
2: Ναι. Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς τον Αντρέα από το Αμέρικα.
2: Σ' ακούω που λες για την Oracle και ο κόσμος κάνει τη δουλειά του και αυτά, 30.000 κόσμος. Πέρυσι 100.000 κόσμος έκανε τη δουλειά του. Η Amazon, η Google και οι άλλοι προς
0: η Microsoft. Και η Meta, η Oracle, είπαμε, αυτή εδώ.
2: Ναι, ωραία. Γιατί πού το παράξενο? Και η Microsoft τώρα ανήκει το πρίκ, θα διώξει 5.000 κόσμο. Πού το παράξενο σε σένα που ακούει κόσμος, 100.000 κόσμος έκανε τη δουλειά? Κύριε Πασχάλη μου, δεν είσαι στην Αμερική. No union, no job. Το ξέρεις αυτό? Σε διώχνω τώρα θέλεις, άμα δεν είσαι στο Ιούνιο. Τι θα ακούει και ο κόσμος, τι θα κάνει ο κόσμος? Αφού δεν είσαι στο Ιούνιο, τι χάνεις τη δουλειά σου? Έτσι είναι κύριε Πασχάλη μου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι, κατάλαβες?
0: Ναι.
2: No union,
0: άρα θεωρείς ότι είναι κάτι φυσιολογικό για την Αμερική αυτό το πράγμα?
2: Ναι, εγώ ήμουν 29 χρόνια στο Ιούνιο. Αν δεν ήμουν στο Ιούνιο θα κάνω δουλειά εγώ.
0: Ναι, υπάρχουν όμως κάποιοι. 25. Ναι, υπάρχουν κάποιοι, ναι, που δεν έχουν δουλειά τώρα όμως, αυτό λέμε.
2: Ναι, αυτό είναι, γι' αυτό σου λέω. Μην παρέξει το κόμμα να ακούει. Στην Αμερική είναι no union, no job. Κανένα δεν προστατεύει. 30.000 κόσμο, 20.000 κόσμο η Google, άλλες 20.000 η Amazon, άλλες 5.000. Δεν μπορεί να πει τίποτα κανένα. Κανένα. Ενώ όμως η Boeing που έκανε το 24 το strike και τελείωσε τη σύμβαση, 50.000 έξω δρόμο, ο τράκτορ Αμερική και δεν είναι στο γένιο. Κανένα να απολύθηκε. Κατάλαβε. Ναι. Μη σε φαίνεται παράξενο.
0: Εντάξει, είναι λίγο παράξενο.
2: Είναι τζαμπ. Ναι, να μην τα ακούει ο κόσμο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Σε δύο μισά λεμονόκουπα έξω δρόμο, 30.000. Του μέχρι του χρόνου θα μου πείτε και η μετοχή ανεβαίνει στο φορεστήριο. Γιατί, θα διώξει κόσμο, θα κάνει πιο πολλά λεπτά η εταιρεία. Είναι πολύ απλό κύριε. Νοσιόνιον, νοτζαμπ. Είδε τι έγινε με τον Τραμπ. Δεν μπορεί να έρθει, κύριε Πασκάλη μου, στην Αμερική, κύριε Φαντίνο, και να μου κάνει τι τιμέ για να 3.000 δολάρια το τελικό στη Νέα Υόρκη, 5.000 δολάρια Νέα Ζηλανδία, ακριβά εστία, να τα πληρώνει ο Αμερικάνικο λαό. Γιατί μου πει ότι η Ευρωπαϊκή έχει πόλητα και τη Ρώσα αυτέ τι τιμέ.
0: Καλά, τώρα εσύ, όπω σε βολεύει, τα λε τώρα. Προηγουμένω ήσουν αθασιώτη των απολύσεων, ας πούμε, στην Αμερική, ναι, και τώρα μας λες, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να βάζεις ακριβό εισιτήριο. Σε υποχρεώνει? Σε υποχρεώνει? Σε υποχρεώνει? Αυτό σε ρωτά, δεν απαντάς όμως. Αυτά που σε βολεύουν λες.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Λέω, προηγουμένως έλεγες με περίσσια χάρη ότι είναι φυσιολογικό να απολύουν κόσμο κατά χιλιάδες. Σωστά.
2: Μα τι δεν είναι Γιούνιο.
0: Βρε εντάξει, βρε, άστο τώρα με το παραμύθι τη συνέχεια το ίδιο. Αλλά δεν θεωρείς φυσιολογικό ο Ιφαντίνο και η FIFA να έχει 5.000 εισιτήρια. 5.000 το εισιτήριο. Σε υποχρεώνει. Σε υποχρεώνει, Αντρέα.
2: Ναι, όχι. Είναι ελεύθερο το εμπόριο.
0: Σε υποχρεώνει να πας στο γήπεδο να πληρώσεις 5.000.
2: Όχι, δεν σε υποχρεώνει.
0: 100.000 δολάρια είχε στο τέτοιο, στο γήπεδο των New York Knicks, λέγαμε την άλλη φορά, και το έλεγες με περηφάνεια ότι ξέρεις, λόγω του αθλήματος, λόγω των διαφημίσεων, λόγω, είναι φυσιολογικό να το έχουν ακριβά. Γιατί τώρα σε πειράζει εσένα που σε βάζει να πληρώσεις 4.000 και 5.000, αν πας βέβαια.
2: Εμένα δεν με πειράζει. Όχι.
0: Το λες όμως.
2: Το λέει ο Τραμπ. Όχι, δεν με πειράζει, μα δεν πάω στο κήπεδο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα με τον Τραμπ, δηλαδή τι θες να πεις με τον Τραμπ.
2: Αν εδώ στην Αμερική και δίνεις κόκκινη κάρτα, εκεί στο πάω εγώ.
0: Ωραία. Είναι φυσιολογικό αυτό που έκανε ο Τραμπ, δηλαδή, το θεωρείς σωστό?
2: Εγώ πρόεδρος, κύριε Πασκάλη μου, της Αμερικής, εγώ τι να πω. Μπορεί να με ακούει κανένα
0: σήμερα. Εγώ σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, δεν απαντάσω. Ω συνήθω είσαι και εσύ από τι κλασικέ καρικατούρε που λέτε, αλλά όταν θα σα ρωτήσουν κάτι. Κάνετε τις γκόμενες. Ναι. Δηλαδή, άλλα τι άλλο. Σε ρώτησα, είναι φυσιολογικό ή το θεωρείς σωστό να επεμβαίνει ένας πρόεδρος λόγω της δυναμικής του στο ποδόσφαιρο να ακυρώνει την κόκκινη κάρτα, δηλαδή κόντρα στη δικαιοσύνη? Αντρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Αντρέα, έχεις ένα πρόβλημα. Δεν ακούς τι σου λένε. Παίρνεις τηλέφωνο για να πεις αυτό εδώ. Και όταν πάμε στη συζήτηση, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Θεωρείς φυσιολογικό ό,τι γίνεται στην Αμερική, και εμείς δηλαδή που δεν είμαστε στην Αμερική είμαστε, ας πούμε, ανώμαλοι. Και θεωρούμε φυσιολογικό αυτό που λες εσύ. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι, επειδή έχεις τη δύναμη.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι, okay. Ωραία, αφού έχεις τη δύναμη, γι' αυτό και σας κοροϊδεύουν κιόλας. Γι' αυτό σας κοροϊδεύουν.
2: Ποιο σε
0: κοροϊδεύει,
2: ρε!
0: Ποιο σε κοροϊδεύει, έλα τώρα, καρπάστε τώρα, βρε, έλα, εντάξει. Έγινε, εντάξει, Αντρέα. Ασχολήσου εκεί πέρα τα 29 χρόνια που είσαι ο Γιούνιο Τραμπ, να πούμε κτλ. Αυτά σας φάγανε. Παρακαλώ.
1: Θέλω να ευχαριστήσουν, Αντρέα. Μόνο που τον άκουσα.
0: Καταλαβαίνεις δηλαδή τι συμβαίνει.
1: Θέλω να. Καταρχήν, ευχαριστώ τον Αντρέα πάρα πολύ, και αν μου επιτρέψει, Πασκάλη, και κλείνω, θα έχουμε ένα τέταρτο μιλτσάκι και μετά στο τέλος.
0: Όχι.
1: Γιατί είσαι νεοδημοκράτης?
0: 120%.
1: Συγχώρεσε, είναι η πρώτη φορά που θα σου ρωτήσω αυτό, είσαι νεοδημοκράτης. Το μιλτσάκι, γιατί δεν μπορούμε να τον ακούσουμε?
0: Δεν θέλει να βγει σήμερα.
1: Τι πράγμα?
0: Δεν θέλει να βγει σήμερα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν θα ανοιχτώ άλλη τόσο Νέα Δημοκρατία.
0: Μην τη δέχεις.
1: Δεν θέλω να τη δεχτώ άλλη τόσο Νέα
0: Δημοκρατία. Μην τη δέχεις, Παντελή μου, εγώ μαζί σου.
1: Αύριο αύριο ο Μελτσακάκης.
0: Αύριο θα βγει 100%.
1: Σ' αγαπάω, Πασκάλη.
0: Να είσαι καλά, Παντελή. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
1: Δεν θα ανοιχτώ άλλη τόσο Νέα Δημοκρατία.
0: Ορίστε. Παρακαλώ, δεύτερη φορά. Στον καλό και να μας γράφεις. Παγκόσμια ημέρα του φιλιού σήμερα. Πήγα και εγώ φιλήσα όλες τις γειτόνισσες εδώ γύρω στις πολυκατοικίες. Και μετά ήρθαν όλοι μαζί οι άντρες τους και με φίλησαν και εμένα. Τώρα βλέπω, δεν βλέπω καθόλου από το ένα μάτι, το άλλο ίσα ίσα που ανοίγει. Γιορτή σου λένε μετά. Τέτοιες γιορτές να μου λείπουνε. Είσαι Θεούλης. Είσαι Θεούλης Δημήτρη. Χαιρετίσματα στα τρελά νερά. Είσαι Θεός. Παρακαλώ.
3: Και μετά ήρθαν όλοι μαζί τους και με φίλησαν και εμένα. Τώρα βλέπω.
0: Ναι.
3: Δεν βλέπω καθόλου από το ένα μάτι, το άλλο ίσα ίσα που ανοίγει.
0: Θέλτον, θέλτον. Θέλτον. Είπα, αυτός έχει θέματα. Σοβαρά θέματα. Εγκεφαλικά. Καλά κάνω την άλλη. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο. Από την κανονική Βραζιλία βγάλε και τον τερματοφύλακα. Καλύτερα με 10 να έπαιζαν. Εντάξει, ρε φίλε, ο Άλισον δεν είναι κανένα τέτοιο τερματοφύλακα. Είναι από του κορυφαίου, έτσι. Μην κορυδευόμαστε. Αλλά αυτό το ξεφτιλίκι είναι γενικό το ξεφτιλίκι. Άκου πρώτα. Λοιπόν, αν είναι το ίδιο, αυτό σου λέω. Καλησπέρα στον Λευτέρη. Καλησπέρα στον Τάκη τον Τζιλιμπόκο. Πασχάλη του Κουκιά, πιστεύω ότι από τότε που μπήκανε οι μανατζαρέοι στο ποδόσφαιρο, χαθήκανε όλα. Από τα αεραστεχνικά της Βραζιλίας να πάρεις back και half, πολύ καλύτερα θα πήγαιναν στο Μουντιάλ. Από αλάνες να παίρνουν από τους φερστές και ας μην ήταν αθλητές. Για πλάκα θα φτάναν στην τετράδα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί. Γιατί, παιδιά, το ποδόσφαιρο διαφεντεύεται. Υπάρχουν μάνατζερ, υπάρχουν εταιρείες από πίσω. Δηλαδή, το να σε φέρνει πίσω τον Νέιμαρ είναι γιατί έχει 3-4 κολοσσούς από πίσω που θα ρίξουν λεφτά. Έτσι γίνεται το ποδοσφαιρικό. Δεν κοιτάζουν τόσο πολύ την ποδοσφαιρική αξία. Πλέον. Καλησπέρα στην Χριστίνα την Παπά και στον Βασίλη τον Τολκατσόφ. Ξεκάθαρα, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Εμπρός.
0: Και πρόλογο, μην τρως.
4: Αμάν. Mm-hmm. Διαπίστωσα ένα κενό και στα συστήματά σας και είπα.
0: Εγώ κατευθείαν, ναι, ναι, σωστό. Μόλις καταλάβαμε ότι είσαι εσύ γι' αυτό.
4: Δημιουργήθηκε και το κενό τότε δημιουργήθηκε. Μάλιστα. Να σου πω πάνω στο λόγο σου λοιπόν.
0: Ναι.
4: Εσύ ωραία τα λες και είναι ρομαντικά αυτά που λες και εγώ είμαι υπέρμαχος αυτού, αλλά και τα καταστήματα που είπες να στηρίξουμε, ας πούμε, τα.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή κερδίζει, α πούμε, εσύ Χαλίφη κερδίζει 10-15 ευρώ. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο, α πούμε, αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
4: Άκουσε με λίγο. Ναι. Μιλάς για άλλη εποχή. Για άλλη εποχή. Δεν υπάρχουν τώρα, δηλαδή, αυτού του είδους τα μαγαζιά, δεν ξέρω. Εκεί στη Ανατολικά που μένεις εσύ, έχει πολλά τέτοια μαγαζιά, α πούμε, στη Μπακάλικα, μίνι μάρκετ κτλ. Δεν υπάρχουν.
0: Έχει, έχει. Εδώ έχει αρκετά.
4: Έχει αρκετά.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετ. Είναι ανάλογα τις περιοχές. Αν δηλαδή υπάρχουν σε μια περιοχή πολλά σούπερ μάρκετ, δεν ανοίγει μπακάλι.
4: Δεν ξέρω, Πασχάλη. Ακόμα δεν έχουν έρθει τα σούπερ μάρκετ και ανατολικά, ρε φίλε.
0: Έχουν έρθει, δεν έχουν έρθει τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι ανάλογα, σου είπα, την περιοχή που ζεις, ρε φίλε. Είναι ανάλογα. Αυτά τα μίνι μάρκετ τώρα είναι και ψιλομανάδικα, είναι και ψιλο έτσι, είναι και ψιλο αλλιώ, είναι από όλα και πολύ.
4: Ακόμα και οι μικρές αλυσίδες και σου μιλάω ιδία πείρα, α πούμε. Έχουν εξαγοραστεί δηλαδή από, τους, από κάποιον, όχι αμάν σαν και καλά, ξέρω εγώ, σκλαβενίτη μας, ούτε από κάποιους πιο μικρούς. Αγοράζονται όμως όλοι, δηλαδή όλοι σε κάποιον όμιλο ανήκουν. Τώρα η εποχή που υπάρχει, δηλαδή, τι να σου πω, πίνεις ας πούμε ένα καφέ, ξέρω εγώ, το 200 έχει 9 ευρώ. Αν ο μπακάλι σου το έχει, ας πούμε, 10,5 ευρώ.
0: Είναι εύκολο, είναι εύκολο να μιλάμε μάρκες, γιατί είναι θέμα διαφημίσεων.
4: Συγγνώμη, ναι.
0: Παρακαλώ. Συγγνώμη.
4: Τον καφέ που πίνεις, ξέρω εγώ, έχουν 11 ευρώ, ο άλλος το έχει 9. Ο μπακάλις το έχει 11,5. Εντάξει, 11,5 το ένα, 13,5 το άλλο, 15,5 το άλλο, έχει αλλάξει το έργο.
0: Ναι, ρε παιδί, πώς είναι η διαφορά, σου είπα, πώς είναι 15 ευρώ που θα πας στο σούπερ μάρκετ, 20. Αξίζει τον κόπο αυτό σου λέω, γιατί αν βάλεις το αυτοκίνητό σου και να πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε και να κάνεις όπως κάνουν εδώ στα Ανατολικά, γιατί είναι μεγάλα τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εκεί πέρα, εσείς έχετε μόνο ένα, εμείς έχουμε 6-7. Λοιπόν. Ναι, αλήθεια λέω. Τι λέω, ψέματα λέω.
4: Ού, βέβαια.
0: Λοιπόν, μοιραία αυτό λέω.
5: Ότι... 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
9: Come on.
10: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ.
7: Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Να δεις.
0: Το πόσο κάνει.
4: Το πόσο κάνει, ναι.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα εκεί είμαι, για να
4: το. Μπράβο. Το οποίο θα βάζεις τα ψωνία σου σε μια σειρά, λες εγώ θέλω αυτό, αυτό και αυτό και σε κατευθύνει. Θα πας από εδώ τυρί, από εκεί καφέ, από εκεί γάλα, ναι. Από εκεί ρύζι.
0: Και θα κάνεις το γύρο, ας πούμε, της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης για να γλιτώσεις τι. Τίποτα.
4: Ναι, εντάξει.
0: Το κοροϊδελίκι πάει σύννεφο τώρα.
4: Ηρωνικά το λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλά. Και αυτό σου λέγε. Θα κάνουμε το γύρο τώρα.
4: Παρεξηγέμαι εγώ, καημένος, ναι.
0: Ναι.
4: Καλά, Πασχαλή.
0: Καλά. Εντάξει, Χαλήφη μου.
4: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, χαρά. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε αμέσως.
10: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Μετρόπολης,
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Την Express Cleaning την ξέρεις.
17: Σωστά.
18: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
17: Και πώς λέγεται?
18: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
17: Security δηλαδή.
18: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
17: Μπράβο. Και από τιμές?
18: Απλά ασυναγώνιστες.
16: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
18: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
21: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
22: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
21: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνή. Ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ συνεχίζουμε. Δεν έχουμε τίποτα νεότερο εκτός από τις χαμένες ευκαιρίες των Ισπανών. Έτσι, είμαστε στο 0-0, 36ο λεπτό. Ξέρετε, όταν χάνεις ευκαιρίες εσύ, ξέρεις, το μαζεύεις μετά το μπαλάκι από το πλεκτό. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamoro@gmail.com. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει, είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και μετά συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Χρήστος Κασάνδρα.
0: Γεια σου, ρε Χριστό.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Τα πάντα. Τα πάντα όλα.
1: Έχω προχθές το θείο μου, τον αδερφό της μάνας μου.
0: Ναι.
1: Παλιός λιμενοφύλακας.
0: Ναι.
1: Όλα του τα χρόνια στο λιμενικό, στο λιμάνι Θεσσαλονίκη φύλακας. Γνωστός στην οικογένεια, στον Μπρελόκ, τον αετό του Παπαδόπουλου. Και τον λέω, ρε θείο, τι κάνουμε τώρα, λέω, άμα θα κάνουμε, λέω, εκλογές, λέω, αύριο μεθαύριο. Άμα λέει, δεν αψηφίσουμε το Μητσοτάκη, με λέει, καταστραφήκαμε.
0: Σωστά. Είναι μια απόψη.
1: Λέω σοβαρά, μιλάς, λέω. Από σένα, λέω, δεν το περίμενα. Μας έχει κάνει αυτό με τον Ερντογάν, με τον μπλε Αιγαίο, με το ένα, με το άλλο, με που ανατείναξε, ξέρω εγώ, τον έφερα 10 παραδείγματα πάνω στον Πτολεμαίδα, τα μηχανήματα. Ρε εσύ, αυτά είναι παιχνίδια, λέει. Ο άνθρωπος, λέει, είναι μάστορας.
0: Μάστορας.
1: Λέω, θείο, θέλω να βρω, λέω, ένα φάρμακο, λέω, τη μέρα των εκλογών, λέω, να κοιμάσαι, λέω, στο σπίτι, λέω, μπορείς, λέω.
0: Δυστυχώς αυτό που λες, ξέρεις, είναι σε πολύ μεγάλη έκταση με τον κόσμο, έτσι. Είναι πολλοί κόσμος που...
1: Έχω πάει πλάκα.
0: Ναι.
1: Και μου τον σύγκρινε με τον Παπαδόπουλο. Ούτε τον Παπαδόπουλο τιμάω, ούτε κάποιον συγκεκριμένο.
0: Σκέψου.
1: Μέρα η πατρίδα μου μ' αρέσει.
0: Σε μπορείς να αρέσει, δεν αρέσει αυτός.
1: Είμαι το 80 γεννηθής. Τον θυμάμαι από τα γενοφάσια μου. Στον Μπρελόκ στο αυτοκίνητο είχε τον αετό του Παπαδόπουλου. Λιμενοφύλακας με τα περίστροφα, με τα από εδώ, με τα από εκεί και με καμάρωνε χτες το απόγευμα για το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ, λέω. Έχω χάσει την μπάλα, λέω. Άμα και εσύ τον λέω έτσι.
0: Ετών.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Γύρω στα 78.
0: Επίσης δεν είναι και μεγάλος, αλλά δεν είναι και μικρός.
1: Ναι, γύρω στα 78. Κοτσονάτος, ωραίος, ναι. Σώστας φρένας. Λειτουργεί κανονικά. Αδερφούλης μου. Με έφερε εδώ στο μαγαζί που έχω να τον κάνω μια δουλειά, το ραντιστικό, το μηχάνημα. Και τον είχα πει τιμή πιο μπροστά και μετά μόλις με είπε αυτά. Στην αρχή τον είχα πει 80 ευρώ, λέω, θα κοστίσει, λέω, θα τελειώσει, λέω, η δουλειά. Μόλις με είπε όλα αυτά, λέω, τώρα τον λέω, θέλω να σου κοστολογήσω, λέω, 580, λέω, γιατί, λέω, είσαι καραγκιόζης. Και γελούσε. Εντάξει, κάταμε, ήπιαμε τα τσίπουρά μας, τα τέτοια, αλλά θέλω να σε πω πώς ζω στον περίγυρό μου. Δεν γίνεται.
0: Δυστυχώς είναι ενοχήρητο το κράτος γενικώς, δεν είναι μόνο σε αυτό το κομμάτι.
1: Έχει τρία παιδιά.
0: Θα έχει βολέψει τουλάχιστον.
1: Ο μεγάλος του γιος είναι το 75, η κόρη του είναι το 79 και ο μικρός του γιος είναι το 83. Περιμένει εγγόνια, δεν βλέπει καθόλου το μέλλον της Ελλάδος, έχει ήδη ένα αγκόνι από το μεγάλο του γιο, έχει ήδη δύο αγκόνια από την κόρη του, τη μεσαία, δεν βλέπουν καθόλου όλη αυτή την κατάδια που θα ζήσουν τα παιδιά μας.
0: Τα παιδιά του είναι βολεμένα.
1: Η κόρη του είναι καθαρίστρια σε ένα δημοτικό σχολείο, σε ένα χωριό παραπλήσια της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Ο γαμπρός του είναι υπάλληλος σε ένα εργοστάσιο στο ίδιο το χωριό με τη γυναίκα του, mm-hmm. στην Αλεξάνδρεια, να σε πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο γιος το μεγάλο δουλεύει στην ACS, στην Courier, οδηγό στο φορτηγό και
0: τέλος πάντων, Αλεξανδρούπολη. Είναι δύο παλαιστές όλοι. Ρουκάματα.
1: Ναι. Όλοι είναι υπάλληλοι.
0: Θυμάσαι τι είχε πει κάποτε ο Ποδοσάκης. Αν εγώ που είμαι ο Λεφτάς, έτσι, ο επιχειρηματίας, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο υπάλληλος μου ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, μάταιψε ποιος είναι ο ηλίθιος. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, αδερφούλη.
0: Για χαρά. Παρακαλώ, αυτά συμβαίνουν. Ορίστε.
2: Ναι, Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
2: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε.
2: Ωραία. Έχω καιρό να πάρω, είναι να λίγο
0: καλά κάνεις.
2: Τι ήθελα να σου πω. Να σου πω, και εδώ πέρα πάνω, Πασχάλη, και εδώ έχει ανέβει.
0: Πόσο έχει βενζίνα σας εκεί πάνω? Έχει ανέβει η βενζίνη, είπες?
2: Και το πετρέλαιο.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ξεπακούεται. Όταν λες έχει ανέβει, πόσο έχει δηλαδή?
2: Τώρα είναι στο 1,90 το πετρέλαιο, ναι. Και στα 2,10 ναι. Η βενζίνη.
0: Μάλιστα. Η Γερμανία.
2: Αυτά, το είχα παρατηρήσει και την προηγούμενη φορά, πριν πολέμου, που το είχε ανεβάσει. Και γενικά όταν γίνονται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν είναι καλός ο νόσος για τη συνέχεια.
0: Όταν λες συνέχεια, τι εννοείς δηλαδή?
2: Μάλλον θα έχουμε πάλι αναταράξεις.
0: Θα έχουμε πάλι αναταράξεις? Γιατί να έχουμε πάλι αναταράξεις? Αφού τα έχουν λύσει όλα τα προβλήματα τώρα.
2: Έτσι λένε ρε Πασχάλη, έτσι λένε. Άλλο το τι λένε.
0: Όχι ότι τους βόλεψε όλο αυτό. Όχι ότι τους βόλεψε όλο αυτό.
2: Σίγουρα. Όλοι έχουμε βγάλει, από ό,τι θυμάμαι, τις πρώτες εβδομάδες ο Τραμ είχε δισεκατομμύρια από τα πετρέλαια.
0: Καλά, εντάξει, businessman είναι.
2: Πασχάλη, λίγο για το Μουντιάλ ήθελα να σε πω.
0: Να πεις, για πες.
2: Με αυτούς τους κανονισμούς που έχει θέσει εκεί πέρα η Αμερική, βλέπουμε περισσότερο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Δηλαδή?
2: Περισσότερο, δεν έχει τόσες καθυστερήσεις.
0: Δεν γίνεσαι πιο σαφής, δεν κατάλαβα τι εννοείς δηλαδή.
2: Στο χρόνο ποδοσφαίρου, στο χρόνο παιχνιδιού ποδοσφαίρου, είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά το ευχαριστιέμαι και δεν σου κρύβω ότι κάθομαι και τα ξημερώματα και βλέπω και άλλο παιχνίδι. Βέβαια είναι κουραστικό, αλλά μου αρέσει γιατί βλέπει περισσότερο χρόνο παιχνιδιού ποδοσφαίρου.
0: Δεν είναι η διαφορά δηλαδή αυτό που βλέπεις με αυτό που βλέπεις πριν το Μουντιάλ, ας πούμε. Ποια είναι η διαφορά του, έτσι πως το λες?
2: Έχει πολλές καθυστερήσεις.
0: Δεν έχει καθυστερήσεις, αφού έχει cooling break. Τουλάχιστον 7 λεπτά καθυστερήσεις έχει μέσο όρο. Σε κάθε ημίχρονο.
2: Όμως το παίζει μετά.
0: Σε κάθε χρόνο, σε κάθε ημίχρονο έχει 7 λεπτά καθυστερήσεις.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Μετά πάλι το παίζει.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω κάτι πάλι εσύ το παίζει λες. Σου είπα 7 και 7, 14 λεπτά παραπάνω. Αν βγάλουμε ότι τα 4, 5, 6 είναι. Τα cooling break, τα δύο cooling break τα οποία υπάρχουν, μάλλον είναι 6-8 λεπτά καθυστερήσεων. Πού είναι το παραπάνω? Και 8 λεπτά έχει και εδώ, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, παντού. Πού το είδες εσύ?
2: Πασχάλη, μετά, όταν τελειώνει το ημίχρονο, τα 45, δεν βάζει συν 7.
0: Ρε φίλε, αυτά μιλάμε, μαζί μιλάμε χωρί, καταλαβαίνόμαστε. Σου είπα 7 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και 7, 14, σωστά?
2: Σωστά.
0: Μπράβο, βγάλε 6 λεπτά που είναι τα cooling break. Γιατί έτσι προσμετρά το χρόνος. Πας τα 7 με 8 λεπτά. Μα αυτά τα έχεις και εδώ. Ποια είναι η διαφορά, αυτό σε ρωτάω.
2: Με το να πέφτουνε και όχι να καθυστερούνε για την αλλαγή. Όχι να πέφτει ο ένας, να πέφτει ο άλλος. Μπαίνει ο γιατρός, όχι να μην βγει.
0: Δεν μπει γιατρός.
2: Τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχει να πέφτει ο ένας, να πέφτει ο άλλος. Μπαίνει ο γιατρός, όχι να μην βγει.

0: κάρτες. Τον χτυπούσε τον άλλον απροκάλυπτα, ας πούμε, και δεν έπαιρνε ούτε, ούτε κάρτα. Δεν είναι έτσι.
1: Και σε ένα άλλο μάτι είχα δει ένα χέρι και δεν το έδωσε.
0: Βλέπεις λοιπόν. Άρα δεν. Και ιδίως μετά και την υπόθεση με, τον, με την κόκκινη κάρτα με τον Παλογκάν. Τι καλό είδης, ας πούμε.
1: Ότι παίζει, ναι, αυτό. Σταμάτησαμε και στον τρόπο που το βλέπω. Νομίζω ότι παίζει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου. Ναι.
1: Για το βραδινό, τι βλέπεις ή δεν θα πούμε τώρα τίποτα.
0: Εντάξει, δύσκολο μάτσι και το βραδινό. Το μεταμεσονύχτιο. Εντάξει, εγώ θα ήθελα πραγματικά να αποκλειστούν οι Αμερικάνοι μετά από αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μια θεία τιμωρία, γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να τους τιμωρήσω. Εκτός αν έχουν αποφασίσει να τους πάνε τελικό και ό,τι γίνει.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Στο τελείωμα, όταν βγει ο κύριος Μελτσακάκης.
0: Δεν έχει Μελτσακάκη, είπαμε σήμερα. Θύμωσε, δεν γίνει.
1: Σήμερα.
0: Αύριο.
1: Για Παναθηναϊκό πρωτάθλημα, κατάκτηση πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Να σε καλά, Δημήτρη. Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιαγκούλας νούμερο 3, γιατί έχουμε και νούμερο 2 και νούμερο 3. Όσοι λένε για το Μητσοτάκη να λένε και την εναλλακτική, πάνω σε τι βασίζονται, σε ποια παράταξη, γιατί αν στηρίζουν άλλη παράταξη θα συμφωνούν και με το πρόγραμμα της άλλης παράταξης. Όχι μόνο να λένε για τη Νέα Δημοκρατία, να λένε και τη λύση. Τώρα πες μας εσύ, Μεσχέ Ντελαπατρή, ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το είχε πριν τις εκλογές του 23 και εφάρμοσε. Για πες το μας λίγο. Για να ξέρουμε δηλαδή αυτά που μιλάτε και τα προγράμματα. Τα λέτε, αλλά τα πιστεύετε κιόλας. Αν τα πιστεύετε κιόλας, πάω πάσου. Τι να πω. Δηλαδή, για το Θεό. Καλησπέρα στον Πετράν. Καλησπέρα στο Τούνελ. Μάλλον που δεν ρίχνουν πολλές κάρτες από κεφάλαιο. American football. Δεν είναι καμία σχέση. Τι σχέση έχει το αμερικανικό ποδοσφαιρό με αυτό εδώ. Εδώ υπάρχει οδηγία. Εδώ γινόταν άλλα και άλλα έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο και δεν έχει τιμωρηθεί. Τι να λέμε τώρα. Είπαμε αυτό και το ξεφτύλι και υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Τόσο απλά. Τώρα πάμε σε μια άλλη πραγματικότητα. 6 λεπτά καθυστερήσεις. Έτσι, 6 λεπτά καθυστερήσεων, κύριε Σεγύρη, στο παιχνίδι. Λέει ο Βασίλης, γιατί να υπάρχουν ερασιτεχνικά σωματεία αφού η προσφορά και ο τρόπος που είναι στημένο το σύστημα απλά είναι για να ξεπλένεται χρήμα, να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της ελπίδας και να διατηρείται ο μύθος του κοινωνικού χαρακτήρα του αθλητισμού. Α, και φυσικά θέση επιβράβευση υπηρεσιών για καλούς υπάκους πρώην αθλητές. Σωστό. Και βέβαια, σημεία των καιρών. Αρκετούς μήνες τώρα σκάβουν σταδιακά σε όλη την δράμα για να περάσουν αγωγούς αερίου. Τα συνεργεία βέβαια κάνουν τη δουλειά τους και φεύγουν χωρίς να μπορείς να τους ελέγξεις πιθανές φθορές, βλάβες κτλ. Αφού πέρασαν και από το πατρικό μου, σπάσανε την αποχέτευση και για να το φτιάξω έδωσα 250 ευρώ για κάμερα και καταγραφή ζημίας, 1000 ευρώ για γιγαμπάιτ, άδεια κτλ. Για αποζημίωση φυσικά ούτε λόγος. Η απάντησή τους ήταν ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη. Βέβαια. Είναι κράτος εν κράτη. Δεν ελέγχουν, αυτές είναι οι περίφημες εταιρείες ΟΚΟ. Είναι οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι οποίοι δεν λογοδοτούν πουθενά. Ξέρετε τι προβλήματα έχουν οι Δήμοι με αυτές εδώ. Γιατί είναι το νομικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει τους Δήμους να ελέγχουν το τι κάνουν αυτοί εκεί μέσα. Καταλάβατε. Είπαμε μια χώρα, το έχουμε πει, διάτρετο, πώς είναι τα τριγιά, τα τρύπια, κάπως έτσι είναι. Το ζεις το πρόγραμμα, να σου πει τι θα κάνει τα επόμενα χρόνια ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσω εγώ με δύο χέρια. Άστο αυτό, άλλα λες. Εγώ σου λέω να βγει τώρα ο Μητσοτάκης και να πει τι θα κάνει τα επόμενα χρόνια. Να δούμε τι θα πάρει. Αν δεν εφαρμόσει όμως αυτά, στον πρώτο μήνα να πέφτει η κυβέρνηση. Και θα σου πω εγώ αν θα οι επόμενες κυβερνήσεις. Εντάξει, αυτό είναι ουτοπικό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και εγώ όμως, ξέρεις, επειδή δεν συμπαρασύρομαι από αυτά τα πράγματα, γιατί δεν αποφασίζουν αυτοί τόσο απλά. Απλά αυτοί έχουν οικονομήσει από την ημέρα των μνημονίων και μετά τον πάτο τους. Και πόσο μάλλον από το 19 και μετά. Έτσι. Και τα λεφτά που έχουν βγάλει και τα κίνητα που έχουν φορτωθεί. Τυχαία, δεν νομίζω. Άρα, τζάμπα το παλεύουμε. Μην βγάλετε τις ιδεολειψίες. Άμα υπάρχει οικονόμα και είναι

0: νομίσεις κανένα σπίτι, να πάρεις καμία δουλειά, να πάρεις τίποτα κανένα ΠΚΠ, κανένα χαρτί και να τα παίρνεις κάθε χρόνο, να παίρνεις Φεράρι, να είσαι σαν τον, πώς το λέγανε τον άλλο στην Κρήτη, που τον πήγαν και στην Εξτέ, τον Χασάπι, ξέρω εγώ, τον Καφετζή κτλ. Να είσαι μακάρι, να τον. Και χίλια καλά. Αλλά δεν είναι έτσι ο κόσμος, φίλε. Έτσι, νομίζω είδατε. Τώρα λέει θα περνάνε επιτροπές στο ΠΚΠ για να σου λένε, να σου πιστοποιούν ότι το βοσκοτόπι, εσύ μπορεί να μένεις στη Θεσσαλονίκη, το βοσκοτόπι που έχεις λέει στην Κρήτη. Μιλάμε τώρα η ανομαλία, έτσι, στο αποκορύφωμά της. Δυστυχώς. Έτσι νομίζω. Αυτό γιατί αυτό το ψηφίζει ο κόσμος, γιατί πιστεύει σε αυτή την παράταξη και σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο δεν το ήξερε κανένας για τον ΠΚΠ, φίλε μου Άκη. Έτσι, γιατί θα κάναμε και εμείς πρόβατα, θα βάζαμε και εμείς πρόβατα και θα τα είχαμε μέσα στη Μεσόγειο, όπου θέλαν να σβόσκανε. Θα δηλώναμε όμως ότι είναι μέσα στη Μεσόγειο και θα παίρναμε και την επιδότηση. Θα έπαιρνα και μια Φεράρι, που λέει ο λόγος, ή μια Μακλάρεν. Κάτι θα έπαιρνα πάντως. Τώρα δεν παίρνω τίποτα. Μην πω τι παίρνω, γιατί και κόσμο. Λοιπόν. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μια ερώτηση 5 δευτερόλεπτα.
0: Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Ημίχρονο, Ισπανία-Πορτογαλία 0-0. Σας ακούμε.
1: Ναι. Στις 24 Μαΐου στο T-Center γίναν κάποια επεισόδια.
0: Ναι.
1: Ένας γενιοφόρος με έναν Predator. Ανάμεσά τους ήταν κάτι γορίλες.
0: Ναι.
1: Είσαι ύπ.
0: Είσαι ύπ νομίζω. Ναι.
1: Όχι. Το Special είναι. Force.
0: Είσαι καμίτες ήταν. Τι ήταν καμίτες.
1: Για χάρη κάποιου μεγάλου γορίλα που εμφανίστηκε εκεί την ημέρα που είχα μνημόσυνο 40 του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Ένας βλάκας, εγώ, υποφέρω 20 χρόνια από επίορκα λαμόγια της ελληνικής αστυνομίας. Έχουν στήσει μια συμμορία εναντίον μου. Από ένα ατύχημα και μετά.
0: Ναι.
1: Για να δείτε ποιο είναι η συγκάλυψη. Ένα ατύχημα που δεν υπάρχει στα εγκληματολογικά της ελληνικής αστυνομίας. Στα 40 του πατέρα μου μπήκε το τελευταίο παζλ. Για χάρη ποιων λαμογιών και ποιας μαφίας που επικρατεί στο ελληνικό κράτος που έστησε τη δημοκρατική μεταπολίτευση, πέθανε ο πατέρας μου στεναχωρημένος. Έχω μια ευθύνη. Σαν ένας βλάκας που υπηρέτησα με αξιοπρέπεια χωρίς να μπω ποτέ σε γραφείο βουλευτή, χωρίς να πιω μια πορτοκαλάδα από βουλευτή και ας μην είχα να φάω, υπηρέτησα αυτή τη χώρα 25 χρόνια. Και εδώ και 9 χρόνια δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό το κράτος. Το πετάξανε σαν σκουπίδια για χάρη κάποιων λαμογιών, σαν αυτούς που βλέπετε, και κάνετε όλοι ότι αγανακτείτε εναντίον τους. Αν υπάρχουν πραγματικοί Έλληνες και αγανακτούν και θέλουν πραγματικά να αλλάξει κάτι, ένα θα έπρεπε να κάνουν. Αντί να ταυτίζονται με ψευτοαγανακτισμένους και παρατάξεις και δήθεν ότι αντιδρούν στο σύστημα, να καταλάβουν και να δώσουν στο Μητσοτάκη ή σε όποιον άλλο θέλουν ένα 80% για να λουστεί τις συνέπειες του κράτους που έφτιαξε η μεταπολίτευση εδώ και 50 χρόνια. Αυτή είναι η λύση. Όπως το κουκουέ, άμα τους πεις πάρε και κάνει κυβέρνηση, θα σου πούν όχι, εμείς αυγά καθαρίζουμε. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η μόνη λύση είναι μπορεί να δώσει 80% το Μητσοτάκη και το κάθε Μητσοτάκη. Να μην έχει δικαιολογίες. Να μην έχει 30 κόμματα. Να μην έχει ανοχές από κόμματα και κομματίδια που στην ουσία συντηρούν αυτό που κάνουν όλοι μαζί. Αν το καταλάβει κάποτε ο λαός...
0: Άσε ρε, τι ψάχνεις.
1: Ίσως ξυπνήσει.
0: Ναι, καλά.
1: Άμα νομίζουμε ότι τα δυνατά τα κράτη τα κάνουν να λέμε ό,τι θέλουμε, τη μία έτσι και την άλλη γιουβέτσι, ας δούμε τα σοβαρά τα κράτη. Όλο τυχαίως τα σοβαρά τα κράτη έχουν 1, 2, 3 κόμματα.
0: Πολλά από αυτά έχουν
1: και παραπάνω. 10 χρόνο που αλλάζουν. Φεύγουν κάποια, προσθέτονται άλλα. Προς αφαιρέσεις. Τέλος πάντων, να μην το πλατιάσω, θα ήθελα να ξέρω αν ποτέ θα μπορούσατε να μου δώσετε χρόνο να ξεκινήσω να πω αυτά που τραβάω εδώ και 20 χρόνια.
0: Εφόσον έχουμε συνοηθεί από πριν το τι θα ακουστεί, γιατί ξέρετε, είναι και μερικά πράγματα τα οποία είναι μηνύσιμα κτλ. Θα το μιλήσουμε, γιατί όχι.
1: Ξέρω ότι δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά επειδή αυτοί που με γνωρίσανε όταν υπηρετούσα αυτό το κράτος πριν γίνω το μεγαλύτερο κορόιδο, ακόμα και τώρα απορούν.
0: Λοιπόν, εφόσον συνεννοηθούμε εκ πρώτη, για να το κλείσουμε τώρα, μην υπάρχει θέμα. Θα συνοηθούμε εκ των προτέρων να δούμε τι θα πούμε στον αέρα για να είμαστε καλυμμένοι γενικώς. Εντάξει.
1: Απλώς μια ερώτηση θέλω.
0: Ναι, κλείσε με αυτό όμως τώρα, γιατί να κλείσουμε.
1: Τα αρχικά είναι μεμπτά.
0: Όχι. Θα τα πούμε, είπαμε, εκτός αέρα. Δεν είναι και τον αέρα αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά σας αφήνουμε να απολαύσουμε και το δεύτερο ημίχρονο που λέει ο λόγος απολαύσουμε, αλλά τέλος πάντων. Γιάννης Λελίδης και τη συνέχεια Κώστας Βρανάς. Αυτά από εμάς. Πάμε να απολαύσουμε όμως και λίγο μουσικούλα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διώλε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι

0: μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

we got.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.